0: πατρίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2416-17070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
6: τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια, για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα,
2: και
1: βετούζα!
2: Και τρία,
1: βετούζα, βετούζα!

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Βγάλ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
2: Και ακούστε!
1: Βγάλ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
2: Και ακούστε!
1: Βγάλ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στην πιάη Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια ταφρά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταλέγουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κυριόργο, τα αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δόμια τα αεροπλάνα τα σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια παγωγή. Τα δόμια τα αεροπλάνα τα σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
7: Ευχαριστούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
8: Έτσι!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Έτσι! Βεντούζα, Βεντούζα! Έτσι! Ρούχα το τρόπο! Βεντούζα, Βεντούζα! Έτσι! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
9: Εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
10: Μία λέξη! Καλημερούδια!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Έτσι! Βεντούζα, Βεντούζα!
4: Στελίτσα.
10: Και
4: θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω,
4: τυνάξω. Θα'ρθώ να τον τυνάξω, στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω,
0: τυνάξω. Βεντούζα, Βεντούζα.
4: Θα'ρθώ να τον τυνάξω, στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
11: Και εσείς μαζί,
4: ναι, εσένα
11: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί,
4: ναι, εσένα
11: που σε ξέρω.
12: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα,
4: κουνουπίδια, καρέκλες, τραπέζι.
12: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα,
4: κουνουπίδια,
10: ναι. Τύρι, τύρι. Μία λέξη.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω, στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
11: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
9: Θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κουπ, σαν λίγη σαλαμέρι.
12: Πρώτα, ακουμάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
13: Κι άλλα λάχανα, Αποστόλη.
12: Ακουμάκια 30 πόντους πλάς.
13: Στα φίλια. Μπαμπή, στα φίλια.
14: Γελά!
4: Του κάνει!
14: Γελάτα!
13: Ποτέ δεν πεθαίνει.

0: Γαλανά σου παραθύρι, Τάκη.
1: Μαύρα μάκαλε κοντόλα, μαύρα μάτια το ποτήρι, μαύρα μάτια.
2: Ονομάζομαι Ιάκωβος Φαρδαράς.
0: Παρακαλώ.
2: Είμαι ο νέος σας φιλόλογος.
0: Παρακαλώ.
2: Ο οποίος θα σας διδάξει αυτή τη
0: Έλα, χρονιά. Έλα Κώστα, κάτσε, κάτσε κατά.
2: Θα ήθελα.
0: Τι όλοι οι ράσοι, κάτσε κάτω.
2: Πάρε πολύ.
0: Πού πάσα.
2: Θα ήθελα.
0: Εμείς δεν θέλουμε χριστάκι.
2: Σκάστε!
0: Κατάσκουπε πάρτε του Μουλίβης και πήγαινε παραδείγμα.
2: Θα ήθελα λοιπόν εσείς παιδιά. Ονομάζομαι Ιάκωβος Φαρδαράς. Είμαι ο νέος σας φιλόλογος.
0: Ποιος είναι ο θείος Λομπάρδο.
2: Αυτή τη χρονιά αρχαία ελληνικά. Θα ήθελα.
0: Εμείς δεν θέλουμε κυρία Νίτσα.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ.
3: Εμείς δεν θέλουμε.
2: Θα ήθελα.
0: Κάτσε κάτω ρε παλάκα. Κάτσε κάτω ρε.
2: Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να
0: συνετονίσω
2: τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
0: Σιγά μην κόψεις κανένα δάχτυλο παλάκα.
3: Σιγά μην κόψεις κανένα δάχτυλο.
2: Μου δίνετε τη φαλτσέτα που ακονίζεται κάτω από το θρενείο.
0: Σιγά πασφαλιάρη.
2: Ευχαριστώ.
0: Ξεφούσκουσε το
2: γρήγορα. Να συνετονίσω λοιπόν.
0: Α, έντε μπράβο.
2: Να τονίσω ότι σε.
0: Έλα ρε Μιχάλη Ντάσκο, έλα ρε Μιχάλη, άντε.
2: Αρχαίων ελληνικών.
0: Πατριαρχαρά. Γεια σου Παυλάρα Μπακαγιάννη. Με το επιτέλειο.
2: Τη σημασία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών για τη διαμόρφωση ήχους και ευγένειας.
0: Ρε πάνω μπάγκα, τι θα γίνει με την πάρτι σου.
2: Ξεφουσκώστε το προφυλακτικό. Ξεφουσκώστε το γρήγορα ρε. Ας το καλό που γίνει.
0: Μεγάλο πυροβόλο. Ναι. Ναι, κατέλαβα.
2: Κατά αυτή
0: μα, καραπιάλα.
2: Τα αρχαία ελληνικά ω υπέρτατη αξία.
0: Σβήστο λουλά, παλάκα.
2: Παρακαλώ.
0: Άιντε.
2: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
2: Ως υπέρτατη αξία στην ανάπτυξη
0: μας
2: των αγώνας κοινωνιών που στο
0: φύγε από τώρα. Χατζηρούφας, κάτσε κάτω.
2: Παρακαλώ, ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη σας.
0: Μπράβο Λέλο, μπράβο Λέλο, μπράβο, μπράβο. Σιγά τα αυτή μας, Μητράκη.
2: Τα αρχαία ελληνικά ως υπέρτατη αξία.
0: Κουκουνάβας, σβήστου λουλά.
2: Παρακαλώ.
0: Άντε, μπράβο. Να είσαι το καλό.
2: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
2: Ως υπέρτατη αξία στην ανάπτυξη των κοινωνιών που στοχεύουν. Παρακαλώ, μη περιφέρετε το τσιγαριλίκι εν ώρα παραδόσεως.
0: Άντε ρε Γιάννη.
2: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο,
2: των κοινωνιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη των πολιτών.
0: Χάσαμε το.
2: Ως υπευθύνων ατόμων.
0: Χάσαμε Μιχάλη, δεν πιάνε.
2: Ως υπευθύνων ατόμων.
0: Κάτσε κάτω.
2: Ως υπευθύνων ατόμων.
0: Έλα Λομπάρδο μου, κάτσε κάτω. Κρίτσας.
2: Σκάστε.
0: Αμάν.
2: Ευχαριστώ. Και για να αποδείξω του λόγου του αληθές και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών στην
0: καθημερινή.
4: Μπορείτε εσείς να μας πείτε τη γνώμη σας.
0: Όχι, δεν μπορούμε. Άσυμα.
2: Καλημέρα σας παιδιά.
0: Ονομάζομαι
2: Ιάκωβος Φαρδαράς.
0: Είναι το Φαρδαρά.
2: Είμαι ο νέος σας φιλόλογος, ο οποίος θα σας διδάξει αυτή τη χρονιά αρχαία ελληνικά.
0: Κάτσε κάτω ρε.
2: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
2: Ως υπέρτατη αξία στην ανάπτυξη των κοινωνιών που στοχεύουν. Παρακαλώ, μη περιφέρετε
0: Έλα,
2: το σημερινή
0: και την ώρα Άντε ρε Μάκη.
2: Ευχαριστώ. Των κοινωνιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη των πολιτών ως υπευθύνων ατόμων.
0: Κάτσε κάτω ρε Αντώνη Μπούρα.
2: Ως υπευθύνων ατόμων λέγοντας.
0: Κάτσε κάτω ρε Αντώνη Μπούρα. Σαράκοφτα! Όρμα κατσάρα.
2: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
2: Και για να αποδείξω του λόγου του αληθές και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
0: Βρε, σκίστουνε. Άρα, δεν τα ακούω. Όρμα τον. Όρμα τον Αντώνη Μπούρα. Όρμα. Απ' την άλλη μεριά. Για σου δίνω με την τυπάρα σου.
5: Απάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Χιστήκαμε αδέρφια. Χιστήκαμε αδέρφια. Φάτονε, φάτονε.
5: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Χεστήκα, αδέρφια.
0: Τι λες, Ζετάκη.
5: Απάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Χεστήκα, αδέρφια.
5: Χεστήκα, αδέρφια.
0: Αντώνη, δώσ' τον. Δώσ' τον. Φάτονε. Φιλέκα τον.
5: Απάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ
0: μπράβο,
5: δεν πεθαίνει.
0: Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο.
2: Αν δεν το πάει για βροχή.
0: Μάλλον θα χιονίσει.
2: Μάλλον Αντώνη, θα χιονίσει.
0: Τι σιτήλεσαι.
6: Καλύτερα.
2: Άνδερα μιένε πεμούσα.
0: Ω, μπορεί κουκουνάβα. Να μάν.
2: Άνδερα μιένε
0: πεμούσα. Που ηλιοκαμένος.
2: Άνδερα μιένε πεμούσα.
0: Χριστάκι.
2: Άνδρα μι... Ξυπνήστε!
0: Ξύπνα, Φαμπή, ξύπνα!
2: Άνδρα μη... Ξυπνήστε!
6: Σιγά άρεσε, θα έχει το γάλα.
0: Ξύπνα, Μιχάλη, ξύπνα!
2: Άνδρα μη... Ξυπνήστε!
6: Σιγά άρεσε, θα έχει το γάλα.
0: Άντε, Παυλάρα!
2: Ξυπνήστε!
6: Σιγά άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε πω.
0: Θα τσιρουμάνε, όπα!
6: Σιγά άρεσε, θα έχει...
2: Ξυπνήστε!
6: Σιγά άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε.
0: Μπράβο, Τάκη, μπράβο. Μπράβο, Τάκη.
2: Ξυπνήστε!
6: Σιγά άρεσε, θα έχει το
0: γάλα, ρε.
2: Ευχαριστώ.
0: Θοδωράκι, Θοδωράκι.
2: Ξυπνήστε!
6: Σιγά άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε.
0: Ξύπνα, ρε.
2: Ξυπνήστε!
6: Σιγά άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε.
0: Μπράβο,
2: ευχαριστώ. Παραπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπ

0: παπαριά, Πάκμαν, πολλά παπαριά. Παλάκα. Πόσο τα παλάκα. Τόση του παλάκα, τόσο, τόσο. Φινίτα κιλά παλάκα. Παπαριά. Κούτσο Μαρκός. Παπαριά. Παπαριά. Μια παπαριά ακόμα τον παπαρίζω. Περιποιημένη στο 15. Και του Παυλίδη. Παπαρά παπαριά. Παπαριά. Παπαριά Θύμιο. Παπαριά Αλεξούδη. Έτσι μπράβο. Μπαταριά. Κλιματαριά. Και πιπηριά καυτερία που
1: σχόλει. Αυτή ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικό.
0: Ραφαήλ.
1: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τον κοιτάζω τόσο φουντώνω.
2: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Την παλατέζα Πάκμαν την παλατέζα.
2: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Την παλατέζα!
2: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
1: Την παλατέζα,
0: την παλατέζα!
2: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
1: Την παλατέζα!
0: Κωνστακάτσι την παλατέζα!
2: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Μπράβο.
1: Την παλατέζα, την παλατέζα!
2: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
1: Την παλατέζα, την παλατέζα!
0: Άντι Χριστό!
2: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου. Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
1: Την παλατέζα, την παλατέζα!
2: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Τάκι.
2: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
1: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Τάκι.
2: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Μπράβο Τάκι.
1: Την παλατέζα, την παλατέζα.
2: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
1: Την παλατέζα.
0: Σάκι.
3: Δεν ξανατείνω με γαμπρός.
0: Δεύτε τα συμπεθέρια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου, τα έζω περιστέρια. Τι είπε Σάκι.
3: Δεν ξανατείνω με γαμπρός.
0: Έχω δουλειά σκαρδούλα μου, τα έζω περιστέρια. Μπράβο Ζάκη. Ήταν τα σπίτι σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα, να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου, βετεράνοι, γελούν τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι.

0: είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε απάντησα, σε κάτω, σε δόθη, σε κίνηση, σε μέσο λούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, ε. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του Νανίφουρου, τραβάει φτιόλο, τη βιλνίγκ, λιγνίγκ, κόρη, κόρη και τσικλιά, χλάπα τη χλούπα τη. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, λεβέντες, καραπουζουκλίδες, περήφανε, βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, ε. Θεσσαλομάχη, μακεδονομάχη, γεωμάχη, ονομάχη. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λαχτάρσα. Τουρουτούρου, FM, baby, 95 και ένα. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα. Του Νανίφουρου, τραβάει φτιόλο, τη βιλνίγκ, λιγνίγκ, κόρη, κόρη και τσικλιά. Μέχρι χθες φίλους της Γίδης και Μαρσέλης και Μαλβίδης και Κλουτσούση του Γουμάρ και Μαρσέλης και Φιράρ. Σήμερα Δευτέρα 14 παρακαλώ Σεπτέμβρη 2026. Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Και άξερε Σταύρο ένα καφέ να τον πιούμε στο μπουφέ. Σταύρος και Σταυρούλα, λεβέντες. 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω Λίτσα. 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα μου.
1: Καμάρι μου, χρόνια πολλά για όλους.
0: Καλημέρα την κυρία Νίτσα μας, τη Λεβέντησα την Ποπουλίνα μου.
1: Καλό τους εύχομαι.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά κυρία Νίτσα μου. Του σταυρού σήμερα.
1: Βέβαια. Λέω κάτι τον προλάβω και τελειώσει.
0: Καλώς την κυρία Νίτσα μου, τη Λεβέντησα.
1: Καμάρι μου.
0: Καλώς την, καλημέρα και καλή εβδομάδα κυρία Νίτσα μου.
1: Αμήν Παναγίτσα.
0: Πώς είσαι κυρία Νίτσα μου.
1: Τόσα δωθώ.
0: Πώς τα πέρασες από τον κύριο μου κυρία Νίτσα μου.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Όπα, γουστάρω. Μπράβο.
1: Καναπέ, καρέκλα, καρέκλα, καναπέ.
0: Καναπέ, καρέκλα, καναπέ, καρέκλα.
1: Δεν αφήσεις κάθε σήμερα γιορτή είναι.
0: Μεγάλη γιορτή σήμερα αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Του σταυρού σήμερα κυρία Νίτσα.
1: Αγιασμένος.
0: Έτσι, να είμαστε καλά κυρία Νίτσα. Έχεις καμιά σταυρούλα, εσύ κανένα σταύρο, τίποτα κυρία Νίτσα.
1: Έχω μερικές, μερικές.
0: Από το κουτινό ή από το μακρινό διάδρομο.
1: Όχι, όχι συγγενείς.
0: Ναι. Γνωστούς και φίλους κυρά και φίλες, έτσι.
1: Ναι, είναι καλά όλοι.
0: Γιορτάζει ο Σταύρακας κυρά Νίτσα μου χρυσή σήμερα.
1: Αυτή η ψυχουλάκι μου.
0: Το αγόρι μας, η ξεφωνημένη κουδουνίστρα μας.
1: Απίδυνος είναι. Να είναι καιρός, κάτι καλό την έχουμε.
0: Μπράβο κυρία Νίτσα μου, μπράβο. Μπράβο κυρία Νίτσα μου, Λεβέντησα, μπράβο.
1: Και όλους.
0: Καλημέρα από τον Μπαλάκα, τον Μπάλα. Καλημέρα από τον. Κυρανίτσα, Σάκης Μπόρος λέει την Κυρανίτσα.
1: Έλα.
0: Έπαινε Κυρανίτσα λέει. Και φάνης κουκουνάβας Κυρανίτσα.
1: Αχ, ψυχούλα μου.
0: Αχ, φανούλη μου. Αγόρι μου, φανούλη μου. Φανούλη μου, Λεβέντη.
1: Παρασκευή θα πάω, δεν πάω τώρα στις μέρες. Σε πάρω αύριο.
0: Και καλά θα κάνεις Κυρανίτσα, έτσι μπράβο. Σήμερα ή 14 αύριο. Ναι. Άιντε Κυρανίτσα, του μισιάσαμε του μήνα.
1: Πάει, άστα να πάρει και να πάρει.
0: 14 σήμερα, 15 αύριο, κυρία Νίτσα μου, Λεβέντησα.
1: Τα μάρια μου, να μην κρατάω πολύ, γιατί θα δεν πάω κι άλλοι. Ό,τι καλό σου.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά, κυρία Νίτσα.
1: Χρόνια πολλά, καρδούλα μου, γλυκά, καμάρι μου.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλή κυρία Νίτσα μου, Χρυσή. Η κυρία Νίτσα μας, αγαπητέ μου, Λευτέρη, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, ρε Βασιλιάδου. Καλημέρα, ρε Βασιλιάδου.
0: Ο φοιτητή.
2: Καλημέρα, κυρανίτσα μου.
0: Ρε, πού είσαι, μωρέ, Χαρμάνου, πού είσαι, ο Φιντουτίδου. Σαν τα χιόνια, πού είσαι, μωρέ, Παρθάλου.
2: Πού είμαι, να, εδώ, στο κουλούρι είμαι.
0: Τι κάνεις, καλό μου και αγαθό αγόρι, Φιντουτίδου, πώς είσαι, ρε.
2: Περιμένω να ξεκουρτώσω πατάτες.
0: Όπο, έχεις πουλή πατάτα, Φιντουτίδου.
2: 29 τόνι.
0: Πότσο, 29 τόνι πατάτα, ρε. Από πού τη φέρνεις, Φιντουτίδου, τόσο πουλή πατάτα. Από την Κουζάνη. Κουζανίτικη πατάτα, Φιντουτίντο.
2: Σούρδικα.
0: Από τη Σουρδία που λέμε, ρε Φιντουτίντο. Τι κάνεις, παλίκαρε, πώς είσαι, ρε Φιντουτίντο.
2: Δόξα τω Θεώ, Νικολάκη μου.
0: Καλό φθινόπωρο κιόλας, Φιντουτίντο.
2: Να είσαι καλά, Λεβέντη.
0: Είσαι στα όπλα κανονικά και με τον νόμο, ρε.
2: Όσο μπορώ.
0: Για πόσο καιρό. Δεν πήρες ακόμα σύνταξη, Τραχανόπουλε.
2: Έχω 5 χρόνια σύνταξη.
0: Είσαι 5 χρόνια συνταξιούχος, δε θηλίο.
2: Και με στριμώγνει το κολόπεδο.
0: Σε στριμώγνει, ποιο κολόπεδο σε στριμώγνει και να του σκίσουμε τα κλαπέτα, ρε.
2: Ένας είναι αυτός.
0: Αμάν, τι λες, Φιντουτίντου, Λεβέντη μου.
2: αυτά που ακούει.
0: Τι λες, εκείνο του άλλο του καψόπεδο ο Μαντράκαλος τον βλέπεις, να.
2: Χάθηκε τύπ.
0: Χαμένο τύπ, το έχουμε εκείνο το καψόπεδο.
2: Λείπα να μη στείλει το λογαριασμό της τράπεζας της Τούρκα πιντέρ να παίρνει κανένα τηλέφωνο. Δεν στάθηκε τίποτα.
0: Ούτε το λογαριασμό της τράπεζας δεν σε έστειλε, φίτου τίτου μου.
2: Όχι, να παίρνει τράπεζα τηλέφωνο.
0: Άρα φίτου τίτου μου, λεβέντη. Α, είσαι στα όπλα καθημέρα δηλαδή, ε.
2: Τι να κάνω, μισά του γιο μου, ρε, τι να κάνω, μωρέ.
0: Άρα, αντί να λες πατέρα, ξεκουράσου, δουλεύουν τώρα τα παιδιά σου. Αυτό θα πει άντρα, πατέρα σε. Μπράβο, βοηθάει το γιο και τώρα. 29 yeah. τόνους πατάτα από τη Σουρδία, ρε, από την Κουζάνια. Τι! Yeah. Εσύ πήρες καλιά πατάτα για το σπίτι από εκεί, ρε.
2: Παίρνω, μωρέ, τι την κάνω, παίρνω.
0: Είναι καλή η πατάτα από την Κουζάνια, φοιτητή.
2: Γιατί μου λέει η γυναίκα μου, ξέρεις, αυτή είναι από την Κουζάνια και αυτή είναι από τη Λαϊκή.
0: Α, μπράβο, πού να ξέρεις τώρα που είναι η μια πατάτα και η άλλη πατάτα. Και ο άλλος λέει πατάτα η γύφ του φιλαράκι μου.
2: Όχι, παίρνουν από την Αθήνα γαλλικές. Ό,τι παίρνουν εις Αιγύπτου.
0: Αιγύπτου, πατάτα Αιγύπτου, φίλε μου. Πατάτα Αιγύπτου, special, φίλε μου, φίλε μου. Έχεις κανένα σταύρο, κανένα σταυρούλα να γιορτάζεις σήμερα.
2: Έχω ένα παλιό φίλο που του λένε Σταύρο.
0: Έχεις φίλους Σταύρου, ρε.
2: Έρα.
0: Χρόνια πολλά, τον χαίρεσαι, φίλε μου, λεβέντη. Έρα,
2: τον χαίρεμαι τον Καβλάρα.
0: Καβλάρας, ε. Τον είπες ο Σταύρο και Καβλάρα, ρε, φίλε.
2: Έτσι είχα ειδικτικά, ρε.
0: Α, μπράβο, έτσι μπράβο. Αντί Παβλάρας, Καβλάρας, έτσι μπράβο.
2: Α, μπράβο, έτσι μπράβο.
0: Πολύ χάρηκα, ρε, φίλε Τίτο. Να είσαι καλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλε Τίτο μου, λεβέντη.
2: Τιχουλάκι μου και καλό χειμώνα.
0: Καλό φθινόπωρο, εμείς πήρε λάβω καλιά μπάτσα. Άι, στο καλό από εκεί πέρα. Άιντε, ξεκινάει και. Σε μια εβδομάδα ξεκινάει και το παζάρι, φίτονται το. Άιντε, ετοιμάσου.
2: Δεν έχω τέτοια γούστα, δεν
0: μπαίνω. Α, δεν είσαι γούσταρλής για το παζάρι, ε.
2: Όχι, Νικολάκη, μόνο.
0: Να, μανάρι μου, χρυσό μου, εκπλάκι μισή. Μανάρι μου.
2: Εκεί πάει η δικότητα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φιτοντίντο! Γεια σου, παιχταρά μου, γεια σου, φιτοντίντο μου, λεβέντη γίγαντα, παρακαλώ.
3: Αλούρε!
0: Αλούρε!
3: Καλημέρα μου, στην όμορφη τη Σουργή Τσαριτσάνη.
0: Καλό στο φίλο μου, καλό στο παιχταρά, καλό στο γήπα τη Τσαριτσάνη, καλό στον παιχταρό, το μεγάλο, το λεβέντη, τον Ραφαήλ του Ζήσαρο. Γεια σου, Ραφαήλ, καλημέρα, καλή εβδομάδα, παίχτη μου.
3: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλου. Τι γίνεται, Νικόλα.
0: Είμαστε καλά, φίλε μου, Ραφαήλ Ζήσαρε, γίγαντα, κομάντο, παιχταρά μου και γήπα τη Τσαριτσάνη. Πώ πέρασε όμω τον κύριο Κολεφιδού, Ραφαήλ.
3: Ήρεμα, ωραία, Νικόλα.
0: Κατά πού την αμόλυσε, Ραφαήλ, το Σαββατοκύριακο?
3: Σε έχω νέα.
0: Τι νέα, για πέμε, ρε!
3: Κυριακή, πού λες να πήγα?
0: Πού!
3: Στο Λιβάδι, επάνω.
0: Αμάν! Βρήκε το γήπα, συναντήθηκαν οι γήπες?
3: Όχι, πήγα για φαγητό.
0: Ναι!
3: Κίνησα γύρω ουρανό για να βρω τον αριθμό του, τον βρήκα, τον πήρα τηλέφωνο, αλλά με έρθει άκυρο, Νικόλα.
0: Πήρε τηλέφωνο το γήπα του Ολύμπου, το μεγάλο, ναι, ναι. Τον άνθρωπο, τον έργο, τον κιλουτάρχη Στέφανο Κουτσουμέρκο και σε έριξε άκυρο.
3: Πήγα μόνο και μόνο για να το δω.
0: Και δεν ήρθε, ρε!
3: Και δεν μας ήρθε, όχι. Είχε δουλειά, λέει.
0: Τι λέει, ρε φίλε, τι δουλειά είχε ο γήπας του Ολύμπου, ρε!
3: Είχε βάλει φαΐ και έτρωγαν εκείνη την ώρα και.
0: Αμάν, ξέρεις, γιατί μαγειρεύει κιόλας ο γήπας του Ολύμπου, κατάλαβες, φιλαράκι.
3: Ξέρουμε, το είπα.
0: Τι ώρα του πήρες τηλέφωνο, ρε γήπας της Τσαριτσάνης?
3: Ήταν κατά τις 3.30-4.00.
0: Αμάν, ναι, του πήρες και εσύ δύσκολη ώρα, ρε φίλε, να πούμε, ε.
3: Ναι, θα άφησε τη φωτογραφία, Νικόλα, θα σας στέλναμε, αλλά...
0: Όχι, ρε φίλε, και δεν έγινε, δεν κατάφερε, ενώ πήγε στο Λιβάδι, φίλε, δεν κατάφερε να συναντηθούν οι δύο γήπες.
3: Ναι, πήγα μόνο και μόνο για τον Στέφανο, αλλά...
0: Είχε κόσμο στο Λιβάδι, φίλε μου.
3: Είχε, ναι, πολύ κόσμο και δροσιά πολύ, Νίκο.
0: Και κάργα δροσιά και η εβδομάδα αυτή θα είναι δροσερή, αγαπητέ μου γήπα της Τσαριτσάνης. Τι λέει, ρε φίλε, και ποιος σε έδωσε το τηλέφωνο του γήπα του Ολύμπου, ρε?
3: Εκεί ένα σερβιτόρος από την ταβέρνα που έτρωγα.
0: Α, όλοι, απ' έξω το ξέρω το μεγάλο κιλοτάρχη, ε.
3: Όλοι το ξέρουν, όλοι.
0: Αλίμονο, φίλε, άμα δεν ξέρουν τον κιλοτάρχη που θα κυκλοφορήσει σε γραμματόσημο για τα Χριστούγεννα συλλεκτικό, ποιο θα ξέρουν, φίλε μου. Μεγάλε, ατελείωτε, Ραφαήλ, ζήσαρε!
3: Έτσι, Νικόλα, έτσι.
0: Με παρέα πήγες απάνω στο ιστορικό Λιβάδι, η γήπα μου της Τσαριτσάνης.
3: Πήγα, ναι, με παρέα.
0: Καλή παρέα, φιλαράκι.
3: Αυτή τη την προηγούμενη φορά, Νικόλα, στο κέντρο.
0: Α, είσαι ωραίος, ρε μεγάλε, είσαι ωραίος, μεγάλε γήπα της Τσαριτσάνης. Είσαι ωραίος, φίλε μου, μπράβο, έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
3: Την καλημέρα μου στους υπουργούς, στον κύριο Στέφανο, στο Ζουπού.
0: Τι κάνει ο Ζουπού, ρε, πώς είναι, ρε, καλά!
3: Καλά είναι, δόξα τω Θεώ.
0: Βασιλάκη Τσάτα εκεί πέρα, όλοι καλά.
3: Ναι, όλοι καλά.
0: Άμπρα μου έτσι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γήπα.
3: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο Γήπα της Τσαριτσάνης, το φίλο μας, το Ραφαήλ, το Ζήσαρο, τον παιχταρά μας, παρακαλώ.
4: Άμα έχεις κάνει κιλό γύρω, θα έξω θα ερχόταν.
0: Ηλία μου!
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Ηλία μου. Να, καλημέρα. Ένα είναι ο Ηλίας και είναι υπέρπολη τελεία, παρακαλώ. Ηλία Ζαβλιάκη, παρακαλώ, στο διάδρομο 10. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Ηλία μου.
4: Τι γίνεται, κύριε Νικόλα μου, σε πώς είσαι?
0: Όλα δόξα τω Θεώ, υπό έλεγχο, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη που βάζει στο νερό στα βλάκια, φίλε μου. Εσύ πώς είσαι, δυνατός?
4: Καλά, καλά.
0: Πήγε ο γήπα τη Τσαριτσάνη να συναντήσει το γήπα του Ολύμπου και δεν μπόρεσε να βρεθούν οι δύο γήπε.
4: Δεν μπορούσε να βγει έξω για μισή ώρα.
0: Δεν μπορεί, ναι, ναι, είχε φτιάξει το φαγητό, φίλε, γι' αυτό.
4: Το φαγητό μπορεί να φάσει και μια ώρα.
0: Φάρμα Καρανίκα εμφανίστηκε ο άλλο μεγάλο παίχτη. Φάρμα Καρανίκας, πού σε?
5: Καλημέρα ψυχίατρε. Ραφαήλ, τέτοια ώρα που πήρες γύρω του κιλοτάρχη, δεν ξέρεις ότι αναπαύεται πλήρως. Θέλει να το ξεκουράσετε το εργαλείο.
0: Φίλε μου, έχει απόλυτο δίκιο, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη. Μπράβο, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Ο μεγάλος Φάρμα Καρανίκας είναι η ώρα που ξεκουράζει το εργαλείο ο κιλοτάρχης, φίλε μου. Και είναι, δεν το συζητάμε. Όταν ξεκουράζει το εργαλείο ο κιλοτάρχης, τέρμα και τελεία, φίλε μου, έτσι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τον ηρωικό αρμό. Καλημέρα, Ηλία, λέει ο Θανάης ο Νασιάρας.
4: Καλημέρα
0: και στον Δημήτρη του Κατσάρα, άλλο μεγάλο, πολύ μεγάλο παίχτη. Γεια σου,
4: Κώστα. Μεγάλη μέρα σήμερα, φίλε, μεγάλη μέρα.
0: Μεγάλη μέρα σήμερα, φίλε μου, μεγάλη μέρα σήμερα, αγαπητέ μου, φίλε.
4: Χρόνια πολλά στο έργο τέχνης.
0: Γιορτάζουν, φίλε, οι δύο μεγάλες κολόνες.
4: Ναι,
0: έτσι, έτσι. Η μία κολόνα, φίλε μου, ο Σταύρος ο Νιάκας, έτσι, το έρωτα κομμάτι είναι μόνο ο Λομπάρντο.
4: Φτιάξε
0: το έργο τέχνης, φίλε μου, το λιμανάκι της αγάπης. Αυτός ο μεγάλος παίχτης, έτσι, μπράβο. Αυτός ο ατελείωτος. Αυτό το καμάρι, φίλε μου, έτσι, μπράβο. Αχ, αχ, αχ.
4: Και
0: γιορτάζει και ο άλλος ο μεγάλος, φίλε, ο Σεξ Μασίν.
4: Ναι, ρε, φίλε.
0: Πάλε αυτό που λένε Σεξ Μασίν, ο μεγάλος εξεφωνημένη κουδουνίστρα, ο φίλος μου Σταύρακας.
4: Χρόνια πολλά να είναι καλά τα παιδιά.
0: Εσύ έχεις κανένα Σταύρο, κανένα Σταυρούλα, φίλε μου, Ηλία.
4: Δεν γιορτάζει και η Σταυρένια του Χρήστου, κορίτσι.
0: Και η Σταυρένια του φίλου μας του Χριστιανά, ναι, του Ζεμπέκη. Που έδωσαν ρεσιτάλ χθες το βράδυ στο Σταυρό Φαρσάλων, φίλε μου.
4: Α, έχει εκδήλωση χθες.
0: Ναι, ναι, μεγάλη εκδήλωση Σταυρό Φαρσάλων, φίλε μου. Έδωσαν μεγάλο ρεσιτάλ, φίλε μου, Ηλία. Τι έγινε, φίλε μου, Ηλία? Έχουμε βάλει τα πράγματα στη θέση του όλα, φίλε μου.
4: Προσπαθούμε, φίλε.
0: Κανονικά και με τον νόμο.
4: Προσπαθούμε,
0: παιδιά. Α, μπράβο, έτσι. Έτσι, μπράβο, έτσι. Γιατί βλέπω το άλλο μεγάλο, τον πρόεδρο εδώ, τον άλλο μεγάλο πρόεδρο, φίλε, Σάκη Τζιλάκα. Γαζώνει, λέει ο πρόεδρο.
4: Είναι δυνατός ο Σάκης, ρε, φίλε.
0: Πολύ δυνατός ο Σάκης, έτσι, δεν μπράβο. Παρέμβια. Χαιρετήματα, χαιρετήματα το μεγάλο γίγαντα του Σικουρίου, Ηλία Λίγκα.
4: Πήγαινε
0: στα τρίκαλα το χρυσό μου χθες.
4: Το βρήκα το πρωί στην Πατουσιά χθες.
0: Α, πέτυχε η Ηλία Λίγκα χθες το πρωί, φίλε μου.
4: Ναι, είχαμε ένα σκαραμάρισμα καλό χθες.
0: Να, γιατί με λέει μέχρι και από την Αργεντινή παίχτη, λέει, πήρε ο Ηλίας.
4: Ωα, εντάξει.
0: Όχι.
4: Ναι, μωρέ, ναι, ναι.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τον Προκοπάρα το Λεβέντη μας.
4: Καλημέρα στο δάσκαλό μας.
0: Αγαπητέ μου δάσκαλε Προκόπη, συγχαρητήρια για το πολύ ωραίο κουστούμι που έδωσε στο γήπα του Ολύμπου τον κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο.
4: Αυτός πότε γίνεται κουμπάρος ο Λαμπόμπα?
0: Γίνεται, φίλε μου, στις 20 του μηνός. Την Κυριακή που μας έρχεται, φίλε. Ναι, ναι, στα Σέρβια, στην Κουζάνη, αγαπητέ μου, φίλε.
4: Στα Σέρβια,
0: φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη. Και βεβαίως σου είχα πει για την Πέμπτη που έγινε ο μεγάλος χαμός με τα αυτόγραφα που μοίραζε στο δικαστικό από πίσω.
4: Που είπες, φίλε μου, είπες.
0: Μεγάλες στιγμές, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα. Πολύ μεγάλες στιγμές, φίλε μου, Ηλία. Πάρα πολύ μεγάλες.
4: Βρήκα και εισαγόμενο χθες ο Λόρντι στα ιστορικά.
0: Αμάν, θείος Λόρντι ήταν στα ιστορικά χθες.
4: Ναι, ναι.
0: Με όλο το επιτελείο.
4: Ναι, ναι, με όλο το επιτελείο.
0: Με όλο το επιτελείο. Χαμός γίνονταν χθες στα ιστορικά.
4: Καλά ήταν, καλά ήταν.
0: Μια χαρά ήταν, μια χαρά ήταν, φίλε μου, έτσι, μπράβο. Πάμε γερά, φίλε μου, Ηλία, άρχοντα.
4: Ναι, ναι, ζήτω έγνος. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Φιλαράκι μου, καλή εβδομάδα με υγεία, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα.
4: Άντε, καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ηλία, άρχοντα. Καλημέρα στον τεράστιο Κώστα Κάτσι. Γεια σου, ρε Κώστα Κάτσι, άρχοντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δημήτρης Πατσούρας, φάρμα Πόπο, φάρμα Πατσούρας παρακαλώ. Ένας και μοναδικός, τερψιθέα, ατελείωτος. Γεια σου ρε φάρμα Πατσούρα, γίγαντα, αρχηγάρα μου, πού είσαι?
6: Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα να έχουμε φίλε μου.
0: Γεια σου ρε φάρμα Πατσούρα, γίγαντα, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μόνο με Αντώνη Μπούρα, Δημήτρης Κατσάρας, Μιχάλης Ντάσκος, Ιού Πατριαρχάρα μου, Παυλάρα Μπακαγιάννη, παρακαλώ.
7: Καλημέρα λεβεντάθρωπε Νίκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Στέφανε, το πυροβόλο μας, ο αρχηγός μας, κύριε Στεφανάρα μου, ναι. Ναι.
8: Έλα, καλημέρα.
0: Τι έγινε ρε, πού είναι ο κύριε Στέφανος?
8: Ναι. Πού είναι ο κύριε Στέφανος, καλημέρα κύριε.
0: Καλημέρα.
8: Πώς είσαι αγόρι μου, Νικολάκη μου?
0: Παυλούκο μου, εσύ είσαι παυλάρα μου, παυλάρα μου.
8: Ναι αγόρι μου, τι έγινε τώρα με τον κύριο Στέφανο, μιλούσες με εγώ.
0: Εκεί που μίλαγα με τον κύριο Στέφανο μου πετάξτε και εσύ παυλάρα μου, παυλάρα μου που είσαι λακτάρα μου.
8: Πώς
0: πετάχτηκες έτσι φίλε μου, πώς πετάχτηκες έτσι φίλε μου, παυλάρα μου.
8: Τι έγινε, χάσαμε τον κύριο Στέφανο τώρα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, θα το ξαναέχουμε. Τι κάνεις παυλάρα μου, παυλάρα μου που είσαι λακτάρα μου.
8: Καλά, καλά, χρόνια πολλά στον ένα και μοναδικό Σταύρο.
0: Τη σταυρένια του Χριστέρα του Ζεμπέκη, του γίγαντα.
8: Ναι, όλους, όλους, όλους, όλους.
0: Πώς είσαι τεράστια, παυλάρα μας, παυλάρα μας.
8: Δόξεσαι Θεός, λέει, δόξεσαι, μια χαρά, καλά πάμε, καλά πάμε.
0: Πώς περάσαμε τον Σαββατοκύριακο, Παυλούκο μου, Παυλούκο μου.
8: Λότο με κλαρίνο και ξεκούραση.
0: Πού έγινε, πού έγινε το κλαρίνο, φίλε μου, Παυλούκο μου, Παυλούκο μου.
8: Εκεί που δεν είχε, ρε φίλε, σιγά μου, ήμασταν στις βαφτίσεις,
0: έβαλα. Γάμος από εδώ βαφτίσεις.

0: φίλε, πρέπει να τακτοποιήσεις λίγο τις δουλειές εκεί πέρα.
1: Α, το χρυσό μου! Χαιρετίσματα από τον Πατριάρχη Έρχης που ήταν πρωινός Παυλούκο μου.
0: Ναι, ναι, τώρα είναι καλά, τον άκουσα, φίλε, τον άκουσα.
1: Τι κάνει το επιτελείο μας εκεί, τι κάνει τα λεβεντόπεδα?
0: Είμαστε καλά, φίλε, ουδεύουμε προς Καστοριά.
1: Α, για Καστοριά είσαι σήμερα, φίλε μου?
0: Ναι, είμαι στο δρόμο τώρα, φίλε.
1: Για τη λίμνη με τις πάπιες.
0: Εκεί θα κάνουμε πάπα.
1: Πι του παπί, μια πάπια μα την πάπια, ναι.
0: Αλλά πάμε λάθος μέρα, ρε φίλε, τι να πάμε σήμερα, είναι το Σταυρού.
1: Σήμερα είναι το Σταυρού, φίλε μου, είναι το Σταυρού, δεν τρώμε τίποτα σήμερα, φιλαράκι. Εκτός και αν το βαφτίσεις, αν το βαφτίσεις. Όχι, δεν γίνουν τέτοια πράγματα, πες και θα μας κάψει ο Παναγιώτης ο Άγιος μετά.
0: Μια μέρα είναι, πάμε λίγο τέτοια.
1: Άμπραμπο, μια μέρα είναι, μπορούμε, άντε, έχουμε σκάσει κάθε μέρα.
0: Άντε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άλλο, εσείς πως είστε όλοι καλά?
1: Είμαστε όλοι καλά, φιλαράκι. Ο Λαμπέρς τι κάνει?
0: Καλά, φίλε, τον έχω πίσω στο άλλο το αυτοκίνητο.
1: Ε!
0: Τον έχω στο άλλο το αυτοκίνητο, πάμε τρία αυτοκίνητα μαζί.
1: Τρία αυτοκίνητα πάντε μαζί, φιλαράκι.
0: Ναι, φιλαράκι.
1: Και πότε θα γυρίσετε, πάτε και γυρνάτε, φίλε μου.
0: Τα παιδιά θα καθίσουν, εγώ μπορεί και να γυρίσω και σήμερα, αν τελειώσω το γοπείο.
1: Α, δεν είναι σίγουρο, μπορεί να γυρίσεις, Παυλούκο μου.
0: Ναι, μπορεί να γυρίσω και σήμερα, μπορεί, δεν ξέρω ακόμα.
1: Αμάν, αλλιώς θα έρθει. Κάτσε ένα βράδυ και να ξεκαρμανιάσεις κι εσύ στην Καστοριά να δούμε τι.
0: Ναι, μα φίλε, εντάξει, καλά είναι, αλλά είπαμε πάμε λάθος μέρα.
1: Αμάν, να, πρόεδρε!
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα!
1: Ναι, πρόεδρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, πρόεδρε μου!
2: Καλημέρα στον φίλο του Παύλο!
0: Καλημέρα, προεδράρα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους γιορτάζουν σήμερα.
1: Έχουμε την ξεφωνημένη του Σταύρα Καφίλη μου και του Σταύρο του Λομπάρντο, τις δύο κολόνες.
0: Να δούμε λίγο εμάς πότε θα μας πάρει να πάμε για Σταυνίσια Μπουρτζόλα.
1: Σταυνίσια έγινε, έγινε Σταυνίσια την πέμπτη βράδυ ο πρόεδρος εκεί στο κοινικό και φύση. Έλα, πρόεδρε, έλα!
2: Έλα, καλημέρα και στο φίλο μας και στην κόρη του φίλου μας, ο Κρίζα Μπέκη.
1: Τη σταυρένια μας, το καμάρι μας που γιορτάζει σήμερα, φίλε μου. Έχεις κανέναν άλλον εκεί στο επιτελείο, πρόεδρε, να γιορτάζει σήμερα?
2: Έχω κανένα δυο ποδοσφαιριστές.
1: Έχεις παίχτες?
2: Ναι, έχω παίχτες.
1: Το γιο του Πάκμαν, πώς σου λένε στο μικρό, ρε?
2: Μίτσο, όχι,
1: Μίτσο λέει τον παπά. Μίτσο λέει τον παπά.
2: Μην μπερδεύουμε και τον παπά μου και τον γιο
1: τώρα. Άμανα, το γιο δεν θυμάσαι πως σου λένε?
2: Δεν θυμάμαι πως σου λένε γιατί τον έχασα.
1: Πάκμαν, πως σου λένε τον γιο σου, για στείλε με μήνυμα, Πάκμαν, πως σου λένε τον γιο σου.
2: Θωμά
1: τον λένε, ρε.
2: Ναι, αν θυμάμαι καλά, Τόμ.
1: Ο Τόμ Καρακώστας, φίλε μου, το πυροβόλο, έτσι.
2: Αυτό ας πας να επαληθεί ο μπαμπάς.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τον Προκόπη, πρόεδρε.
2: Είμαστε Προκοπάρα, εντός εβδομάδος, αν δεν αλλάξει κάτι, θα πάμε Τρίκαλα Καλαμπάκα.
1: Αμάν, θα γίνει Τρίκαλος Καλαμπάκος.
2: Ναι, σταθερή άξιο.
1: Ωρε, πάρα πολύ ωραία, φίλε μου Γιώργο Κοσμίδη. Πώς περάσαμε τους από τον κύριο Γιώργο?
2: Για χαρά, ξεκούραση, φαγητό.
1: Χαλαρά, έτσι, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία, προεδράρα μου. Πάρα πολύ ωραία. Ο Παυλούκος είναι για την Καστοριά το καμάρι μου σήμερα. Ο Λεβέντης μου. Ωραία, να πάρουν τις πάπικες, θα τις φάμε αύριο. Ο Παυλούκο πιάσει κανιά πάπικα να τη φάμε αύριο. Να τη φάμε αύριο, λέει ο πρόεδρος.
2: Κοίταξε, είχα ένα συγχωρημένο παπά που έμεινε δίπλα στο σπίτι μου.
1: Α?
2: Την Τρίτη έτρωγε φασόλια και την Τετάρτη έτρωγε κρέας.
1: Γιατί του πήγαινε ανάποδα ο συγχωρημένος?
2: Γιατί έλεγε για να πάει καλά η εβδομάδα πρέπει να τα τρώμε ανάποδα τα πράγματα.
1: Έτσι έλεγε ο παπάς του συγχωρημένος, ε?
2: Ναι, και όταν θέλεις κάτι που δεν κάνει να το φας, το αγιώζει εκεί τον ώρα και το βαφτίζει.
1: Α, μπράβο, σαν την ταινία που βλέπαμε με το Μουστάκα παλιά, που σκεφτείτε τη βάφτιση, ναι.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι, Νίκο.
1: Έλα.
2: Η απαρτία είναι στα έξωθεν, όχι στα ένωθεν.
1: Πρόεδρε, μιλάς πολύ σουφά. Μιλάς πολύ σουφά, πρόεδρε. Πάρα πολύ σουφά μιλάς, πρόεδρε. Μπράβο.
2: Α,
1: μπράβο. Πες τα, πρόεδρε, πες τα.
2: Αυτό λέει η εκκλησία μας.
1: Α, μπράβο, μπράβο, πρόεδρε, μπράβο. Σωστός ο πρόεδρος, έτσι. Μπράβο, Γιώργο.
2: Το ένωθεν δεν πειράζει, το έξωθεν όμως πειράζει.
1: Θα κάνουμε καμιά γύρα από το μεγάλο γίγαντα και από την αποκεντρωμένη από το φίλο μας τον

0: Μόργαν.
1: Μόλις έφτασα από Κεντρομένη, πάω για πρωινό καφέ της Δευτέρας. Να στείλουμε χαιρετήματα στον φίλο μας τον Νίκο τον Καβάκη στον Πλατήγαμπο.
0: Χαιρετήματα!
1: Στον φίλο μας τον Άγγελο που τρέχει κάγκελο στο Μαϊμούλι.
0: Του Καραφλό!
1: Ναι, ναι. Τώρα θα βγάζει μαγιά για αυτός, μην αγώνεσαι.
0: Ρε, του καψούλι Σότος δεν ξεκίνησε.
1: Ο Σότος ξεκίνησε, αλλά δεν τον έχω ειδοποιήσει. Τώρα μήπως ετοιμάζει την πρίκα για την κόρη, γιατί... Έχουμε ετοιμασίες γάμου.
0: Α, παντρέπει κόρη ο Σότος από τον πλατήκα μου.
1: Προσεχώς, ναι.
0: Έχουμε ιστορίες εκεί, πάει. Θα μας ξεπαραδιάσουνε.
1: Θα μας ξεπαραδιάσουνε και πάμε στην Κρήτη.
0: Το χρυσό μου είναι για την Κρήτη το χρυσό μου, ε.
1: Ναι, θα γίνει Κρητικόπουλο.
0: Κρητικόπουλο το χρυσό μου, Κρητικόπουλο, α, μπράβο. Σήμερα πού είμαστε, πρόεδρε?
1: Εδώ Λάρισα, σήμερα. Εδώ στα Ένωσεν.
0: Α, μπράβο, έτσι. Καλά να είμαστε. Καλή εβδομάδα με υγεία, πρόεδρε, να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Καλημέρα στα Ειδονάκια. Έχουν πολύ ωραία βιτρίνα σήμερα.
0: Τη Μαρία.
1: Ένα ξανθό άγγελο, δεν ξέρω
0: όνομα. Αμά, να μας ενημερώσει ο Βασίλης ο Αϊδόνης, ποιον ξανθό άγγελο έχει στη βιτρίνα σήμερα.
1: Γιατί την ώρα που πέρασα ήταν βιτρινάτη.
0: Όπω, το πιάσα, πρόεδρε, το πιάσα.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία σε ζηλευτή, καλημέρα στην κυρία Παρασκευή.
0: Την κυρία Παρασκευούλα μας.
1: Σε όλη την πρωινή ζώνη.
0: Να είμαστε καλά, πρόεδρε.
1: Να είμαστε καλά και να τα λέμε.
0: Καλή εβδομάδα, Γιώργο.
1: Επίσης, τα περισσότερα και τα καλύτερα έρχονται, να ξέρεις.
0: Έπαινε, Γιώργο, έπαινε. Έπαινε, Γιώργο, έπαινε. Μπράβο, Γιώργο, μπράβο. Αμάν. Αμάν, φίλε μου, αμάν, παυλάρα μου, γίγαντα.
2: Ο Γιώργος μιλάει σαν τον Μητσουτάκη.
0: Φίλε μου, το έχει λίγο το πολιτικό, φίλε μου, το έχει, το έχει.
2: Έτσι λέει και ο υπουργός.
0: Μπράβο. Σταύρο λέει, ο Πάκμαν λέει το μεγάλο γιο και Θωμά το μικρότερο. Μπράβο, έτσι, το άλλο μεγάλο παιχταρά.
2: Εσύ όλα καλά,
0: Νικόλα. Όλα καλά, παυλάρα μου, φίλε μου, παιχταρά μου. Καλό δρόμο να έχεις, φίλε μου.
2: Το τολίδι σκυπάσε, μικρή όση.
0: Αχ, χρυσό μου. Αχ, μανάρι μου, αχ, μπουλουμπούλου.
2: Είδα και τον κύριο Στέλιο Τσίρκα χθες.
0: Αχ, τι κάνει το χρυσό μου και τσάτσα, παπα κυριντίνα, το μισό του μου ακουβώ.
2: Ήταν λίγο κουρασμένο το κορμί του από τα μεσάγκαλες.
0: Αχ, πήγε στα μεσάγκαλα το χρυσό μου και κούρασε την κορμάρα το Τσίρκας. Αχ, αχ, το χρυσό μου, αχ, το μανάρι μου να προσέχει το χρυσό μου.
2: Καθηγητά, να το προσέχει.
0: Αχ, μανάρι μου, να προσέχεις, πες το, να προσέχεις, πες το, παυλάρα μου.
2: Έτσι.
0: Παυλάρα μου, καλό δρόμο και καλή εβδομάδα.
2: Κύριε Στέφανε, συγγνώμη, σε πήραμε την γραμμή.
0: Μην αγχώνεσαι, παυλάρα μου, που είσαι η λαχτάρα μας.
2: Τσάου.
0: Γεια σου, παυλάρα. Ούρε, παυλάρα, γίγαντα. Παυλάρα, παιχταρά μου, παρακαλώ. Ο ένας και μοναδικός!
3: Νίκος Βαϊδάς!
0: Ο ένας και μοναδικός!
3: Γιώργης Βλαχόπουλος, υπουργός Φουράισσα!
0: Τσαπρρρρρρρρρρρρρρρρ!
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα!
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά, πρόεδρε του Σταυρού, σήμερα μεγάλη μέρα! Στην Υπουργία μου!
3: Χρόνια πολλά του Σταύρακα! Χρόνια πολλά του φίλου μου, του Μουράτου Σταυρού!
0: Στην Υπουργία! Το Καντάρι!
3: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά, δεν σκόνει Καντάρι πια!
0: Τσαπρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr καλημερίσουμε στη χωριά και τον φίλο μας τον Όλεκ.
4: Σταύρο τον λένε και όλα τα κορίτσια κλαίνε.
0: Σταύρο τον λένε και όλα τα κορίτσια κλαίνε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλε μου Όλεκ.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Νίκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα στη χωριά και ο... και όσα παιδιά ακούσαμε.
0: Τι κάνει ο φίλος μου αέρα αέρα με τον Χρήστο Μέρα.
4: Καλά είναι ο φίλος, καλά.
0: Δυνατός.
4: Καλά. Χρόνια πολλά να πούμε στον Λομπαρδούλη.
0: Χρόνια πολλά στο Σταύρο τον Ελένε και όλα τα κορίτσια κλαίνε του έρωτα κομμάτω. Είναι μόνο ο Λομπάρδο, φίλε μου καλέ. Όλε κλεβέντι γίγαντα. Έτσι.
4: Στον Σταύρακα.
0: Το μεγάλο πυροβόλο, το σεξ μα είναι ξεφωνημένη κουδουνίστρα του φίλου μα στο Σταύρακα. Άρε μεγάλε Όλεκ!
4: Σε όσου και σε όσου γιορτάζουν σήμερα.
0: Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, Όλεκ, Δευτέρα 14 του μήνα, ωραία!
4: Τα πάντα όλα, Νικολάκη.
0: Ωραία, τα πάντα όλα. Κατά πού είσαι, γίγαντα?
4: Εδώ, Λάρισα τοπικά.
0: Λάρισα, Λάρισα, είδα και λαχτάρσα, ε!
4: Ναι, ναι, ναι. Άμα θυμάσαι, δεν ξέρω, έχει γενέθλια σήμερα η κόρη μου αυτή τη μέρα.
0: Α, έστω. Ναι, ρε, φίλε!
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια πολλά, τη χαίρεσαι ρε φίλε, χιλιόχρονια.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ Νικόλα.
0: Χρόνια πολλά Όλεκ, ναι ρε Όλεκ, κατά να χαίρεσαι την κόρη σε.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Να ρε Όλεκ, να σε καλά ρε Όλεκ.
4: Καλή εβδομάδα, με υγεία σε όλους.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Όλεκ, τον Λεβέντη. Αϊδονάγκος.
5: Καλημέρα Νικόλα μου, καλημέρα.
0: Καλώς το Βασιλάρα, τι ξανθό είναι αυτό που είδε ο πρόεδρος σήμερα ρε.
5: Ναι, όπως το λέει ρε Νικόλα μου.
0: Α?
5: Ναι, η Μαρία είναι ξανθιά.
0: Α, η Μαρία είναι, γι' αυτό του είπα, η Μαρία ρε φίλε, που έπαθε ναι, πλάκα λέει ο πρόεδρος.
5: Ναι, η Μαρία είναι, η Μαρία.
0: Η Μαρία, άμπραβο, Μαρία λέει την Παναγία, Μαρία λέει και εσένα που λέει και το τραγούδι.
5: Μαρία.
0: Τι κάνεις Βασιλάρα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Είμαστε καλά Νίκο μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στον πρόεδρο που τον ακούσαμε το...
0: Σε πολύ... τη Μαρία θα την ακούσουμε κανιά μέρα ή είναι έτσι...
5: κάποια στιγμή είναι, ακόμα είναι λίγο νωρίς, κάποια στιγμή θα βγω...
0: Σιγά σιγά να πάρει τον αέρα το ξανθό έτσι, μπράβο, η ξανθομαλούσα.
5: Πριν τη φλαντζάνα, λέει, θα βγω, πριν πέσει η φλαντζάνα χιόνι.
0: Άμα είναι να περιμένουμε τη φλαντζάνα, πες Μαρία, κάτσε ψηλά για γνάδι με πες. Άμπραβο, κάτσε ψηλά για γνάδι με πες Μαρία, άμπραβο.
5: Έτσι
0: μπράβο. Ο Τζίμις τι κάνει ο Κουτσίδας, ε?
5: Καλά είναι, καλά είναι. Τον έστω λίγο έτσι ένα δρομολόγιο.
0: Το αν τον έστω για δρομολόγιο, φίλε μου. Όλο το επιτελείο καλά, φίλε μου Βασιλάρα.
5: Πολύ καλά, Νίκο μου.
0: Μπράβο, ρε Βασιλάρα.
5: Καλή εβδομάδα στον Σταλάρα τον Δαρδακούλη. Καλή εβδομάδα στον Άκη τον Γειτονάκη.
0: Άκη Γειτονάκη και Στέλιο Δαρδακούλη, διάδρομο 17.
5: Ναι. Και στον Τωτολίδη το καλό το παιδί.
0: Το χρυσό μου, το μανάρι μου, αυτό το καλό παιδί με τη χρυσή καρδιά.
5: Να πούμε πολλά και στο Λομπάρδο σήμερα που γιορτάζει το Μαντικάρι.
0: Το έρωτα κομμάτι είναι μόνο ο Λομπάρδο και ο μεγάλος Σταύρακας στο σεξ μας είναι. Έτσι, μπράβο, δύο κολόνες.
5: Ο Σταύρακας είναι ένας και μοναδικός, δεν υπάρχει άλλος.
0: Α, μπράβο, έτσι, ο Γαβγάβ. Ναι. Ούρε Βασιλάρα μου!
5: Καλή εβδομάδα και στην αρχή και καλή συνέχεια.
0: Χαιρετήματα πολλά, φιλαράκι μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή δουλειά, φίλε μου Βασιλάρα.
5: Ευχαριστώ, Νίκο μου.
0: Γεια σου, ρε Βασιλάρα, άρχοντα. Γεια σου. Πέρε, φίλε. Έλα, στεγουργέ. Του έρωτα κομμάτω. Είναι μόνο ο Λομπάρδο, έτσι. Χρόνια πολλά. Στεγουργέ. Ρίξ' τον γένα, τσαπρρρρ. Άμπραβο έτσι. Ουστ, αμάν, αλούρε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χάρη του Κεφαλόπουλου στο Καμάρι. Χάρη.
6: Αλούρε.
0: Αλούρε.
6: Καλημέρα. Καλημέρα το στιχουργό.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χάρη του Κεφαλόπουλου στο Καμάρι. Έξι πολλά χαιρετήματα. Αμφότερη από το μεγάλο Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα. Δράμα στα σέρα σε καβάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα.
6: Καλημέρα τον Βαγγέλα τον πύλο μας. Καλημέρα τον Γιαννούκα στο Βόλο.
0: Του Γιαννούκα από ό,τι μας είπε προχθές θα πάει για τα καμένα βούρλα για διακοπούλες μια εβδομάδα.
6: Καλά θα κάνει ο φίλος μας.
0: Και πολύ θα κάνει και πολύ καλά κάνει ο μεγάλος γίγαντας. Γιαννούκα πάρε την παλούκα.
6: Χρόνια πολλά τους Σταυράδες.
0: Το Λομπάρντο, το φίλο μας το Λομπάρντο και το Σταύρακα, το Σεξ Μασίν.
6: Ναι,
0: γαου.
6: Καλημέρα να πούμε τα άλλα τα φιλαράκια.
0: Τι λέει, με το Ματσολίνο έχεις καμιά επικοινωνία, φίλε μου Χάρη?
6: Χθες μίλησαμε λίγο, ναι.
0: Στο γήπεδο πήγες προχθές, Χάρη?
6: Πήγα.
0: Πώς τα είδες τα πράγματα, Χάρη?
6: Μόνο η νίκη άκουσε, φίλε, τίποτα άλλο.
0: Τίποτα άλλο, Χάρη. Κρατάμε, άμπραβο, έτσι.
6: Κάτσαμε πολύ ρε φίλε, κάτσαμε πολύ.
0: Κάτσαμε ευκαιρία να σκουθούμε τώρα σιγά σιγά, να μπράβο.
6: Χρειάζεται φίλε.
0: Μπάρε μεγάλε χάρη του Κεφαλόπουλου σου Καμάρι, γίγαντα.
6: Καλημέρα του Στεφανάδες, στα Τρίκαλα το...
0: Το κομμάτι το πυροβόλο τον κύριο Στέφανο.
6: Και στο Λιβάδνια καλημέρα.
0: Στέφανος Κουτσομέρκος, ο κιλοτάρχης μας.
6: Έτσι, στην Αγία να στείλουμε μια καλημέρα.
0: Την Κυραντώνινα την ηρωίδα μας.
6: Έτσι, την Κεραμαρία με τα πηδούλια στην Αθήνα, καλημέρα.
0: Πάρα πολύ σωστά, φίλε μου, χάρη του Κεφαλόπουλου σου Καμάρι.
6: Έτσι, Νίκο, άλλο καλά.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, καλή εβδομάδα να έχουμε, χάρη του Κεφαλόπουλου σου Καμάρι μου.
6: Καλή εβδομάδα, φίλε Νίκο, και στους έξι δρόμους μια καλημέρα.
0: Τι κάνει ο Στυλάρας,
6: καιρό έχουμε να τον ακούσουμε.
0: Να δούμε.
6: Έγινε. Συνέχεια, φίλε Νίκο.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χάρη του Κεφαλόπουλου σου Καμάρι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο χάρη του Κεφαλόπουλου. Τι γίνεται ρε, γεια σου, ρε Κωστή σε ρε, τι που είσαι ρε.
7: Αφού καλημέρα, δείξε ρε Αθήνα.
0: Στιγουργέ. Ρίξε ένα τσαπρ στο φίλο μου του Κουστή του Σιρέτη του Λεβέντη.
3: Αλούρε!
0: Αλούρε! Έλα μεγάλε λούτσα μπάλα και τραμπάλα.
7: Γαϊδάρα μου όνειρο, καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα, με υγεία, χρόνια πολλά στους Σταύρακες, Σταυρούλες. Αλούρε, αμάν, ουστ.
0: Τσαπρούρου κάρκα. Στη Γουργέ. Ένα τσαπρού κάρκα για τον Μπάκμαν. Καλημέρα γίγαντα Αντρέα Λιάγκα και καλημέρα, καλή εβδομάδα Αργύρη Παρακτάρη, παρακαλώ.
8: Έλα Νικό!
0: Έλα κύριε Στέφανε! Έλα κύριε Στέφανε! Έλα!
8: Και τον κάνουμε τον Παυλάρα τώρα!
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Στέφανε!
8: Καλημέρα και στο Γιώργο! Καλημέρα και στο Γιώργο!
0: Γιώργο!
9: Ακούει!
0: Για πες λίγο το Σπύρο!
9: Κοπέρα με ένα Σπύρο και το κουράζει ένα Σπύρο!
0: Άμπραβο! Αλούρε! Κύριε Στέφανε, ξεκίνησε το μπαζάρ στα Τρικαλά!
8: Ναι, από σήμερα είναι, αλλά από χτες προχθές ήταν.
0: Έκανες κάνια γερβουλιά, κύριε Στέφανε, ή όχι?
8: Όχι, έκανα, ή απόψε αύριο θα πάμε με τον Δημήτρη και με τον Εγκουρό μου, τον πάμε μια βολτούλα.
0: Θα περιμένουμε, κύριε Στέφανε, εντυπώσεις για να δούμε πώς είναι το μπαζάρ στα Τρικαλά φέτος.
8: Καλημέρα και στο Ραφαήλ, στο Δημητράκη τον Αλμπάνη.
0: Ο Ραφαήλ που έκανε έφοδο στο Λιβάδι, αλλά δεν συναντήθηκαν οι δύο γήπες, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε Γίγαντα. Για μισό λεπτό κύριε Στέφανε, αρχηγέ μου και αγαπητέ μου στη Γουργέ, έφτασε ο Λάζος. Λάζο!
10: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Λάζο, πού είσαι ρε Λάζο, καλημέρα, καλή εβδομάδα Λάζο.
10: Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα Λάζο, στη Γουργέ. Ρίξω την τσαπρ. Αμάν, Λάζο Λεβέντη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα και στον κύριο Στέφανο και χρόνια πολλά.
0: Τι κάνουμε Λάζο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά του Σταυρού. Σήμερα μεγάλη μέρα φίλε μου Λάζο. Τι κάνουμε απάνω εκεί στην ηρωική Σικέα Λάζο μου?
10: Είμαστε καλά, όλοι καλά ρε φίλε.
0: Τι κάνει ο Μαμάτας?
10: Καλά είναι, καλά.
0: Τι κάνει ο Βετεράνος?
10: Τον έχασε λίγο τον Βετεράνο, έχω κάνει δύο μέρες να τον δω.
0: Ο Ρούμπος ο Ξικούμπουτος?
10: Ο Ρούμπος είναι εκεί ακμαίος.
0: Δυνατός?
10: Δυνατός.
0: Μανάκος, τα είπαμε προχθές με τον Μανάκο, με τον Γιώργο, τον Μελισσοκόμο και όλες τις ειδικές δυνάμεις φίλε μου.
10: Ο Μανάκος ξημερώματα Σαββάτου χόρευε την παπαδιά φίλε, να ξέρεις.
0: Άρε, ποια παπαδιά ρε?
10: Μια παπαδιά.
0: Άμα την παπαδιά θα τον τριλάνεις τον παπά?
10: Ναι, ναι.
0: Α, τι λέρε φίλε?
10: Είχε ένα ταβαντούρι εκεί στο χωριό.
0: Τι λέρε, χόρευε ο μεγάλος Κώστας Μανάκος στην παπαδιά ρε.
10: Έτσι.
0: Πού έγινε το ταβαντούρι αυτό φίλε μου Λαζό?
10: Στο σχολείο του χωριού εκεί.
0: Στο σχολείο εκεί πέρα.
10: Ναι, ναι.
0: Ωρε φίλε, έριξε βαρβάτο νταραβέρι.
10: Τρίζαν τα πατώματα.
0: Τρίζαν τα πατώματα φίλε από τον τεράστιο Κώστα Μανάκο που χόρεψε την παπαδιά Λαζό.
10: Ναι, ναι.
0: Γινόταν χειροκρότημα που κάτω κάργα έμπαινε μανάκο.
10: Κάργα.
0: Ούρε, άλλο μαμάκος κι άλλο μανάκος φίλε μου.
10: Ναι, μην μπερδευόμαστε.
0: Να μην μπερδευόμαστε φίλε μου, καλέ μου φίλε Λάζο, έτσι μπράβο. Αστέρι ο μανάκος.
10: Είναι δυνατός.
0: Πολύ δυνατός, την παπαδιά ρε. Ούρε την παπαδιά, κάργα. Ήταν μια παπαδιά, δεν έκανε παιδιά. Θύμισε τώρα ένα που τραγούδακα με το φίλο μου, το Στελάρα. Ναι.
10: Χρόνια πολλά στο Σταύρο ρε φίλε.
0: Χρόνια πολλά στο Σταύρακα, το Λεβέντη μας και το Σταύρο το Λομπάρδο φίλε, οι δύο κολόνες αγαπητέ μου Λάζο.
10: Το Αστέρι και το Ζεμπέκι, χρόνια πολλά.
0: Ναι, τη Σταυρένια φίλε μου, την κόρη του Χριστάρα του Ζεμπέκι, την κοριτσάρα μας.
10: Και θέλω να πω και χρόνια πολλά στον Άβαρχο και ένα χέρι την κόρη του.
0: Ο Ναύαρχος?
10: Ναι, ναι.
0: Ο Ναύαρχος ποιος είναι φίλε μου?
10: Ποιος είναι ο Ναύαρχος?
0: Αμάν ρε φίλε, κάτσε ρε. Α, του φίλου μας τον Όλεκ ρε.
10: Του
0: φίλου μας τον Όλεκ που έχει τα γενέθλια σήμερα. Ναι, ναι, είπε ο Ναύαρχος. Ναι. Ο Ναύαρχος, καλά λες. Άρε φίλε μου, δεν καλέ, λάντο.
10: Θα με τριλάνεις, ε.
0: Κυρός είναι. Φίλε μου Λάζο, άρχοντα.
10: Καλά ρε φίλε, άντε θα τα πούμε.
0: Χαιρετίσματα στον Μαμάτα και σε όλο το επιτελείο φίλε μου.
10: Και ο Μπότσερης μέσα.
0: Τι κάνει ο Μπότσερης, ε?
10: Τον είδα μια μέρα στη Λασόνα, δεν τον πρόλαβα. Λέω, θα τον βάλω στο Λούκι τώρα. Πού είναι ο Μπότσερ?
0: Πού είσαι ρε Μπότσερ με την πουτσαρίνα σου ρε? Πού είσαι ρε?
10: Ακόμα δεν πήρε ράδιο.
0: Ναι, τον είχε καλά στο ράδιο, θυμάμαι που έλεγες.
10: Άμα ήξερα έτσι τον έπαιρνα ένα ράδιο από το παζάρ της Λασόνας.
0: Άντε ρε φίλε, ο Άμπραμου ολόκληρο παζάρ της Λασόνας και δεν πήρε ράδιο Μπότσαρης.
10: Δεν ξέρω τι παίζει.
0: Θα τα βρούμε όλα φίλε μου Λάζο.
10: Θα τα βάλουμε συντάξεις φίλε.
0: Άμπραμου, έτσι, έτσι μπράβο Λάζο, έτσι μπράβο.
10: Άντε, άντε τα λέμε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Λάζο Άρχοντα. Πολύ λεβεντιά κύριε Στέφανε, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, έχετε κάποιον σήμερα στο επιτελείο εκεί πέρα γνωστό Σταύρο Σταυρούλα, τίποτα ή όχι?
11: Απλώς δύο φίλους και μία φίλη έχω που έχουν το ίδιο
0: όνομα. Δύο φίλους και μία φίλη, παρακαλώ.
11: Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν.
0: Χρόνια πολλά σε όλους, λέει ο κύριος Στέφανος, παρακαλώ.
7: Πακμάν, άσε τα τσαπρ και πήγε να φτιάξει τον όβα στο μάγο γιατί θα σε σουβλήσει.
0: Τι λες, Πακμάν, ακούσε.
7: Πακμάν, άσε τα τσαπρ και πήγαινε να φτιάξει τον όβα στο μάγο γιατί θα σε σουβλήσει.
0: Καλέ μου, αγαπημένε μου φίλε Βαγγέλα Καραπιάλα, κανόνιση πότε θα είναι ο μάγος εδώ να πιούμε καφέ, ποιο Σάββατο θα είναι. Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε και αγαπητέ μου Άκη!
12: Νικολάκη, γειτονάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Άκη, γειτονάκη, και καλή εβδομάδα, φίλε μου, Άκη, γειτονάκη, γίγαντα.
12: Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά για τη σημαντική ημέρα της Ορθοδοξίας που έχουμε σήμερα.
0: Πες
12: και
0: τα...
12: για τον εορτάζοντα Σταύρακα και για τη Σταυρένη, είδε πρωί-πρωί στο κινητό. Με το μπαμπά της έκανε μια ανάρτηση.
0: Πάρα πολύ ωραία, φίλε μου. Τι κάνει ο φίλος μου, Γιάννης, ο Ζητέλ.
12: Τον έχω δίπλα μου, καλημέρα σε όλους, καλά να περνάτε. Καλές βόλτες στον κύριο Στέφανο στο παζάρι της. Ορίστε, συμμεταβιβάζω τον κύριο Γιάννη.
0: Οπό, οπό, οπό.
12: Καλημέρα από μένα, γεια σας.
0: Γεια σου Άκη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
13: Καλημέρα Νικολάκη μου.
0: Πού είσαι, καλημέρα και καλή εβδομάδα φίλε μου αγαπημένε Γιάννη Ζετέμ. Πού είσαι ρε Γιάννη, πού είσαι ρε φίλε?
13: Πού είμαι ρε, είμαι να φύγω τώρα. Βιαστικά τώρα ήρθα εδώ να πάρω ένα ξύλο που ήθελα να πούμε και φεύγω.
0: Άμα, για πού είσαι Γιάννη Ζετέμ γίγαντα?
13: Για το πουτάμ, για το πουτάμ.
0: Για το πουτάμ κοντά είσαι?
13: Για πέτα μας το πουτάμ.
0: Τι κάνεις φίλε μου Γιάννη Ζετέμ είδωλο, πώς είσαι?
13: Καλά, δόξα Θεώ, να πω χρόνια πολλά στο φίλο του Σταύρακα.
0: Νιάου!
13: Τις σταυρούλες που όσες υπάρχουν αυτού πέρα στο σταθμό που έχεις.
0: Ωρα μεγάλε γίγαντα, μεγάλε γίγαντα φίλε μου Ζετέμ, ατελείωτε παιχταρά μου.
13: Ξεκινήσαμε με αμαρτία εδώ μαζί με τον Άκη.
0: Αμάν, τι αμαρτία κάνατε?
13: Ναι, ναι, φάγα πυρόβιτα.
0: Αμάν!
12: Αμαρτία, δεν μας έβλεπε κανένας.
13: Ναι, ναι, δεν μας έβλεπε κανένας.
0: Άντε, πάλι καλά φίλε μου, Γιάννη Ζετέμ, πάλι καλά φίλε μου.
13: Λοιπόν, θα σε αφήσω Νικουλά γιατί πρέπει να φύγω.
0: Γιαννάκη μου Ζετέμ, καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιαννάκη μου Ζετέμ, ατελείωτε.
13: Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα και σένα και σε όλο το κρατήριο.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα φίλε μου Γιάννη Ζετέμ. Αρχηγάρα μου, φίλε μου, γεια σου. Κύριε Στέφανε.
11: Τη Μαρουσιάνα.
0: Ποια?
11: Τη Μαρουσιάνα στον πρόεδρο, στο Γιώργο, στο Γιώργο του Υπουργού.
0: Αμάν, τη Μαρουσιάνα κύριε Στέφανε, τη Μαρουσιάνα.
11: Ναι, να την ακούσει ο Γιώργος που την παρήγγειλε.
0: Έπαινε Γιώργο, έπαινε. Την ακούει, την ακούει.
11: Πάμε.

0: εσένα θα σε δεχόταν η Νικολάκη.
1: Κύριε Στέφανε, μα έστειλε, κύριε Στέφανε. Άξιο, άξιο μεγάλε κύριε Στέφανε, γίγαντα.
0: Πυροβόλο. Γιώργο,
1: Γιώργο, για πε τη βαθμολογία για τον κύριο Στέφανο. 99% κύριε Στέφανε.
0: Τον ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε Στέφανε, μα έστειλε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στα ηρωικά Τρίκαλα, την ιστορική Καλαμπάκα και τα ιστορικά μετέωρα, κύριε Στέφανε.
0: Ευχαριστώ, τα λέμε αύριο.
1: Άξιο, καλημέρα και περιμένουμε, περιμένουμε εντυπώσεις από το παζάρι.
0: Βεβαίως, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σου, Νικολάκη.
1: Στη Γουργέ.
2: Να πούμε καλημέρα, γεια εδώ είναι μια.
1: Λοιπόν, στη Γουργέ, λίγο ρίξε ένα τσαπρού για το Σταύρακα που γιορτάει σήμερα.
2: Γεια Σταύρακα. Τσαπρρρρρ, τσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπ
1: Πού είσαι μωρέ, πού είσαι μωρέ ξεφωνημένη κουδουνίστρα, πού είσαι μωρέ παρδάλο, πού είσαι.
3: Καλημέρα φίλε μου Νικόλα, καλή εβδομάδα σε όλους φίλε μου.
1: Χρόνια πολλά Χριστό
3: μου. Να μας χαίρεστε φίλε μου, να μας χαίρεστε, να είμαστε
1: χρόνια πολλά να σε χαιρόμαστε, να είσαι πάντα γυρός και δυνατός μωρέ ξεφωνημένη.
3: Υγεία φίλε μου, υγεία Νικολάκη μου, να τα λέμε, να ξεχαρμανιάζουμε, τίποτα άλλο φίλε μου.
1: Πώς αισθάνεσαι σήμερα που γιορτάζεις μωρέ ξεφωνημένη.
3: Στην εργασία είμαστε, όλα καλά φίλε μου, όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Σταυρακά!
3: Ρε Νικόλα!
1: Η κυρία Ντίνα λέει το γάιδαρο, Σταύρακα το γάιδαρο. Σταύρακα, το ντράγο λέει ο Αποστόλης. Το παγώνι, Σταύρακα το παγώνι.
3: Το παγώ είναι βραχνιασμένο σήμερα.
1: Είσαι βραχνιασμένος Χρυσό μου.
3: Φίλε μου Νικολάκη, τι κάνεις.
1: Καλό μου και αγαθό. Πού είσαι μόνοι παρδάλο μου. Χρόνια πολλά παρδάλο μου εσύ.
3: Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά. Να χειρόμαστε και το λοπαρδούλι μας και τη σταυρένια μας και όχι.
1: Αχ μανάρι μου, πώς θα πέρασες Χρυσό μου το Σαββατοκύριακο.
3: Καλά πήγα μπαλάκι φίλε, χτες αν και είχε 1,5 μέτρο κύμα.
1: Πού πήγες και άπλωσες στην κορμάρα.
3: Αυτή είναι στεκάστρο εκεί φίλε. Εγώ γυράκι κάθε 2-3 νοματή ήταν ακόμα.
1: Δεν πέτυχες πουθενά τον Κάρολο εκεί να κεράσει τίποτα.
3: Δεν υπήρχε τίποτα ψυχή.
1: Τίποτα τίποτα δεν έχεις στο Καστελούτρο.
3: Τίποτα τίποτα. Όλη η παραλία δικιά μας.
1: Αμάν. Σταύρακα την κότα λέει ο Αποστόλης. Την κότα.
3: Λοιπόν φιλαράκι μου να είμαστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Χρόνια πολλά Χρυσό μου, να είσαι καλά μανάρι μου.
3: Να μας χαίρεστε, να μας χαίρεστε, να είμαστε καλά.
1: Χρόνια πολλά μωρέ παρδάλο.
3: Να είσαι καλά Νικολάκι μου, Νικολάκι μου, Νικολάκι μου.
1: Γάβγισέ μου λίγο τον Μπάκμαν, γάβγισέ μου. Χρόνια πολλά Χρυσό μου.
3: Να είσαι καλά φιλαράκι μου, καλημέρα σε όλους.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Στη Χουργέ. Ναι ρε τώρα, στη Χουργέ. Πες λίγο Πάκμαν πήγαινε να κάνεις γρήγορα την όβα του μάγου γιατί σε περιλάβει.
2: Πάκμαν πήγαινε να κάνεις όβα της παιδιόρου.
1: Α, μπράβο. Το καντάρι στη Χουργέ, το καντάρι.
2: Καλό, έτσι είναι πολύ βαριά να σκώσει καντάρι πια.
1: Α, μπράβο. Το Σπύρο.
2: Που πέρα μου λέει Σπύρο, το κουβάζει ένα Σπύρο.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Στη Χουργέ πες ποιος είναι στο 31.
2: Ποιος είναι στο 31.
1: Ομιλείτε παρακαλώ.
2: Ομιλείτε παρακαλώ.
1: Ομιλείτε.
2: Καλημέρα κύριε Αρούλα.
1: Ομιλείτε παρακαλώ. Ποιος είναι στο 66-15-31 πες στη Χουργέ μου.
2: Ποιος είναι στο 66-15-31.
1: Ομιλείτε παρακαλώ. Ομιλείτε πες. Παρακαλώ. Ποιος είναι ρε, όχι, ναι, ναι, ναι,
4: καλημέρα,
1: έλα ρε κολοφωτιά μου,
4: τι γίνεται,
1: έλα ρε Τάσο κολοφωτιά μου, καλημέρα ρε, καλή εβδομάδα ρε Τάσο, τι γίνεται ρε,
4: καλή εβδομάδα, καλά,
1: τι γίνεται ρε μεγάλε Τάσο κολοφωτιά, πώς είσαι ρε,
4: καλά Νικό, χρόνια πολλά σου Σταύρακα,
1: κάργα τον είχα βγάβγιζε πριν από λίγο Τάσο,
4: τον άκουσα,
1: τι κάνεις Τάσο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, είσαι καλά,
4: καλά Νικό, καλά.
1: Τι κάνει κυρία Κολοφωτίνα μου ρε, πώς είναι.
4: Καλά είναι τα χαιρετίσματα.
1: Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο Τάσο μου.
4: Καλά, Νίκο, πάει εκκλησία η κυρά.
1: Α, πάει στην εκκλησία τώρα η κυρά. Α, πού εκεί, σε ποια πηγαίνει.
4: Πέτρου και Παύλου.
1: Πώς την είδες την ομάδα, Τάσο?
4: Νικολάκη, χάλια.
1: Ένα μάτσο χάλια.
4: Ένα μάτσο χάλια.
1: Ας ελπίσουμε, Τάσο μου, να στρώσουν τα πράγματα.
4: Και άλλες ομάδες,
1: ναι. Ναι, άμπραβο, και άλλες να πει τώρα. Άμπραβο, μαλλιά πουτσόνια.
4: Τι να κάνω.
1: Είχαμε καμιά συνάντηση περίεργη τίποτα, Τάσο Κολοφωτιά μου?
4: Α, του ξενοφώνα, χαιρετίσματα.
1: Ωραία, το ξενοφώνα, το φίλο μου, το Λεβέντη. Ξενοφώντα, που έχεις όλα τα φώντα, ρε φώντα.
4: Είπε, θα σου πάρει κανένα τηλέφωνο.
1: Χαιρετίσματα πολλά στο φώντα, τον Γίγαντα. Του Λάχανου εκεί πέρα, του Σημειονίδη, του πήρε του Μάντε Σπινά.
4: Σημειονίδη, εδώ είναι, εδώ βλέπω τα αυτοκίνητα.
1: Μπούλου, πε τον μπούλου.
4: Εκεί τον βλέπω στον κήπο.
1: Α, μαν εκεί για Λάχανα, μπαίνει Λάχανο και βγαίνει Κουνουπίδη. Τον βάζει κούτσουρο και βγαίνει Πριονίδη, φίλο μου, Τάσο Κολοφωτιά, άρχοντα.
4: Ο Παναθηναϊκός είναι χαρούμενο.
1: Α, είναι βάζιλο κι αυτό, ε.
4: Ναι,
1: βάζιλο, τετέι, ε.
4: Ναι. Νικολάκη.
1: Φιλαράκι μου, καλή εβδομάδα με υγεία, Τάσα ρε Κολοφωτιά μου.
4: Τα λέμε, Νικουλάκη, χαιρετίσματα σε όλους.
1: Γεια σου ρε Τάσο, άρχοντα, Τάσος Κολοφωτιάς και πάει σε Ελλάδος, σε παραγωγό. Αμάν. Παναγιώτη Μπακλέζο Τούρμπο. Γυρίσατε Παναγιώτη.
5: Γυρίσαμε.
1: Γυρίσατε Παναγιώτη Μπακλέζο Τούρμπο.
5: Γυρίσαμε.
1: Καλό φθινόπωρο, ρε Παναγί Μπακλέζο Τούρμπο!
5: Ευχαριστούμε, αδερφέ μου, ευχαριστούμε. Καλό φθινόπωρο σε όλο τον λαό. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Σταύρα και Σταυρούλες, εκεί, Σταύρα και από λίγο, αγόρι μου.
1: Αγόρι μου, εσύ, παιχταρά μου, Παναγιώτη Μπακλέζο!
5: Μήνε μου, καλέ μου, φίλε!
1: Την ευλογία του Μαρθολομαίου, Παναγιώτη!
5: Την αποδεχόμεσα.
1: Τι ομάδα έχουμε σήμερα, Παναγιώτη Μπακλέζο Τούρμπο?
5: Σήμερα έχουμε έναν και δυνατό. Οι υπόλοιποι βλακίσαν όλοι. Έχω βρει ρημαδιό πίσω. Τι γίνεται?
1: Ρημαδιό βρήκες πίσω, ναι!
5: Ρημαδιό, φίλε, τι γίνεται. Θέλω πολύ χρόνο ακόμα για να πάρω μπρος.
1: Άρε, βάλ τους εκεί πέρα στην πρίζα, ρε! Βάλ τους στην πρίζα, ρε!
5: Θέλω φόρτισμα.
1: Φόρε, φίλε, έτσι. Ρε, εκείνο του Λάχανο, ο Σάπα, τι κάνει το χρυσό μου?
5: Έδεσε σημεία ζωής το Σάββατο.
1: Αμάν! Ναι!
5: Αγνοείται. Δεν τον άκουσα χθες να ουρλιάζει.
1: Και ποιο παίκτη έχουμε στην ομάδα σήμερα, καλό?
5: Κουστάκι Καραγκούνι. Είναι σε αρίστη Κουστάκι. Ο Κουστάκης είναι σε αρίστη κατάσταση πάντα.
1: Βαρβάτος. Ούνε μεγάλε Κουστάκι.
5: Βαρβάτος και Κουλάδος και Χατζηρούφας και Χατζηρουμάνος. Τα πάντα όλα.
1: Τι κάνει ο Χατζηρούφας, τι κάνει ο Χατζηρουμάνος?
5: Είναι σε αρίστη κατάσταση, τον είδα από μακριά, με λέει, με κουνούσε το κεφάλι.
1: Θα τον μάτια σε καμία του Χατζηρουμάνο και του Χατζηρούφα.
5: Μάτια σε καμία, εκεί δεν ξέρω, κάνει και προπονήσεις τώρα αυτός, κάνει τον coach.
1: Σε ποια ομάδα τον κάνει τον coach, ε?
5: Στην Λάρισα 88, νομίζω.
1: Ο παπάς Σντούπης τι κάνει, ρε?
5: Τι να κάνει, την κουλάρα να κάνει.
1: Αχα. Έχει, από τότε που τον πήγαν στο γραφείο έχει κάνει ένα γκόλ, δυο στρέμματα, φίλε.
5: Δυο στρέμματα κάνει περιβόλι.
1: Άμπραμπο. Έχει τώρα
5: καλημέρα,
1: πόσο.
5: Καλημέρα μας η Θεία τη Φοφό, καλημέρα το Χάρη, το δίνω και τα μάτια σου.
1: Την ευλογία του Μαρθολομαίου, Παναγιώτη Μπακλέζο.
5: Την αποδεχόμεθα. Καλημέρα. Παλάσκα, το νου σου.
1: Ούρε Παλάσκα. Πίσω Παλάσκα και σε έπαγα, πίσω Παλάσκα. Θα είσαι πρωί τώρα, Παναγιώτη Μπακλέζο Τούρμπο.
5: Ναι, αγόρι μου, όλο. Και Σάββατο και Κυριακή εδώ θα είμαστε.
1: Πω, σε γουστάρω, βάει Παναγιώτη Μπακλέζο, κάργα. Καλή εβδομάδα, Παναγιώτη!
5: Επίσης, αδέρφια, επίσης. Άντε, για.
1: Μπάι! Γεια σου, ρε Παναγί Μπακλέζο Τούρμπο, παρακαλώ.
6: Καλή εβδομάδα, Θάλη. Καλή εβδομάδα.
1: Μα!
6: Χρόνια πολλά.
1: Χλάπα τη!
6: Όχι, ρε, άντε. Λοιπόν, προσπαθούσα να σε πιάσω από τότε που μιλούσε ο πρόεδρος.
1: Τι λες, ρε,
6: με. Όλους τους Άβραγγες, τις Σταυρούλες, σε όλο τον κόσμο, καλό φθινόπωρο, Νικολάκη.
1: Πού είσαι, αγόρι μου, πού είσαι φίλε μου!
6: Λιτόχωρο.
1: Στο Λιτόχωρο,
6: από τη στιγμή που μιλούσε ο πρόεδρος, έλα.
1: Στο Λιτόχωρο είσαι, χρυσό μου.
6: Ναι, αγόρι μου, γλυκό. Χρόνια πουλά του Σάβρακα, του Βραζιλιάνου, χρόνια πουλά, του Σάβρου να πούμε χρόνια πουλά.
1: Γεια μα!
6: Χαιρετίσματα!
1: Γεια σου ρε Βασίλα ρε Γρηγορίου στην Βουργάρα μου! Γεια σου! Χλάπα της κλούμπα της!
6: Είναι και αυτός εδώ πέρα, ο Σκαραβαίος.
1: Α, είναι εδώ ο Σκαραβαίος, ε!
6: Ναι, ναι, εδώ στο Λιτόχωρο
1: είναι. Α, εκεί στο Λιτόχωρο!
6: Πολύ αυτοκινητάρα.
1: Ομπό! Χλάπα! Καλημέρα, χαιρετίσματα, χλάπα της!
6: Κλούπα της, Σουρμάτη Νικουλάκη.
1: Από τον Αποστόλη του Ζουζουνέλ, άκουσε, Αποστόλη!
7: Καλημέρα σας παιδιά, τραλάλα, τραλάλα. Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλαλαλα.
1: Μεγάλε Ζουζουνέλ μου γίγαντα, Ζουζουνέλ μου γίγαντα.
6: Πώς πέρασες Σαββατοκύριακο?
1: Πώς πέρασες, πότε θα κατεβήσει η Λάρισα χλάπα της κλούπα της?
6: Έτσι καμιά δεκαριά μέρες θα κατέβω. Έφαγα το κρύο ρε, δεν μπορούσα να σε πιάσω. Από τη στιγμή που μιλούσες, του λέω πρώτος.
1: Τι λες ρε, τι λες ρε κουμάντο.
6: Δεν έχει καλό σήμα. Υπό άμα δεν έχεις κοσμοτέ δεν πιάνεις.
1: Να μα.
6: Δεν πιάνει τίποτα.
1: Δεν πιάνει τίποτα, χλάπα της κλούπα της.
6: Όχι, όχι. Και εγώ κατέβηκα στην πλατεία για να σε πιάσω. Λέω, δεν μπορώ. Μένω πάνω από το τρίτο δημοτικό.
1: Χαιρετίσματα, χλάπα της κλούπα της. Χαιρετίσματα πολλά έχεις από τον Χρήστο του Νουτέ, χλάπα της κλούπα της.
6: Γεια σου Χρυσάρα, ο Τζιτζί.
1: Χρυσάρα, γίγαντα.
6: Το φίλο μας του Ζαχίλα του Λαρισίου που έχει μαγαζί εδώ στο, στο Λιτόχρωμη, τη Ρόπη της Ιδέας και παντρεύτηκε η γυναίκα Λιτοχουρίτσα.
1: Παντρεύτηκε η Λιτοχουρίτσα αυτός.
6: Ναι, ναι, ναι, έμεινε εκεί στον Ιπποκράτη.
1: Α, πόσα παιδιά.
6: Ζαχίλας λέγεται, τη μάνα τη λένε Βαγγελίο, πηγαίνει και στην Άγιο Χαράλαμπο κτλ.
1: Πώς τον λένε, πώς τον λένε πίσω χλάπα της κλούμπα της.
6: Ζαχίλας, Ζαχίλας.
1: Ζαχίλας.
6: Ναι, ναι.
1: Ε?
6: Ρωτήσω και το όνομά του γιατί δεν το θυμάμαι το όνομά του.
1: Γιάννη, Γιάννη!
6: Μου,
1: μου λέει η Κατερίνα εδώ πέρα για την κόρη της η Σαυρούλα. Πες λίγο που γιορτάζει σήμερα το εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο.
6: Δεν μπορώ, έχω βραχνιάσει τα πούμε.
1: Όχι, ρε, μια
6: καλά. Να την πεις, έχω και εγώ κόρη Σαυρούλα που γιορτάζει.
1: Α, και έχεις Σαυρούλα και εσύ, φίλε μου.
6: Ναι, και έχει 9 παιδιά.
1: Εσένα
6: που σε ξέρω τόσο λίγο. Μας ακούει ο κόσμος.
1: Εσένα
6: που σ' αγα...
1: Εσένα που σε ξέρω
6: τόσο λίγο.
1: Εσένα που αγαπώ
6: τόσο πολύ.
1: Για πες μου,
6: θες να μείνω ή να φύγω?
1: Για πες μου πριν να σε βρει το πρωί. Τα αστέρια από ψηλά μας βλέπουν σιωπηλά.
6: Γεια σου Μορφόπεδο. Λοιπόν Νικουλάκη, καλές σχολικές χρονιά να μου πέτω.
1: Ρίξε ένα χλάπα της κλούπα της για την Πινελοπίτσα που πάει σχολείο.
6: Την ακούσαμε προχτές την Πινελοπίτσα από την Κρίνη.
1: Από την Κρίνη Τρικάλων.
6: Ναι, ναι, ναι. Άκη τι και στα Τρικαλά Κρίνη.
1: Ναι, και στα... να το Ζουζουνέλ.
8: Χλάπα της.
1: Για πες το ναι.
6: Αποστόλη.
8: Αποστόλη,
6: βάλει την όλη! Καλή εβδομάδα, φιλιά πουλά,
1: δηλάδησα! Χλάπα της! Αποστόλη! Πού είσαι ρε μεγάλη Αποστόλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Αποστόλη!
8: Μας έπεσε ο χλάπα της, πού είναι ο χλάπα της!
1: Νάτος εδώ, χλάπα της!
6: Χλάπα της, χλούπα της, καλή σου μέρα Νικολάη, καλή εβδομάδα, φιλιά πουλά!
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χλάπα της, χλούπα της! Ωραία μεγάλη, Αποστόλη, καλημέρα ρε, τι γίνεσαι ρε!
8: Πού σου ελεύεντες?
1: Πού σε ρε κομμάντο Αποστόλη Ζουζουνέλ μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα ρε, πώς είσαι εκεί κατά?
8: Καλή εβδομάδα Νικολάκη, να έχουμε όλα όψια.
1: Έτσι.
8: Ανεβασμένα.
1: Έτσι. Έτσι, έτσι μπράβο, έτσι.
8: Σντούπις τον χάσαμε λίγο, τον έχουμε χάσει τον Σντούπι.
1: Τώρα ο Σντούπις φίλε έχει πιάσει γραφείο μεγάλο. Ο γιος έγινε παιχτούρα φίλε μου, καταλαβαίνεις τώρα.
8: Έγινε φίρμα.
1: Κάργα, μπαμπάς φίρμα, φιλαράκι, κάργα!
8: Ο μπαμπάς έγινε μεγαλύτερη φίρμα του μικρό, με φαίνεται.
1: Γεια στο στόμα σου, φίλε μου, Αποστόλη Ζουζουνέλ, γίγαντα!
8: Την καλημέρα μου στον Χρήστο στον Οτέ.
1: Ναι!
8: Σάκης Μπόρος, κάργα.
1: Ολέ, ολέ!
8: Και σε όλα τα παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε, πολλά.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία, φιλαράκι μου. Καλή εβδομάδα, μεγάλη Αποστόλη Ζουζουνέλ. Σολομός! Σολομός! Σαντορί, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σολομέ!
9: Γεια σου ρε Νικόλα, άρχοντα!
1: Γεια σου ρε Σαντορί μου, Σολομέ, γίγαντα! Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σαντορί, Σολομός, ελάτε αρε, κάργα! Τι γίνεται ρε Σαντορί!
9: Καλή εβδομάδα. Προχτές ο κύριος Ζαβλιάκης πάτησε στο χορτάρι.
1: Αμάν! Τι λέρε φίλε!
9: Άλλαξαν πολλά πράγματα στον Άγιο Γεώργιο. Μέχρι και τα αποθητήρια των φιλοξενωμένων καθάρισε στο τέλος.
1: Πες τα μεγάλε Θεοδωρή Σολομέ μου γίγαντα Ηλίας Ζαβλιάκης φίλε μου, ολέ!
9: Άλλαξε προφίλ ο Άγιος Γεώργιος. Και πού... Παναθηναϊκό.
1: Και πού είσαι ακόμα φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε Θεοδωρή Σολομέ. Και πού είσαι ακόμα φιλαράκι.
9: Σήμερα θέλω να δώσω μια μεγάλη καλημέρα στο μεγάλο αδερφό και αιώνιο πρόεδρο Γιώργο Μπάτσο από την Εγάνη.
1: Ω, από την Εγάνη φίλε, την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα.
9: Επίσης στον Αποστόλη Δήμου.
1: Χαιρετίσματα.
9: Στο φίλο μας τον Γιαννούκα και την Κυριακή εκεί στον Πυργετό η αναγέννηση ολίβου έχει καψάλι και βέρα.
1: Όπω την από την Κυριακή που μας έρχεται φίλε μου.
9: Ναι, και το ευχάριστο είναι ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο. Θα το ξεκινήσουν 7.30 ώρα το απόγευμα.
1: Άμα 7.30 ώρα το απόγευμα ρε Σολομέ.
9: Ναι, γιατί την άλλη μέρα υπάρχει δουλειά σχολείο και θα γίνει χαμός.
1: Ωραία, ορμάτε πες μεγάλε θα το δει Σολομέ. Ορμάτε, ορμάτε.
9: 20 το μηνός.
1: Με το καλό, με το καλό, με το καλό φίλε μου Θοδωρή Σολομέ γίγαντα.
9: Ο καιρός καλά δείχνει,
1: Μια χαρά φίλε, όλα καλά, όλα καλά.
9: Στο Γιαννούκα το φίλο μας, τον άρχοντα, μια καλημέρα και στον πρόεδρο, τον Κοσμίδη.
1: Γιαννούκα, Γιαννούκα πάρε την παλούκα, είναι για τα καμένα βούρλα μια εβδομάδα ο Γιαννούκας για να ξεκουραστεί.
9: Άφησε τον παππού πάνω ή γύρισα.
1: Θα πάει με την κυρά τώρα από ό,τι μου είπε την Παρασκευή ο μεγάλος Δημήτρης Γιαννούκα. Γιαννούκα πάρε την παλούκα του Γιουλάη Μαρκάλο στο χαντάκι. Ολέ.
9: Και στη Βασιλικούλα μας καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα στη Βασιλικούλα μας. Τον τύρι να πω.
9: Έγινε Νικόλα μου καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Σολομέ μου γίγαντα. Θοδωρή Σολομό σε κάργα παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή σχολική χρονιά. Καλό χειμώνα. Καλά όλα καιρό να τα πούμε αδερφέ. Και μαζευτήκαν όλα που πολλά μαζευτήκαν πολλά αγόρι μου.
1: Σάκη Φωτή, πού είσαι ρε φίλε. Άρε φίλε, πού είσαι ρε Σάκη Φιανάρη μου, καλημέρα ρε πάντε.
10: Σηκώρα ένα βράδυ 6 ώρα, δεν με είδε, πήγαινες με τα πόδια στο σταθμό. Ξεχωρνάω δεν με είδες. Έλα δεν πειράζει.
1: Πότε ρε φίλε, πότε.
10: Προχθές δεν ήταν προχθές, ήταν δεν θυμάμαι ποια μέρα ήταν. Έτσι πήγα νωρίς, ήταν νωρίς εδώ, είχα μια δουλειά εδώ.
1: Εσύ πού είσαι με το αυτοκίνητο?
10: Ναι, γαόρι μου.
1: Εγώ ποδαράτος έρχομαι πάντα σαν κυφότη.
10: Λαράκι, κάνεις το τέλειο, το τέλειο, το τέλειο.
1: Άρα με κάνε σαν κυφότη, φιλάρε, φίλε μου, φίλε μου.
10: Αιώνιος θερμαστής σου, εραστής σου αγόρι μου. Θέλω να γίνω σαν αυτόν. Σαν αυτόν θέλω να γίνω.
1: Τσαπρού, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, με ο καρκά.
10: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στα ξαδέρφια στο Λιβάδι. Σταύρο Μαλλιά.
1: Σταύρος Τσανούσας.
10: Τσανουζέι, χρόνια πολλά.
1: Σταύρος Καραφλός, Σταύρος Μικουτσίνες.
10: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά ρε, Τσανουζέι.
10: Τι λέει, για ποιες είναι τα νέα.
1: Είμαστε καλά φίλε μου, Σάκη Φώτη Φεράρι, γίγαντα του πρώτου ορόφου.
10: Δεν με έρθεις καμιά κόρτα καμία ρε.
1: Φιλεράκι, θα περάσω σήμερα.
10: Σήμερα.
1: Θα περάσω σήμερα Σάκη Φώτη.
10: Σε περιμένω.
1: Έγινε Σάκη Φώτη μου.
10: Χρόνια πολλά σε όλους Σταύρες και Σταυρούλες. Καλημέρα πρόεδρος όλου του βασιλάρα μας, όλους τις καλημέρες μας να τα πούμε.
1: Ναι,
10: φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.
1: Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλε μου. Άρα με κάνε σαν κυφότη άρχοντα. Παρακαλώ.
11: Καλημέρα Νίκο.
1: Γιάννη, καλημέρα φίλε μου.
11: Τι κάνεις.
1: Καλημέρα και μόλις πριν από λίγο έρεξε χλάπα της χλούπα της ο μεγάλος Γιάννης Βαρσάμενης για την πινελοπίτσα μας.
11: Τα ακούσαμε ρε μου, τα ακούσαμε. Ευχαριστούμε πολύ πέστονα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιάννη μου. Πήγε σχολείο η πινελοπίτσα.
11: Πήγε, προσπάθησε να πάρει το πρωί, δεν έβγαλε τη γραμμή.
1: Δεν πήρα. Αύριο το πρωί πέστην, θα την περιμένω.
11: Ναι, αύριο το πρωί είναι.
1: Είστε καλά Γιάννη μου όλοι.
11: Αύριο το πρωί, ναι.
1: Η Μαρία καλά.
11: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Έτσι μπράβο, να είστε όλοι καλά Γιάννη μου.
11: Εβδομάδα, Νίκο. Θα μιλήσουμε αύριο το πρωί πάλι.
1: Έγινε Γιάννη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Νίκο.
1: Καλημέρα στην Κρίνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, λεπεντόπεδα, καλημέρα. Γεια σου ρε Κουστή Σερέτη άρχοντα, γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Αμαλία μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, γεια σου Απόστολο Χρήστος Φίλων, γεια σου ρε Χριστάρα, χάρης από τη Φαλάνη, ευλογία από Παθανάση, Παπαβασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου ρε Μιχάλη, καλημέρα πως είσαι. Στέλιο!
12: Καλημέρα!
1: Έλα ρε Στέλιο Δαρδακούλη, έλα ρε Στέλιο Εικόνο Περιβόλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Στελάρα!
12: Καλή εβδομάδα, ρε φίλε, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Τι γίνεται, ρε Στέλιο Άρχοντα, πώς είμαστε, ρε?
12: Μια χαρά, ρε φίλε, τώρα που κρυαδιάζει είμαστε ακόμα καλύτερα.
1: Τι λέει το ροϊκό νέο περιβόλι, φίλε μου?
12: Ζωντανό και δυνατό.
1: Ζωντανό και δυνατό, φίλε μου. Χαιρετίσματα έχεις από νωρίτερα από το Αναπόστολο Καμέα της καρδιάς μας του Καταδρομέα.
12: Να είναι καλά το φιλαράκι μας, την καλημέρα μου για που μένα.
1: Άρε μεγάλε Στέλιο Άρχοντα, παιχταρά μου.
12: Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στην Οδός Βόλου, του Βασιλάκη, του Μίτσο, του Ναϊδόν.
1: Με νέα βιτρίνα, το μαράκι, φίλε μου, το μαράκι, το μαράκι.
12: Οι βιτρίνες έτσι πρέπει να είναι.
1: Βασίλης Κυρίτσης, Αρτοπίο, Αντωνιάδη, Μπαμπούμ, Παπαναστασίου, Τεταντρία, χαιρετίσματα, Στέλιο.
12: Καλημέρα και στο Βασιλάκη, στο φίλο μας, στο στιχουργό εκεί.
1: Άρα μεγάλε Στέλιο Άρχοντα, παιχταρά μου.
12: Στον Στέφανο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
12: Και τα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου.
1: Θοδωράκου, Λαζαράκου, Τούρτας, Μούρτας, Σούρτας, Φούρτας, Φούρτας.
12: Και το γίγαντα το Τζεπέτο.
1: Τζεπέτο, Τζεπέτο, πάρω το κλαπέτο και Νικήτα, Νικήτα, πιάσονε και Γίτα.
12: Σε όλα τα παιδιά να είμαστε καλά, φιλέ, τίποτα άλλο.
1: Στελάρα μου, καλή εβδομάδα με υγεία, χαιρετίσματα σε όλο το ηρωικό Δαρδακουλέ, Κωστέλιο.
12: Έγινε ρε φιλέ, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμός για εσύ, καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Στέλιο Άρχοντα, γεια σου ρε Στέλιο Άρχοντα. Καλη... Όπου μεγάλο σταθμάρχης των αστικών λεωφορείων, παρακαλώ, γαζώνει. Που σε ρε μεγάλε γίγαντα Καντέλα, Ανδρέας Λιάνκας, Διάδρομος 5, Βασίλης Αποστόλης, Καντέλας, τι έχει σήμερα η ομάδα Καντέλα. Παλάκας διοικητής μονάδος, 100 κιλά Παλάκας, Μπλουγούρας πατέρας οδηγός διοικητή, Μπόρος Σάκης μαγειρία, Πάλας βοηθός μάγειρα, Στεριούλης του Καψιμί, Γιώργος Νότας στα υποβρύχια, Δημητράκης Βασιλείου Σαραντάρ, Καραγιώργος Σαλαμουφύλακας, Αγγελίας Βυσαρίου στα F16, Τσακνάκης του Κιπίκ, Σπύρος Φουλιώτης Κουπιά στην Πύλη, Καψαμπέλης του Κουπιά στα Κάψιμα και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Παρακαλώ. Συνέλληνα! Άρα πού είσαι ρε! Συνέλληνα! Ρε συνέλληνα πού είσαι, γαμώ την τρέλα μου! Άρα Κουστάκια, πού είσαι?
13: Καλά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην Έλληνα.
13: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πώς είσαι, ρε?
13: Το σάκι εδώ το Σάββατο.
1: Το σάκι το ανατριπόμενο.
13: Έφαγε γαριδούλα special. Τον αρέσαν πολύ φρέσκε.
1: Έφαγε γαριδούλα ο σάκι το ανατριπόμενο,
13: ναι, ναι, ναι.
1: Στην Έλληνα, έχει κανένα σταύρο, κανένα σταυρούλα να γιορτάζει σήμερα στην Έλληνα.
13: Α, είναι το σταυρό. Έχουμε το σταυρό. Το τραγάκι.
1: Το σταυρό είναι σήμερα στην Έλληνα.
13: Ναι, το τραγάκι. Έχει αγόρι ο σταύρο, ο Φάνη.
1: Α, ο σταύρο ο τραγάκι. Βγαίνει και στη λαϊκή αυτό ο λαχανέμπορα.
13: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στην Έλληνα.
13: Ναι, Νίκο, καλημέρα στο Του Σταυρού σήμερα, ναι, έγινε.
1: Του Σταυρού, καλημέρα. Μεγάλη μέρα στην Έλληνα.
13: Έγινε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία στην Έλληνα.
13: Σταυρένια,
1: Σταυρένια. Σταυρένια, κάρκα, παρακαλώ.
14: Ξεχάσαμε να πούμε καλημέρα στον Λεμπόβα, τον κυλοτάρχη μας, Στεφανάρα μου.
1: Φίλε, Στεφανάρας, ο κυλοτάρχης, αγαπητέ μου Σάκη Φώτη. Ο μεγάλος φίλε, αυτή η μεγάλη μορφή φίλε, αυτός ο υπεράνθρωπος αγαπητέ μου.
14: Υπεράνθρωπος, έτσι ακριβώς.
1: Υπεράνθρωπος φίλε μου, έτσι μπράβο.
14: Παπαρίζος,
1: παπαρίζος, παπαρίζος.
14: Μπορείς Παπαρίζου καλημέρα, θα πάει καλά η μέρα να το πει.
1: Έτσι, Παπαρίζω, έτσι, το μυαλό μου δεν ορίζω, το κουτάσω Παπαρίζω. Περπατάω και σφυρίζω και στον ύπνο μη μυρίζω. Παπαρίζος, νάτος, νάτος, ει,
14: Παπαρίζος. Παπαρίζος, να συμπληρώσω γιατί θα ήμουν.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Σάκη Φώτη Φεράρι.
14: Έτσι, καλημέρες, καλημέρες, τα λέμε, καλημέρες.
1: Γεια σου Σάκη μου, γεια σου αρχηγέ μου, γεια σου φίλε μου, ωραία Σάκη φίλε. Αχ, Θύμιο
15: Νίκο.
1: Αμάν, αμάν, ο Παναγιουτάκης και ο Δημητράκης μου πήγανε σχολείο μου, Θύμιο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
15: Καλημέρα, φιλαράκι μου, καλό, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στην Λοπαρτούλη, χρόνια πολλά στην Πινελόπη μας.
1: Στην Πινελοπίτσα μας, ο Σταύρακα που σήμερα ήταν αεράτος και έκανε τον τράγο, τον. Απ' όλα έκανε το χρυσό μου.
15: Χρόνια πολλά, να είναι καλά. Όσοι γιορτάζουν, Νίκο, να χαρούν την ημέρα τους και να έχουν υγεία, τίποτα άλλο.
1: Τι κάνεις, τη μια που μου λεβέντη γίγαντα και καραποζουκλή μου.
15: Τίποτα, φιλέ, σήμερα πρώτη μέρα πρέπει να του κάνουμε αίτηση να πούμε να σηκωθούν.
1: Hey, δεν σηκώθηκαν ακόμα, ρε.
15: Σηκώθηκα με το ζόρι μόλις έφυγα εγώ.
1: Με τα χίλια ζόρια ο Παναγιωτάξης ο Δημητράκης σήμερα, ε.
15: Με χθες είδαν και λίγο πάλι το βράδυ, μας φύγει η ώρα 12, άντε να κοιμηθώ τώρα να πούμε.
1: Αμάν, έβλεπαν τον πρωταθλητή, ε.
15: Σταμάτα γιατί όσες φορές έχεις πει παίρνουν πρωτάθλημα, δεν παίρνουν τίποτα.
1: Μετά από 17 χρόνια, άντε, έφτασε η ώρα, Θύμιο.
15: Εντάξει, λίγο και άλλες ομάδες είχαν να πάρουν 22, άλλες έσαι,
1: άλλες. Α, τίποτα, να είμαστε καλά, όλα καλά, Θυμιαρά.
15: Καλά φιλαράκι μου, να είμαστε καλά, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Μαμά, ξανθεί καλά, Θύμιο.
15: Ξανθή, ακούει εκεί από τον καναπέ.
1: Χαιρετίσματα πολλά στη μαμά Ξανθή Special, Παναγιωτάκη Δημητράκη. Καλή σχολική χρονιά εκεί στα παιδούλια.
15: Μια σε όλα τα παιδιά, Νίκο.
1: Όρμα, Θύμιο, όρμα!
15: Αύριο πάλι τα χιά με υγεία, Νικολάκη μου.
1: Καλημέρα, Θυμιάρα. Καλή εβδομάδα, φίλε μου.
15: Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, ρε Θυμιάρα. Παρακαλώ.
16: Νικόλα, καλημέρα.
1: Α, Τζίμι!
16: Κι εγώ στα τελειώματα.
1: Καλώς το Τζίμι του Λεβέντη μου, πού είσαι, Τζίμι, γίγαντα!
16: Εδώ, Νικόλα, είμαστε. Καρδίτσα.
1: Ούρε, καρδίτσα, κάρκα, Καρδιστάν, Βάσκη, κάρκα. Τι λέει του Καρδιστάν,
16: Καλά είναι, είχα έτσι, έκανα μια περιοδία χθες το βράδυ, καλά ήταν.
1: Τι λέει, του παζάρι εκεί στην Καρδίτσα πότε ξεκινάει, φίλε?
16: Νομίζω ότι ξεκινάει τον Αύγουστο, τώρα ξέρεις που έχει παζάρι, στο Αιγίνιο.
1: Στο Αιγίνιο και σήμερα ξεκίνησε και το παζάρι στα Τρίκαλα.
16: Μάλλον θα τελείωσε από το Αιγίνιο και ξεκίνησε στα Τρίκαλα.
1: Α, μα, ναι. Όλοι καλά, τσιμάρα μου!
16: Καλά, Νικόλα, εδώ πέρα είμαστε στη γύρα τώρα.
1: Χαιρετίσματα σε όλου στην ευλογία του Παπα-Νικόλα. Έχει φίλο μου Τζίμι από το Ρεκό Ασημοχώρη.
16: Καλημέρα, καταρχήν χρόνια πολλά στου εορτάζονται σήμερα.
1: Σταύρο και Σταυρούλα, έσκανα Σταύρο και μια Σταυρούλα, Τζίμι!
16: Όχι, δεν έχω.
1: Δεν έχουμε, αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι, μπράβο. Έτσι.
16: Καταρχήν έχει εκπομπή το Σταύρακα.
1: Α, μπράβο, έτσι ακριβώ. την κολόνα, την πιντελοπίτσα μα, την συμφωνημένη κουδουνίστρα μα, έτσι το μεγάλο, το Σούπερμαν. Έτσι, σεξ μασίν, ναι.
16: Λοιπόν,
1: να είμαστε καλά, καλή εβδομάδα με υγεία, φίλοι μου Τζιμάρα, και τα λέμε έτσι.
16: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Να είμαστε καλά, γεια σου ρε Τζίμι Γίγαντα. Ούρε Λουτσαμπάλα και Τραμπάλα, Βαγγέλα Καραπιάλα.
15: Στη χωριέ μου πες τον Καρακώστα να πάει για τον Νόβα, γιατί θα σου βλιστεί σαν αρνάκι τη λαμπρή. Αλούρε.
1: Αμάν. Αμάν. Καλημέρα στην κυρία Παρασκευούλα μας, καλημέρα στην κυρία Τούλα μας, Αποστόλη καλημέρα, Κική Ελένη καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Χριστάρα, γεια σου Παναγιώτη το Παλούδι, γεια σου Αντρέα Λιάγκα, γεια σου Αργύρη Παρερακτάρη μου, Χρήστος Φίλων, Κάργα Πάρσαλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα Λεβέντες, έτσι. Κυρία Λόλα μου, Παντέλο μου, Ρατίδη, σκι στους όλους, Σολωμός τι έγινε, Σολωμός, έλα ρε.
17: Νίκο, θέλω μια χάρη.
1: Yeah.
17: Αυτή την ομιλία που έκανα.
1: Α, μαν, καλά, θα το κοιτάξω μετά. Μεγάλε πρόεδρε, που είσαι, Ζαφίρι μου, Δερβαίνει Άρχοντα. Γεια σου, ρε Ζαφίρι, Δερβαίνει, Απόστολε Καμέα μου. Χάρη, καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα τον ανήφρο τραβάει φτιόλο την πιλίνγκ, λινγκ, κορε, κορε και τσικλιά. Σήμερα Δευτέρα 14 του μήνα του Σταυρού, η παράσταση έρχεται στο τέλος, κατεβάζουμε ρολά. Έρχεται βάσο ο οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε τα χιά το πρωί πρώτο Θεός. Γεια σου Βασίλη Γρηγορίου, στη φουργάρα μου, καμάρι της πόλης, γίγαντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, παρακαλώ. Ναι! Ναι! Αλληλούια! Μπουρλότο, Λευτέρ, μπουρλότο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Ζουτς, τα λέμε ταχιά το πρωί, παιδιά. Καλημέρα. Ζουτς.

0: φωτεινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με νεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
4: τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια άργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
10: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
9: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
10: Τι το δίνεις?
9: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
10: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
11: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
12: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
4: Πω, νοστιμιά.
13: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
4: Όχι και ένα.
13: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
4: Έχω φάει.
13: Σιγά.
4: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
13: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
4: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
14: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
15: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
14: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
15: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ το αλλιώς. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδάρο.
0: Πάρ το αλλιώς.
1: Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, με χαρά, με αισιοδοξία. Δηλαδή, εντάξει, τώρα πρέπει να ανέβει λίγο και η ψυχολογία μας. Ναι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, αγαπημένες μου φίλες, αγαπημένοι μου φίλοι. Όλα να πάνε καλά, άλλαξε ο καιρός, έχουμε μπει για τα καλά στο φθινοποράκι. Έχουν κατέβει θερμοκρασίες, το ζήσαμε το Σαββατοκύριακο, Νίκο. Αν και το μεσημέρι έχει ψηλές θερμοκρασίες.
1: Καθόλου πάσο, πάρα πολύ ωραία.
0: Έχει πολύ ωραίο βραδάκι, έχει πολύ ωραίο ξημέρωμα. Τι ωραία και τι καλά, θα πάμε όλοι στο σχολείο. Σήμερα οι μαθητές κανονικό ωράριο, Νίκο. Μόνο βιβλία.
1: Κανονικά και με τον νόμο, αγαπητή μου Βάσο, σήμερα θα πάρουμε και βιβλία. Σήμερα πρώτη μέρα παίρνουμε βιβλία στο σχολείο, χαροπά πρόσωπα, έτσι κτλ.
0: Τα πήραν την Παρασκευή τα βιβλία.
1: Τα πήραν με τον αγιασμό.
0: Να ξέρεις, τα πήραν.
1: Πώς δουλεύει το σύστημα.
0: Αλλά δεν πήρανε πρόγραμμα, δεν ξέρουν τα παιδιά ποιους δασκάλους έχουν, τι ώρα τους έχουν, ειδικότερα στα γυμνάσια και στα λύκια. Αυτό να μου πεις, έτσι είναι το σύστημα το δημόσιο. Εγώ νόμιζα ότι σήμερα το πρωί θα χτυπήσει το κουδούνι, θα μπει ο καθηγητής μέσα, θα ξεκινήσει κανονικά το μάθημα, θα καλωσορίσει τα παιδιά. Αλλά έχουμε πολύ ψωμί ακόμα, Νίκο. Ναι.
1: Είναι τώρα η εβδομάδα προσαρμογής, αγαπητοί μου. Θα σε έλεγα. Να γνωριστεί με τις κάτι με τα παιδιά, ο καθηγητής.
0: Γιατί, Νίκο, εμείς δεν έχουμε εβδομάδα προσαρμογής.
1: Άλλο εμείς και άλλο ο.
0: Γιατί εμείς, τι είμαστε εμείς.
1: Ναι. Εμείς είμαστε άλλο πράγμα. Εντάξει, θα με πεις και εμείς την έχουμε μια εβδομάδα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, εγώ περιμένω να δω τι θα γίνει με μια υπόθεση που υπάρχει σε ένα δημοτικό σχολείο της Λάρισας. Το παρακολουθώ. Είδα σιωπή από τον πρόεδρο των ολίγων ημερών, όσον ούπο, γιατί συνταξιοδοτείται τον κύριο Παπαποστόλου. Βλέπω σιωπή μετά και την επίθεση που έκανα. Περίμενα να αντιδράσει, δεν αντέδρασε. Εγώ θέλω να τον ρωτήσω, σε περιπτώσει που επεμβαίνει ο εισαγγελέας κύριε Παπαποστόλου, ποια είναι η θέση του συλλόγου? Ποια είναι η θέση του συλλόγου? Γιατί εσείς έχετε αφήσει, μάλλον είσαστε ήξεις αφήξεις, κάτι κυβιστήσεις βλέπω και σε εσάς. Τη μια είστε μαζί με την διοίκηση της εκπαίδευσης, την άλλη είστε απέναντι. Μάλλον δεν εξυπηρετούν τα ίδια, τους ίδιους σκοπούς, αυτούς τους ιερούς σκοπούς τους οποίους εσείς υπηρετείτε έξω από την πολιτική, έξω από το πολιτικό παιχνίδι του συνδικαλιστικού συμφεροντολογικού συστήματος. Ναι, μιας που είστε εσείς τόσο ιδανικά καμωμένος άνθρωπος, για πείτε μας τι πρέπει να κάνει ο Σύλλογος Διδασκόντων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

0: Κωνσταντίνος Κούμας σε περίπτωση. Εγώ δεν λέω προς Θεού και σε καμία περίπτωση κανένας άνθρωπος να μην είναι ένοχος και να είναι απλά κακοήθειες και κακοήθειες καταγγελίες. Αλλά αν επεμβαίνει εισαγγελέας, εσείς τι πρέπει να κάνετε? Να το σιωπήσετε. Πρέπει, περιμένετε. Και βεβαίως σου δεις ένοχος μέχρι αποδείξεις του αντίον, αλλά μέχρι να αποδειχθεί το ένα ή το άλλο, δεν πρέπει με κάποιον τρόπο να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του, γιατί ο Έκιο Λούμονο μία στο δισεκατομμύριο είμαι σίγουρα ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός και ότι δεν υπάρχει καμία ένοχη, αλλά μία στο δισεκατομμύριο, στο τρισεκατομμύριο, πιο υψηλό νούμερο από το τρισα έχει, πιο πάνω από το τρισα έχουμε όχι, λοιπόν, και μία στο τρισεκατομμύριο, ας πούμε ότι έχει δώσει ένα, όχι μια ανήθικη συμπεριφορά ήθη, ένα ψεγάδι. Θα πρέπει να περιμένει στη θέση αυτή, κύριε Παπαποστόλου? Γιατί δεν έχετε βγάλει ανακοίνωση τώρα να επιτεθείτε κατά της πρωτοβάθμιας και να πείτε γιατί για το ομιγένετο δεν διαφυλάσσονται τα συμφέροντα της εύρυθμης λειτουργίας ενός ευαγούς ιδρύματος που είναι το Δημοτικό Σχολείο? Κύριε Παπαποστόλου, για να σε δω, Λοιπόν, Νίκο μου, άκου λίγο. Σήμερα είναι μεγάλη υπόθεση, είναι μεγάλη γιορτή. Σήμερα είναι ύψος του Τιμίου Σταυρού. Ναι, Σταύρους Σταυρού γιορτάζουν. Είναι και το Αγίου Θεοκλέους, γιορτάζει και ο Θεοκλής. Αλλά είναι μεγάλη γιορτή σήμερα, ύψος του Τιμίου
1: Σταυρού. Του Σταυρού, βάσο του Σταυρού.
0: Είναι
1: πολύ
0: μεγάλη γιορτή και νομίζω ότι είναι και λίγο νηστεία σήμερα.
1: Όχι λίγο, πολύ νηστεία. Πολύ, πολύ νηστεία, βάσο, πάρα πολύ, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο είναι το Αγίου Βυσαριώνος εν Λαρίση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης είναι μεγάλη γιορτή για μας.
1: Άγιος Βυσαριώνας,
0: ναι. Και επίσης για τον καιρό, Νίκο μου, όπως σας είπα, φίλες μου, φίλοι και αγαπημένα μου, πολύ αγαπημένα μου Νίκο, άστοτος θα είναι ο καιρός με σποραδικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας. Και όταν λέμε πτώση, μην φανταστείτε, σας τα είπε και ο Νίκος την περασμένη εβδομάδα. Μέχρι εκεί 32-33. Τώρα, αν το λες πτώση, ναι, δεν είμαστε στις υψηλές θερμοκρασίες και στον καύσωνα. Όχι ότι εμένα μου αρέσει το 32, σε καμία περίπτωση, το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, και βέβαια θα έχουμε, Νίκο μου, έως 7 μποφόρ. Ναι.
1: Θα τα δούμε αμέσως, αγαπητοί μου Βάσο, κυρίες και κύριοι, και αγαπητά μας παιδιά. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη του Σταυρού, ηλιοφάνεια 28 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ σήμερα.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ καλά σε βρίσκω.
1: Πάμε αύριο Τρίτη που μεσιάζουμε.
0: Πολύ μ' που ακριβώς, είναι κάτω από 32.
1: Λοιπόν, 15 αύριο μήνας. Συννεφιά θα έχουμε αύριο, Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη. Η θερμοκρασία θα είναι στις 26 με 27 βαθμούς, παρακαλώ, αύριο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη. Σχεδόν έθριος καιρός, 27 με 28 βαθμούς, παρακαλώ, την Τετάρτη μεθαύριο. Πέμπτη 17 του Σεπτέμβρη. Ηλιοφάνεια 30 βαθμοί Κελσίου την Πέμπτη που μας έρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Παρασκευή 18, παρακαλώ, του μήνα.
0: Ναι.
1: Ηλιοφάνεια 32 βαθμοί Κελσίου.
0: Ανεβαίνει, τι σας
1: υπέροχα,
0: λέω, ναι.
1: υπέροχα. Σάββατο 19 Σεπτέμβρη, σχεδόν έθριος καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου. Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη, τώρα μια πρώτη ματιά και για την ερχόμενη Κυριακή, σχεδόν έθριος καιρός, 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Γιατί πρέπει να προετοιμαζόμαστε, την επόμενη εβδομάδα αρχίζει και το πασάρι, αγαπητοί μου Βάσο, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έτσι.
0: Δεν μου λες, έχεις πάρει καμιά πληροφορία αν θα έχουμε κάστανα φέτος στο παζάρι?
1: Έπως δεν τα έχει κάστανα, ρε Βάσο,
0: γιατί αντίτρο. Ξέρω ότι δεν έχεις να τα μαζεύουν ακόμα. Ρε Νίκο, δεν τα μαζεύουν ακόμα.
1: Πώς, κάθε χρόνο έχει κάστανα στο παζάρι.
0: Τώρα τα έχουν αρχίσει και μαζεύουν. Ναι.
1: Από όλα μαζεύουν. Ναι.
0: Μάλιστα. Να δούμε, αν έχετε δει κάστανα στη Λαϊκή, είδες καθόλου κάστανα? Δεν είδες.
1: Στη Λαϊκή όχι ακόμα, αλλά
0: δεν είδες. Αλλά άμα ξέρετε αν υπάρχουν κάστανα και που υπάρχουν φρέσκα, έτσι, ντόπια κάστανα, δικά μας εδώ. Να. Είμαστε καστανοπαραγωγική περιοχή. Λοιπόν, εκεί στα βουνά που θα πάμε και που θα δούμε τις πιο ωραίες καστανιές.
1: Τώρα φίλος εδώ πέρα που πηγαίνει από Νίκαια προς Αγίους Αναργύρους, μας είχε πει πάλι για τον δρόμο αυτόν, που ήταν όλο έτσι πάνω κάτω και τα λοιπά. Είχε και κάτι μεγάλες τρύπες. Βλέπω στις τρύπες βάλαν λίγο πίσω μέσα. Λοιπόν, και μου λέει τώρα, βάλανε ένα κόνο, λέει, και το βράδυ δεν φαίνεται τίποτα. Έχουν βάλει ένα κόνο στον δρόμο εκεί για να προσέχουν.
0: Για τις λακκούβες, ναι.
1: Ναι. Αλλά το βράδυ ο κόνος αυτός, και με έχει φωτογραφία, ο κόνος αυτός λέει, δεν φαίνεται.
0: Υποτίθεται ότι είναι φωσφοριζέ ο κόνος αυτός, ότι έχει τη λευκή γραμμή ενδιάμεσα ο κόνος ή όχι.
1: τίποτα. Αφού τον έχει βλέπεις. Τη λευκή γραμμή. Αυτή, αλλά πού να δει τον κόνο αυτό το βράδυ.
0: Αυτή είπε με φωσφορή.
1: Πού να τον δει τον κόνο αυτό το βράδυ, να πούμε. Σας είχα στείλει και πριν από 2 εβδομάδες. Ναι, ναι, αγαπητέ μου φίλε. Και δεν έγινε τίποτα στον δρόμο Νίκαια Άγιοι Ανάργυροι. Αυτό είναι ο δρόμος.
0: Αυτά ναι. Θυμάσαι ότι τα συζητήσαμε με την κυρία Γαλλιού και ναι. Είπε η κυρία Γαλλιού ότι όλα αυτά είναι, μέσα, είναι άμεσα μέσα στο πρόγραμμα αποκατάστασης. Τουλάχιστον αν θυμάσαι μας το είπε, ειδικά για τη διαδρομή εκεί του Δήμου Κιλελέρ της Νίκιας. Ελπίζω να είναι από αυτά που θα αντιμετωπιστούν άμεσα. Εμείς παρά τα αυτά θα ξαναρωτήσουμε και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να χτυπάμε ένα τηλέφωνο που λένε ή ας πούμε να θυμίζουμε τα τι συμβαίνει. Όμως ακούστε τώρα να δείτε. Πυργετός. Ο Πυργετός είναι στα καλύτερά του. Γιατί? Γιατί στον Πυργετό είναι το Olympus Forest Park. Και όταν λέμε Olympus Forest Park μιλάμε ότι είναι ένας μοναδικός χώρος μάθησης, φύσης και δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, οικογένειες και σχολικές μονάδες. Μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, γεμάτο πράσινο, τα παιδιά μας έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν τη γνώση με το παιχνίδι και να ζήσουν εμπειρίες που καλλιεργούν τη φαντασία, την περιέργεια και την αγάπη για το περιβάλλον. Ο Βοτανικός Κήπος προσφέρει μια ζωντανή εκπαιδευτική διαδρομή γνωριμίες με τα φυτά του Ολύμπου. Στη φάρμα των ζώων τα παιδιά γνωρίζουν από κοντά τη ζωή της ελληνικής υπαίθρου. Παράλληλα, το πάρκο προσφέρει πολλές δυνατότητες ψυχαγωγίας και άθλησης, όπως παιδικές χαρές για νήπια και μεγαλύτερα παιδιά, γιγαντιαίο σκάκι και τραμπολίνο, beach soccer και beach volley, ποδοκίνητα kart, ποδήλατα βουνού και ειδικά διαμορφωμένες πίστες, περπατητικά μονοπάτια μήκους 2 χιλιόμετρων. Έτσι η επίσκεψη μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία παιχνιδιού, άθλησης και εξερεύνησης. Εγώ ό,τι και θα θέλετε να σας πω είναι πάρα πολύ λίγο. Εκτός λοιπόν από τα αγαπημένα εκπαιδευτικά προγράμματα στο πάρκο είναι ένα ιδιαίτερα αγαπητό, η εκπαιδευτική αρχαιολογία, η Archaeolamb. Είναι καταπληκτικό αυτό, παιδιά, που γίνεται. Τα παιδιά μας μέσα από το παιχνίδι, μέσα από τη φύση, μέσα από το περιβάλλον, μέσα από την ψυχαγωγία γνωρίζουν και την ιστορία μας. Ξέρετε τι είναι από τώρα να κάνουν τα παιδιά μας ανασκαφές σε ένα υπέροχο περιβάλλον με την επίβλεψη ειδικών εκπαιδευτών σε παύλα αρχαιολόγων που διδάσκουν στα παιδιά πως γίνονται οι ανασκαφές, πως γίνονται αποκαλύψεις της ιστορίας του τόπου μας κλπ. Επίσης έχουν τη δυνατότητα με την ιστορική διαδρομή του Ολύμπου στους μαθητές να γνωρίσουν τον Όλυμπο όχι μόνο ως βουνό της φύσης αλλά και ως τόπο με πλούσια μυθολογική και ιστορική κληρονομιά. Όλα αυτά σε συνδυασμό καταλαβαίνετε πόσο είναι θετικό για την οικογένεια, τα παιδιά, για την απομάκρυνση των παιδιών από όποια μορφή εξάρτησης, είτε αυτό είναι μια οθόνη, είτε είναι μια τηλεόραση, είτε είναι ένας υπολογιστής, είτε είναι ένα κινητό, είτε είναι οτιδήποτε, μια αποχάβνωση σε ένα καναπέ ή σε ένα δωμάτιο 2x2. Αγαπητοί μου φίλοι, πάρτε τα παιδιά σας στον Πυργετό της Λάρισσας. Είναι 20 λεπτά από εδώ. Δεν έχετε υποχρέωση να βάλετε το χέρι στην τσέπη. Αφήστε τα παιδιά σας να ξαναγηθούν. Και βέβαια εσείς απολαύστε τον καφέ σας, απολαύστε τη φύση. Και ό,τι καιρό και να κάνει, μα ό,τι καιρό και να κάνει, η φύση είναι τόσο προσφυλής για όλους μας. Είτε είναι χειμώνας βαριχειμονιά, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι άνοιξη, είτε είναι φθινόπωρο, το Olympus Forest Park μας περιμένει. Και πολύ σημαντικό είναι, τώρα που ανοίγαν και τα σχολεία, Νίκο μου, να το λέμε συνέχεια, για ψυχαγωγικο-εκπαιδευτικές φυσιοδηφικές εκδρομές για τα σχολεία. Καλέστε λοιπόν στο 2415-36004 και πάρτε πληροφορίες ακόμη και κατά μόνας αν θέλετε. Είναι τόσο πολύ ευγενείς όλοι οι συνεργάτες στο Olympus Forest Park που θα σας ενημερώσουν ακόμη και αν πρόκειται για ένα και μόνο άτομο. 2410-534-004. Τα λέω, Νίκο μου, και θα τα λέω γιατί ξέρεις, όταν προτρέπεις κάποια παιδιά, κάποιους φίλους να κάνουν αυτό, αυτό είναι για μένα ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα, Νίκο.
1: Τι θέμα, Βάσο?
0: Πάρα πολύ σοβαρό, πραγματικά το λέμε. Τι γίνεται και πώς γίνεται. Είχαμε πάλι επεισόδια. Έχουμε κάθε μέρα σε όλη την πόλη της Λάρισσας και στα χωριά επεισόδια με επιθέσεις από αδέσποτα. Λοιπόν, ένα σοβαρό πρόβλημα. Εγώ επειδή μένω εκεί, το ζω, δεν ήθελα να το ξανασχολιάσω, γιατί φαντάζομαι ότι μερικές φορές γίνομαι και λίγο γραφικίνικο. Αλλά πάλι επιτέθηκαν σε παιδάκι, δάγκωσαν παιδάκι, γίνονται γέλη. Φαίνεται κάποιοι ευσυνείδητοι τη φιλόζωη που έχουν βαρεθεί και δεν θέλουν τα ζωάκια τους. Γιατί εκεί βλέπουμε και αδέσποτα που έχουν κάνει αγέλες, Νίκο, αγέλες κυριολεκτικά. Και βλέπουμε επίσης και πρώην δεσποζόμενα που τα έχει κάποιοι παρατήσει. Και αυτά γίνονται, ενσωματώνονται με την ομάδα της γέλης και γίνεται ένας κακός χαμός. Νίκο μου, το τι γίνεται από τις 5.30-6 ώρα το πρωί που αρχίζει ο κόσμος να ξεκινάει για τις δουλειές του, μέχρι ακόμα και τη νύχτα, αλλά τη νύχτα ελάχιστη προφυλάσσεσαι μέσα στο σπίτι σου. Νίκο μου, δεν τολμάς να περπατήσεις ούτε 10 μέτρα. Μιλάμε αγέλες. Εγώ προσωπικά το τελευταίο διάστημα, πάλι κι εγώ προσωπικά, κινδύνεψα 2 φορές και έφυγα τρέχοντας, που εγώ ξέρεις πολύ καλά ότι έχω σκύλο. Και έχω σκύλο που ο οποίος έχει εκπαιδευτεί και είναι σκύλος πραγματικά έτσι ιδιαίτερα κοινωνικός. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω, Νίκο. Νίκο, φοβάσαι να βγεις από το σπίτι σου. Αυτά, στη Γιάννουλη, αυτά από τις εργατικές κατοικίες, Νίκο, από το κιόσκι που είπες κι εσύ. Μέχρι τέρμα βάθος Γιάννουλη, Νίκο μου, γίνεται χαμός, αγέλες από αδέσποτα. Και εγώ καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν οι φιλόζωοι, οι οποίοι οι φιλόζωοι με τους νόμους και τους κανόνες και θέλουν να συνδράμουν και να συμβάλλουν στα αδέσποτα, πρέπει να τηρούνται οι απόλυτοι κανόνες, εφόσον στην ουσία είναι ημι αδέσποτα όταν κάποιοι τα έχουν στην ουσία υιοθετήσει, αλλά έξω από το σπίτι τους, όχι μέσα στο σπίτι τους. Έτσι, και όταν αυτός που τα έχει υιοθετήσει βρίσκεται στο σπίτι του, τους πετάει και ένα πιάτο φαΐ. Όταν λείπει, αυτά πρέπει να βγουν για άγρα τροφής. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, Νίκο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει με το Δήμο και σε ειδικές σελίδες που έχουν οι κάτοικοι της περιοχής, Νίκο, έχουν δώσει την ένταση και κάνουν έκκληση στο Δήμαρχο. Ξέρω ότι ένας Δήμος τόσο τεράστιος όπως είναι ο Δήμος Λαρισαίων να έχει δύσκολο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, αλλά υπάρχουν και νόμοι. Και όλες οι φιλοζωικές συστήνουν ότι αν βλέπετε κάποιο αδέσποτο που είναι επιθετικό κλπ, καλέστε εισαγγελέα. Είναι κρίμα να φτάσουμε εκεί. Διότι και οι υπάλληλοι στο κοινοκομείο, το δημοτικό της Λάρισας, είναι άριστα παιδιά. Είναι άριστοι άνθρωποι, τους γνωρίζω γιατί είχα συνεργαστεί μαζί τους. Είναι καταπληκτικοί. Ας γίνει κάτι. Βρείτε το, αγαπητέ μου δήμαρχε. Αγαπητέ κύριε Μαμάκο, θα μου πεις, μιλώ για την περιοχή που ζω. Μα έχει οξυνθεί πάρα πολύ το πρόβλημα στην περιοχή. Είναι μάλλον προς φυλές στο έδαφος για να αφήνουν τα δέσποτά τους κάποιοι των οποίων είναι δεσποζόμενα. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος ο φίλος μου ο Χρήστος. Είσαι έτοιμος? Καλημέρα. Είναι λοιπόν, έτοιμος, είναι έτοιμος, έτοιμος Νίκο, είναι έτοιμος.
1: Είναι πανέτοιμος.
0: Πριν πούμε οτιδήποτε, Νίκο, θέλω να πω 2 κουβέντες για ένα ιδιαίτερα ευγενικό πλάσμα, το οποίο, γιατί εκεί που λέμε τα άσχημα, να πούμε και τα ωραία για την περιοχή της Γιάννουλης. Όλοι ξέρουν, νομίζω όλοι η Λάρισα ξέρει την οικογένεια Παπαστεργίου, το φαρμακείο Παπαστεργίου. Γιατί και ο Δημήτρης, μια καταπληκτική έτσι παρουσία, ασχολείται πολύ με τα κοινά, ασχολείται πολύ με τον πολιτισμό, με την κουλτούρα. Είναι άνθρωπος που θέλει να στήσει και λογραφικό μουσείο. Έχει όμως ένα άλλο επίτευγμα, έχει βγάλει ένα καταπληκτικό πλάσμα. Το Χρήστο του Παπαστεργίου, που είναι ο διάδοχος. Ο Χρήστος του Παπαστεργίου είναι ένα παιδί με ιδιαίτερη παιδεία και κουλτούρα. Και είναι ένα παιδί, Νίκο, το οποίο πραγματικά έχει και κοινωνικό πρόσωπο και αλληλεγγύη. Σιωπώ τώρα, αγαπημένο μου Χρήστο, ξέρω ότι είσαι φαν του συγχωρεμένου πλέον του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν θα μιλήσω, θα σιωπήσω, γιατί σου αφιερώνουμε αυτό το κομμάτι. Δώσ' τα όλα, Νίκο.

0: Να είναι καλά. Να είναι καλά. Χρήστο μου, με πάρα πολύ αγάπη στο αφιερώνουμε. Και όχι μία φορά, Νίκο, 10 φορές το αφιερώνουμε, γιατί ξέρεις, είναι ένα άνθρωπο σαν το Χρήστο, με τέτοια παιδεία και τέτοια κουλτούρα, είναι στολίδια για τον τόπο που δρούνε. Χρήστο μου, να είσαι γερός, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, τα υπέροχα παιδιά σου, και εμείς να σε χαιρόμαστε. Χρήστο, εδώ είμαστε εμείς, άμα θες κι άλλο, έτσι. Λοιπόν, καλό στο Θάνο.
1: Καλό στο Θάνο,
0: τον Κοκολίτσο, τον αγαπημένο.
2: Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά σήμερα. Μεγάλη μέρα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα, Νίκο. Θα σχολιάσω τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη μέχρι να ετοιμαστεί ο Θάνος. Στόχος του Πασόκ, λέει, είναι η πρώτη θέση. Εγώ λοιπόν παρακολούθησα τη δεύτερη μέρα τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη. Και το μόνο που θέλω να ρωτήσω, γιατί δεν ξέρω, ίσως δεν έχει και το ταλέντο, γιατί τον είσαι και έτσι να τραβάς τον κόσμο από το στόμα σου, είναι θέμα, είναι και ταλέντο. Εγώ το μόνο που θέλω να ρωτήσω, σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, θέλω να ρωτήσω τους δημοσιογράφους, πήραν απαντήσεις? Δεν μπόρεσα να καταλάβω, Θάνο μου, αν πήραν απαντήσεις, και το λέω έτσι με πολύ ευγένεια και σεβασμό, γιατί και ακόμη δηλαδή δεν έδωσε απαντήσεις ούτε υποθετικά σε ερωτήσεις τις οποίες επαναλάμβαναν οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή έβγαινε άλλος δημοσιογράφος και έλεγε, θέλω, επιμένω την απάντηση. Παράδειγμα, ξέρω εγώ, τι θα κάνει αν τυχόν δεν πάρει την πρώτη θέση στο Πασόκ, μια που ήταν ο στόχος? Θα θέσει τον εαυτό του στη διάθεση του σώματος, του πολιτικού, κουβέντα. Δεύτερον, θα κρατήσει τη θέση στη Θεσσαλονίκη, μια και εκεί ήταν αυτό, κουβέντα. Όσα δε είπε σχέθη, θα έλεγα ότι κι εγώ θα ψήφιζα Ανδρουλάκη, αν και εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω τι θα ψηφίσω φέτος, είναι του χρόνου, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, πρέπει πάρα πολύ να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Αλλά θέλω πραγματικά, Νίκο, να ρωτήσω, όλα αυτά έχουν κοστολογηθεί? Γιατί έχουμε μία φράση του συγχωρεμένου, του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου, με το τσοβόλο δώστε όλα. Έχουμε μία φράση του νεότερου Γεωργίου Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν. Και καταντήσαμε εκεί που καταντήσαμε. Αυτά που είπε σχέθη, θα ζήσουμε σαν ένα επίγειο παράδεισο. Αν επιστραφεί ο 13ος μισθός και ο 14ος.
3: Σε
0: βάθος τετραετίας. Αν δοθεί στέγη για όλους. Φτηνές στέγες για όλους. Αν τρώμε με χρυσά κουτάλια. Αν οι μισθοί μας πάνε 1500 ευρώ το μήνα.
3: Σε βάθος τετραετίας όλα.
0: Θάνο, γιατί με προσγειώνεις?
1: Α, είπε και ένα πολύ ωραίο ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα, κάτσε να το
4: ακούσουμε.
1: Λοιπόν, έλα παιδιά λίγο, να τα ακούσουμε, γιατί παλιά...
4: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
1: Να άκουσες.
0: Στην Κρήτη, ελόδε.
3: Εκτός αν εννοούσε.
0: Εν τω μεταξύ, μίλησε μόνο για συνεταιρισμού.
1: Στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Ναι. Γελιά. Γελιά. Γελιά.
1: Στη Λέσβο και τη Μυτιλίνη.
0: Δεν πάει και στο Καστελόριζο να κάνει λίγε ελιέ.
1: Όπω τα είπε, είχε πει και ο Τσίπρα, τα λέει και αυτό.
4: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο.
1: Στη Λέσβο.
4: Στην Κρήτη, στη Λέσβο.
1: Στη Μυτιλίνη. Στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Πω, παιδιά.
1: Το πιασες.
0: Το πιασες. Άκου να δεις, Νίκο, και Θάνο μου. Εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα και δεν πήρα απάντηση σχεδόν σε τίποτα. Μια επανάληψη. Από την άλλη, έβλεπα έναν άνθρωπο να δίνει τόσα. Τόσα να δίνει. Μίλησε για ενέργεια. Μίλησε για κόστος ενέργειας. Μίλησε για μισθούς. Μίλησε για συντάξεις. Μίλησε για έξοδα οικογενειών, για παιδιών που σπουδές και λοιπά, για τα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό και ποιοι είναι υπεύθυνοι κλπ. Άμυρος ευθυνών. Μα είναι δυνατόν το Πασόκ που κυβέρνησε να θεωρείται άμυρο ευθυνών, όταν έχουμε πολύ πρόσφατο παρελθόν, το λεφτά υπάρχουν. Ναι. Όταν έχουμε τη μνημονιακή πολιτική.
3: Και κάποια μέτρα βάζουμε. Ήταν ίδια με τα μέτρα που εξήγηλε μία εβδομάδα πριν ο Πρωθυπουργός.
0: Καλά, αφού το είπε ο Γεωργιάδης. Λέει ότι είπε ότι θα κάνει, εμείς λέει το έχουμε ήδη κάνει. Μήπως λέει ζει σε άλλο πλανήτη. Ναι, αλλά δεν ήθελα να το συγκρίνω. Γιατί είδα, ξέρω ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μία έκθεση που η πολιτική παρουσία είναι ένα μεγάλο θα.
3: Να κάνω τον κακό.
0: Να το κάνεις, αυτό θέλω.
3: Γιατί την λέμε διεθνή, Βάσο μου?
0: Γιατί αφιερώνουμε σε
3: πόσα
0: κάποια χώρα.
3: Πόσα κράτη βρίσκονται.
0: Όχι, βάλουμε την Ιαπωνία φέτος.
3: Βάλαμε την Ιαπωνία στο
0: τέλος. Ναι, γιατί αφιερώνεται μια
3: και
0: χώρα.
3: Κύπρος, φαντάζομαι που δεν το ξέρω.
0: Όχι, είναι και άλλες χώρες που φέρνουν. Είναι αυτοί οι Ιταλοί που φέρνουν κάτι τρακτέρια.
3: Είναι σίγουρο είναι ότι έχουν και άλλες χώρες.
0: Είναι έρχονται που φέρνουν
3: γιατί
0: κάτι
3: τρακτέρια. Το μόνο που
0: είναι κάτι Κινέζοι που πουλάνε κάτι Κινέζικα παιχνιδάκια.
3: Το μόνο που έχω δει είναι περίπτερα δημοσίων
0: οργανισμών,
3: ιδιωτικών επιχειρήσεων μέσω μαζική ενημέρωση.
0: Ένα μεγάλο παζάρι είναι. Κατάλαβες. Αλλά τι γίνεται, είναι ένα μεγάλο παζάρι το οποίο θέλουν να δώσουν μία έγκλη και καλά. Γιατί οι διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, αν δεν έχεις καταλάβει, η Ελέξπο είναι εταιρεία. Είναι χρήμα. Έτσι. Λοιπόν, και τι κάνουνε. Σου λέει, θα χρησιμοποιήσουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να κάνουμε κάθε χρόνο τις εξαγγελίες, τις πολιτικές, μπας και μαζέψουμε ψηφαλάκια. Όλη αυτή είναι η ιστορία.
3: Στέκομαι στο επικοινωνιακό κομμάτι. Δηλαδή, κάποτε πραγματικά ήταν Διεθνή Έκθεση. Θυμάμαι.
1: Κάποτε. Τότε που ήμασταν μπιτσιρικάτες και πηγαίναμε.
0: Πηγαίναμε και έκλεινε ο πατέρας μου ξενοδοχείο, το έμπεσε. Δεν το ξεχάσω.
3: Το περίπτωρο του έθνους.
1: Μια εβδομάδα που μαζεύονται και κάνουν πολιτικές εξαγγελίες. Τελείωσε.
0: Καλά, δεν πήρα κανένας, δεν πήρα απαντήσεις από κανένα, κανένας δημοσιογράφος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, φίλος ακροατής, πρόβλημα μεγάλο με τα πατίνια στην Κάρλας. Λοιπόν. Στην Κάρλας.
0: Γιατί χθες δεν είχαμε στην Παπαναστασία το Σάββατο επεισόδιο με τον
3: σήμερα...
0: παππούλη που τον έριξε κάτω.
3: Ναι, και ψάχνουμε τώρα με κάμερες.
0: Να βρούμε ποιος είναι.
3: Φαντάζομαι σήμερα μετά από αυτό το γεγονός. Δεν υπήρξε πρόβλεψη να πάει μια μονάδα έξω από τα γυμνάσια. Γιατί εγώ πέρασα πριν από
0: λίγο. Το πρόγραμμα της αστυνομίας.
3: Ερχόμενος προς τα δω. Τουλάχιστον 15 πιτσιρικά.
0: Εγώ θέλω να παρακαλέσω τη διοικήτρια της Τροχέας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητή μου διοικήτρια. Έτσι και μόνο για την ψυχολογία του πολίτη. Βάλτε ένα κλιμάκιο σε διαφορετικό σχολείο κάθε μέρα. Για μία εβδομάδα, για 10 μέρες. Γιατί δυστυχώς, επειδή λοιπόν εδώ δεν πέφτει λόγος, ας πέσει ο Βούρδουλας. Μαζέψτε 10-15 παιδιά έξω από το σχολείο που γίνεται χαμός. Τρία τρικάβαλα πάνε με το πατίνι.
3: Σήμερα άνετα βάσουμε.
0: Τρικάβαλα.
3: Τα γράφανε σήμερα.
1: Ναι,
3: τρικάβαλα. Εγώ για 5 λεπτά.
0: Από ένα σχολείο.
1: Αγαπητέ μου Θάνο, προχθές που πέρασα τώρα και το είχαμε πει και την παρέα και την Παρασκευή. Λοιπόν, από την αστυνομία και είχα μια κουβέντα εκεί και τα λοιπά και τους είπα, ειδικά για τα σχολεία, τώρα που ξεκινάνε και αυτό. Και θυμάσαι που μου είχαν πει με τα πατίνια, λέει, αν δείτε αυτό που γίνεται εδώ πέρα, λέει, γράφουμε, ξέρω εγώ πόσους γράφουμε, 100 τη βδομάδα και τα λοιπά, και έρχονται όλοι οι πατεράδες εδώ και διαμαρτύρονται και ιστορίες και
3: τέτοια. Γράφουν όμως.
0: Μήπως θυμάσαι τι μας είπε ο κύριος Μπαριώτας, ο διευθυντής ορθοπαιδικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ότι κάθε μέρα έχουμε περιστατικό, όχι τώρα που έχει έξαρση, με τραυματισμούς παιδιών και οι γονείς δικαιολογούν το παιδί. Γιατί λέει ο κύριος Μπαριώτας, αφαιρέστε από το παιδί σας το πατίνι. Είναι ανήλικο. Δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Πάρτε του το πατίνι. Να ενηλικιωθεί, να είναι στους όρους και στους κανόνες από 16 ώρες και πάνω με όλα τα μέτρα ασφαλείας. Και δικαιολογούν οι γονείς. Δεν θυμάσαι εδώ ο πατέρας που πήρε και μας είπε. Πήρε, μάζεψε χαρτζηλίκι από τον παππού και από τους θείους.
3: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
3: Πάντως, Βάσο, δεν ξέρω να σε προτρέψω σε κάτι, αν μου το επιτρέπεις. Δεν είμαι τεχνικός, αλλά από αυτά που κατανοώ και βλέπω. Κάλεσε κάποια μέρα στην εκπομπή σου, έστω και τηλεφωνικά, κάποιον μηχανικό να μας πει 2-3 κουβέντες για αυτά τα πατίνια. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν φρενάρουν εύκολα.
0: Εμένα η δική μου αίσθηση.
3: Αυτή είναι η αίσθηση.
0: Ότι αυτά
3: δεν μπορεί όλοι οι πιτσιρικάδες να πηγαίνουν
0: αυτά τα ηλεκτρικά καινούργια οχήματα. Ξέρεις ότι δεν έχουν. Να πω κάτι. Αυτά τα ηλεκτρικά οχήματα τα καινούργια από τα αυτοκίνητα, ξέρεις, είδες τι έπαθει η Τέσλα μέχρι, έτσι, μέχρι τα τελευταία πατίνια ποδήλατα τα ηλεκτρικά. Ξέρεις ότι δεν υπάρχουν συνεργεία. Αγόρασε, φίλοι μου, ηλεκτρικό μηχανάκι από μεγάλη επωνυμία. Θα στυμπώ στο διάλειμμα. Και δεν υπήρχε τεχνίτης να το επισκευάσει μόλις το αγόρασε. Ξέρεις ότι τώρα εκπαιδεύει η χώρα μας μηχανικούς για ηλεκτρικά οχήματα.
3: Απλά η αίσθηση. Ξέρεις που τα πάνε τα πατίνια. Δεν μπορούν να φρενάρουν.
0: Ξέρεις που τα πάνε τα πατίνια, αγαπημένο μου Θάνο, στα ποδηλατάδικα. Κατάλαβες, Θάνο μου. Ξέρεις που γίνονται οι επισκευές για λάστιχα και τέτοια για ζημιάς. Στα ποδηλατάδικα, Θάνο μου. Και πολύ έκανες και με προέτρεψες και θα ψάξω να βρω έναν άνθρωπο.
3: Έχω την αίσθηση ότι τρέχουν απλά και δεν μπορούν να φανάρουν.
0: Ή να βρω έναν εκπαιδευτικό, ρε φίλε. Να ψάξω να βρω έναν εκπαιδευτικό. Μπας και μας πει τι γίνεται.
1: Πρόβλημα Β με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Φίλος ακροατής διαμαρτυρήθηκε διότι οι σχολικοί τροχονόμοι δημιουργούν ποτηλιάρισμα περνώντας, σταματώντας και περνώντας ένα-ένα τα παιδιά. Λέει. Θα μπορούσαν, λέει, τώρα δημιουργήθηκε ποτηλιάρισμα, ξέρω εγώ κτλ. Να γίνονται 2-3-3
0: σε να μάθουν οι οδηγοί να σέβονται τους μαθητές. Είναι η ώρα, είναι για 10 λεπτά η ώρα που περνάνε οι μαθητές και ο σχολικός τροχονόμος. Πάρα πολύ καλά κάνει που σταματάει την κυκλοφορία. Δεν θα χαϊδέψουμε άλλο αυτιά. Ας κάνει υπομονή, ας φύγει 10 λεπτά αργότερα από τον προορισμό του ή 10 λεπτά νωρίτερα. Διότι αν δεν σώσουμε εμείς τα παιδιά μας, είδατε τι γίνεται. Τα παρασέρνουν αυτοκίνητα, μηχανάκια, τα πάντα. Οι σχολικοί τροχονόμοι δεν θα περιμένουν να περάσει εσύ, φίλε μου, για να σταματήσει την κυκλοφορία, να περάσει το παιδί. Θα περάσει το παιδί και μετά εσύ, γιατί αυτό είναι πολιτισμός και κουλτούρα.
1: Πρόβλημα γάμα έχουμε εδώ
0: τι
1: πέρα.
0: Τι μου λέει άλλος ο φίλος μου ο Βασίλης. Ότι χθες...
1: Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί, αυτό, γιατί μετά θα τα κλείσω αυτά εδώ τα συστήματά μου. Καλημέρα, λέει, καλημέρα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πως είναι δυνατόν να πληρώνουμε τέλη σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο, λέει, χωρίς να υπάρχει σύνδεση ή κάποιο συμβόλαιο? Η απάντηση που έχω πάρει είναι: είναι ακριβή η λειτουργία του βιολογικού. Αυτό το θαύμα, λέει, στο Δήμο Κιλελέρ συνήκεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Άλλο αυτό που δεν υπάρχει. Γιατί εδώ η Λάρισα τουλάχιστον να μείνει άλλο το σύστημα το απογετευτικό, εμείς και ο κατακουζινός. Το έχουμε, απλά πρέπει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού να συνδυθεί με το δίκτυο της αποχέτευσης, με τα στεγανά που λένε στο χωριό μου. Ρε, τι άλλο θα μάθουμε, όλοι και υδραυλικοί έχουμε γίνει. Προχθές την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία, ήμουν στο Σκλαβινίτη απέναντι από την αστυνομία. Λοιπόν, περνούσαν πατίνια μπροστά από την πόρτα του αστυνομικού μεγάρου 2-2 και τους κοιτούσαν οι αστυνομικοί. Στάθηκα και είδα πάνω από 10 περιπτώσεις. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, αγαπημένε μου φίλε.
2: Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλημέρα.
0: Έτσι, ναι. Γενικά, ναι, αυτό που επισημαίνει άλλο μήνυμα, άλλο ακροατή, γενικά δεν υπάρχει τροχιά μέσα στην πόλη μας, έχουν εξαφανιστεί.
3: Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν μονάδες, Βάσο, αλλά δεν ασχολούνται. Δεν ξέρω. Μπορεί να πέφτω έξω. Αλλά επειδή το γραφείο μου είναι στο κέντρο της Λάρισας, στην κεντρική πλατεία, πάντοτε υπάρχουν μονάδες. Αλλά πάντοτε υπάρχουν.
0: Μήπως τα παλικάρια που είναι σταματημένα εκεί απέναντι από το γραφείο σου στη γωνία.
3: Υπάρχουν, υπάρχουν πάντοτε διοικητές. Πάντοτε. Δεν υπάρχει πλέον κλειστική τροχιά, δεν υπάρχει, ναι, με την έννοια, ναι, που τη θυμόμαστε.
0: Όχι, καμιά φορά παρκάρει και περιπολικό εκεί που πάνε τα λεωφορεία.
3: Όταν λοιπόν περνάει μια.
0: Γιατί ξέρεις την πόλη τη ζω.
3: Ακριβώς.
0: Αρρωστημένα.
3: Όταν περνάει ένα πιτσιρίκι με δικάβαλο, με δύο κοριτσάκια συνήθως, αυτό βλέπουμε τελευταία. Δύο κοριτσάκια 14-15 χρονών δικάβαλο.
0: Σου
3: είχα
0: πει την περίπτωση με τις κοπελιές στο Αλκαζάρ, σου είχα πει την περίπτωση και το αστυνομικό
3: μπροστά μετά. Από το ζεύγος των αστυνομικών και αυτοί δεν κάνουν τίποτα. Δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Πόσο ωραίες ήταν οι κοπέλες.
3: Όμορφες.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, ξέρεις ότι έχω παντού σε όλη, υπάρχει, σε όλη τη φακή υπάρχει και κάτι που τρώει το μαμούνι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε στη Λάρισα μεθαύριο τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Θα εγγενιάσει Τετάρτη. Καταρχάς ο Νίκος δεν έρθει στη δουλειά την Τετάρτη.
1: Όχι.
0: Θα πάρει σβάρνο από τους δρόμους.
1: Θα έχω στη σκηνή απέξω και που θα είναι ο Άδωνης.
0: Ναι. Γιατί ξέρω, μόλις λέω Άδωνη Γεωργιάδη και λέω και πώς τον είπαμε,
1: Λοβέρδο,
0: όταν λέω κάποια ονόματα βαρύγδοπων πολιτικών μορφών, ο Νίκος μου κάτι παθαίνει. Ναι. Έχεις δίκιο, ο Θάνος, στέκονται στη γωνία με καφέ στο χέρι. Όσο και να θέλω να στηρίξω και να υποστηρίξω, τα βλέπουμε, ρε παιδιά. Καταλάβατε τι γίνεται. Θα μου πει και αυτοί οι άνθρωποι να δεν πιούν καφέ ή στη δουλειά δεν πίνει καφέ. Δηλαδή, όσο και να είμαι αρρωγός στη δύσκολη δουλειά που κάνουν και οι αστυνομικοί, γιατί έχουμε
3: έλλειψη προσωπικού.
0: Έχουμε έλλειψη προσωπικού. Η Λάρισα είναι τεράστια, η παραβατικότητα έχει αυξηθεί. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα ωραία, γιατί ο Νίκος θα μου πει γιατί δεν το είπε. Έρχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης την Τετάρτη. Θα πάει να εγκαινιάσει τα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Θα πάει. Ψάχνετε, παιδιά, ο Νίκος ψάχνετε. Θα πάει Νίκος στους γόνους και στον Τίβο. Θα πάει στους γόνους και στον Τίναβο. Είναι ωραίος. Θα πάει γόνους και Τίναβο για να εγκαινιάσει τα κέντρα υγείας. Και θα πάει Νίκο μου και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την παιδιατρική κλινική. Εγώ θα του πω, δεν πας, Ραδονάκο, να δεις και την παιδιατρική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν κάνει την παιδιατρική στολίδη. Υπάρχουν επιστήμονες σοβαροί που είναι απίκο και όχι καθηγητές που αφήνουν στους βοηθούς τις αρμοδιότητες. Δεν πας να τα περπατήσεις όλα, γιατί είναι δωρεές συμπολιτών μας που έχουν γίνει ωραίες οάσεις, μαγόνα που κάνει το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Δεν το περπατάς, Ραδονάκο, όλο το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας να δεις τις και τις εργασίες που γίνανε σε πάρα πολλές μονάδες. Εγώ δεν ξέρω, πολύ το σέβομαι το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισα και το λέω ειλικρινά. Έχει σοβαρούς ανθρώπους, επιστήμονες. Λοιπόν, δεν θέλω να πούμε κάτι άλλο.
5: Να πάμε διαφημίσεις, Μάτσο, γιατί έχουμε.
0: Πήγαμε.
5: Διαφημίσεις.
0: Πάμε, ναι. Πάμε για να έχουμε πολύ χρόνο για τον Θάνο.
5: Ναι.
6: TRT 95,1 FM Stereo.

0: FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Πω πω, νοστιμιά.
5: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
4: Ε, όχι και ένα.
5: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
4: Έχω φάει.
5: Σιγά.
4: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
5: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
4: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
4: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
4: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι το δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
7: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
11: τον αξιόπιστο.
12: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστο. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστο. Το όνομα
14: τα λέει όλα.
15: Καλώς τον Άκια σάργησε.
16: Παρηγγειλές.
15: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
16: Ε, είσαι φίλος.
15: Όχι εγώ, ο Λίλος.
16: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
15: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
16: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε, βγαίνει την Τετάρτη και ανακοίνωσε υποψηφιότητα, Θάνο. Είδες τι έγινε με τη Σουηδία, πόντο-πόντο η αριστερά με την ακροδεξιά. Είδες τι έγινε στην Ισπανία, είδες τι έγινε στη Γερμανία. Και με χάλασε πολύ, Θάνο, που ο Ανδρουλάκης έβαζε σε όλα πρότυπο τη Γερμανία. Μα η Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία ήταν κορυφαία και την κρατάει μόνο βαριά της βιομηχανία. Είναι μια χώρα η οποία ήταν η δύναμη της Ευρώπης.
1: Γιατί
0: και τώρα είναι το βάρος της Ευρώπης.
1: Γιατί έπαιρνε τσάμπα αέριο από τη Ρωσία.
0: Τώρα όμως είναι, το βάρος της Ευρώπης. Έτσι. Και η οικονομία στη Γερμανία είναι τραγική.
1: Άρχισαν να ψαλιδίζουν μισθούς και
0: συντάξεις. Από την εποχή του
1: COVID
0: οι άνθρωποι πεινούσαν. Τους έδωσαν για τα 3 χρόνια ένα 200 άπαξ. Φάρμακα, παυσίπονο δεν μπορείς να πάρεις στη Γερμανία.
1: Το ξέρεις, Νίκο. Ναι. Μάλιστα. Δεν χρειαζόταν να κάνουμε
0: λοιπόν,
1: τίποτα.
0: Και σε όλα έλεγε πρότυπο τη Γερμανία. Βρε φίλε Νίκο Ανδρουλάκη, προσγιώσου. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τώρα στα οικονομικά. Γιατί τι γίνεται, ρε Στιθάνο, με συγχωρείς που θα σε ρωτήσω, αλλά με έχουν κατακλείσει μια εβδομάδα στα μηνύματα. Τι γίνεται με τα χρήματα των συνταξιούχων, τις αυξήσεις, τους μισθούς. Άλλος μου λέει, τώρα που έφυγε η προσωπική διαφορά θα χάσω ή
1: από
0: θα πάρω.
1: Από την 1η Ιανουαρίου του 27 που καταργείται 100% η προσωπική διαφορά, θα υπάρξει αύξηση. Ποια θα είναι η αύξηση, μην το συζητήσουμε.
0: Να κλείσουμε τα αυτιά μας.
1: Ναι. Αλλά ότι θα υπάρχει αύξηση,
0: θα
1: υπάρχει.
0: Πάλι τα 5-10 ευρώ.
1: Από εκεί, μην είναι και λιγότερο. Να. Από εκεί και πέρα... Κάθε αύξηση είναι ευπρόσδεκτη, αλλά όταν η αύξηση πρώτον υπολείπεται του κόστους διαβίωσης, είτε αυτό λέγεται ενέργεια, είτε λέγεται καύσιμο, είτε λέγεται διατροφή, είτε λέγεται ενίκιο, όταν υπολείπεται λοιπόν, και όταν δεύτερον πειράζουμε και βάζουμε χέρι, να το πω λαϊκά, προσπαθώντας να συγκρατήσουμε την τιμή όχι στο χαμηλότερο σημείο, όταν την αφήνουμε να πάει στο Θεό και αποφασίζουμε εκεί να βάλουμε μέτρα, δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Και όταν αυτά τα μέτρα εξαγγέλλονται με έναρξη 2 και 3 μήνες μετά, τα καρτέλ, είτε είναι ενέργειας είτε είναι διατροφής, για αυτούς τους 2 μήνες θα λειτουργήσουν υπέρ τους.
0: Μες.
1: Θα φέρουν τις τιμές εκεί που θέλουν.
0: Μες.
1: Έτσι λοιπόν, όταν την 1η Ιανουαρίου υποτίθεται θα υπάρξει μια μείωση ή μια επιδότηση στην τιμή, ουσιαστικά δεν θα κάνουμε τίποτα, δεν θα του δούμε πουθενά. Έγινε με το καύσιμο, Βάσο, το έχω πει 100.000 φορές. Όταν εξαγγείλανε ότι. Για το καύσιμο, συγγνώμη. Για τα τρόφιμα, ναι, για τα είδη διατροφής.
0: Α, τα 1.000 τόσα.
1: Τα 1.700 ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το εξαγγείλανε 2 μήνες πριν. Μα είναι δεδομένο ότι τα καρτέλα αυτού του χώρου, οι σούπερμαρκετάδες, να το λέμε έτσι, ήταν δεδομένο ότι για 2 μήνες θα αυξήσουν τις τιμές. Πράγματι τις αυξήσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ήρθε λοιπόν η 1η Σεπτεμβρίου, έγινε μια μείωση η οποία είχε ήδη
0: προχωρήσει. Ο Ανδρουλάκης χθες είπε, βέβαια, κάτι το οποίο δεν ξέρω θα το εκτιμήσεις εσύ, γιατί τώρα με πας άλλα μονοπάτια, ότι έπρεπε, όπως έκανε λέει Κύπρος, έπρεπε λέει να ευνηδιάσει η κυβέρνηση με ακαριαία μείωση ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα. Αυτό όμως, τώρα με το μυαλό μου το φτωχό. Αν μειωθεί το ΦΠΑ, μια βαριά βιομηχανία, μια μεγάλη βιομηχανία που παίρνει, βγάζει μαρικά, έτσι, δεν θα έχει όφελος η ίδια καταρχάς για να φτάσει και στον καταναλωτή.
1: Το πρόβλημα στην Ελλάδα, να πάρουμε τα καύσιμα που συζητούσαμε, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο υψηλός συντελεστής ΦΠΑ.
0: Είναι μεμονωμένο αυτό όμως, Θάνο, δεν είναι
1: η πρώτη ανάγκη. Με τις ταπεινές μικρές οικονομολογικές μου σκέψεις,
0: ναι,
1: θα μπορούσαμε να το κάνουμε για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα μία μείωση είτε του ειδικού φόρου κατανάλωσης είτε του ΦΠΑ ή και τα δύο μαζί συνδυαστικά. Γιατί πάντοτε λέω ότι ποτέ ένα μέτρο δεν φέρνει
0: και άντε να τα φέρεις πίσω σε 3 μήνες.
1: Ας το κάνουμε έστω και δοκιμαστικά. Εμείς έχουμε μια αλλεργία εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν συζητάμε καν την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μη ρωτάμε μετά τον απλό,
0: μάλιστα,
1: Μακεδόνα γιατί, ναι, φεύγει από το νομό Σερών και από το νομό Θεσσαλονίκης πλέον και πάει στη Βουλγαρία να κάνει φουλάρισμα για να γυρίσει πίσω. Μην το ρωτάμε λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί στη Βουλγαρία το καύσιμο έχει 1,60 και εδώ έχει 2,40, 2,30.
0: Το σπέσια. Εν τω μεταξύ σήμερα 2,2 η αμόλυβδη απλή, 2,5 η ενισχυμένη.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι,
0: ωραία, πράγμα. Λοιπόν, με αυτά πάμε.
1: Και μιας και το συζητάμε, επειδή αυτόν τον μήνα έχουμε μια αρκετά καλή απόκληση μεταξύ των ημερών πληρωμής των συντάξεων, θέλω να το πω από τώρα, γιατί έχουμε απόκληση 4 ημερών.
0: Δηλαδή.
1: Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών.
0: Μάλιστα.
1: το πάλε ποτέ, τέδε και ούτω καθεξής. Στις 29 Σεπτεμβρίου, επειδή μεσολαβεί από
0: γιατί τόσες μέρες.
1: Στις 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριοι συντάξεις των ταμείων των πρώην μισθωτών. Άρα λοιπόν έχουμε μια απόκληση 4 ημερών, ας προετοιμαστούν όλοι.
0: Ναι, ότι... αλλά στα... αν 29 Δευτέρα θα μπουν από
1: δεν
0: Παρασκευή.
1: Ξέρω ημερομηνία. Οι ημερομηνίες που ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ είναι 25 Σεπτεμβρίου για τα. Ταμεία μη μισθωτών, τα τέως ταμεία μη μισθωτών και 29 Σεπτεμβρίου για τα ταμεία των πρώην μισθωτών.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε μια απόκληση αυτού του μήνα. Καλό είναι.
0: Όχι, έχεις δίκιο. 29 είναι Τρίτη.
1: Α, να το λοιπόν. Άρα θα είναι από Δευτέρα απόγευμα. Άρα θα είναι από Δευτέρα απόγευμα και έχουμε μεγάλη απόκληση.
0: Και έχουμε όντως μεγάλη απόκληση. Ναι.
1: Και μιας και το συζητάμε, επειδή ξεκίνησε η σχολική περίοδος, τυπικά κιόλας από σήμερα σε 100%. Να συζητήσουμε, να πούμε δύο πραγματάκια για το ποια σχολική άδεια δικαιούται κάθε γονέας για να πάει να παρακολουθεί το παιδί του.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, μιλάμε για μια ηλικία μέχρι 18 ετών.
0: Ωραία.
1: Μέχρι τρίτη ηλικίου, να του πω εγώ. Κάθε γονέας έχει την δυνατότητα σε όλη τη σχολική χρονιά, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 36 του 2027, να πάρει άδεια γονικής παύλα σχολικής παρακολούθησης για κάθε παιδί μέχρι και 4 μέρες το χρόνο. Η άδεια αυτή είναι πληρωμένη, πληρώνεται από τον επιχειρηματία, είτε είναι δημόσιο είτε είναι ιδιωτικό, και δεν συμψηφίζεται με καμία άλλη άδεια, π.χ. με τις κανονικές του άδειες. Άρα λοιπόν, για κάθε παιδί ο γονέας δικαιούται 4 φορές μέσα στη σχολική περίοδο να πάει για να έχει σχολική παρακολούθηση. Το ερώτημα που μου κάνουν πάντοτε είναι, δουλεύουν και οι δύο γονείς και έχουν ένα παιδί, θα πάρουν 8 μέρες άδεια σχολική? Όχι, 4 μέρες θα πρέπει ένας εκ των δύο γονέων να
0: δηλώσει.
1: Πάει. Ναι.
0: Και δεν που το ξέρει, αν είναι σύνεργο.
1: Από πουθενά.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Βέβαια, στις μισθοδοσίες, όταν βγάζουμε στο τέλος του μήνα, δηλώνουμε για την γονική σχολική παρακολούθηση για τον γονέα, πατέρα ή μητέρα. Δεν ελέγχεται όμως. Απλά να ξέρουμε ότι δεν πηγαίνει 4 στον μπαμπά, 4 στη μαμά. 4 μέρες σχολική άδεια.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, αν ένας γονέας είναι στον ιδιωτικό τομέα και άλλος είναι στο δημόσιο, δεν θα πάρουν και οι δύο?
1: 4 μέρες.
0: Δεν θα πάρουν και οι δύο από 8.
1: Όχι 4 και 4.
0: Δεν θα πάρουν και οι δύο από 8.
1: Δεν θα το μάθει κανένας, θα πάρουν 4 και 4. Αλλά ο νόμος λέει μέχρι 4 ανά παιδί. Όχι 4 ο μπαμπάς, 4 η μαμά.
0: Κατάλαβα, ναι, σωστά.
1: Αν το θυμάσαι, Βάσο,
0: όχι, τρεβάμε.
1: 1η Οκτωβρίου θα πρέπει να εφαρμοστεί η καταβολή των ενοικίων αστικής μίσθωσης, όχι τα επαγγελματικά τα οποία εδώ και χρόνια ισχύει ηλεκτρονικά
0: μέσω
1: και μέσω
0: τραπεζικού.
1: Ναι. Όλα δείχνουν ότι παίρνει παράταση. Όλα μα όλα. Εγώ δεν θα πω 100%, θα πω 99%.
0: Έτσι είχες πει και την άλλη φορά και για
1: είναι
0: μια παράταση
1: φορά.
0: 5 μήνες.
1: Είναι η δεύτερη φορά που θα δοθεί παράταση.
0: Μα είναι έτοιμο το σύστημα?
1: Όχι.
0: Το
1: περιμένουμε τον περιβόητο μίδα, το μητρό ιδιοκτησίας ακινήτων.
0: Έλα τώρα, έχουμε άλλα.
1: Αν δεν ενεργοποιηθεί ο μίδας, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, αν παίρνει σίγμα στο τέλος ή όχι, γιατί είναι και αρκτόλεκτα και με τα αρκτόλεκτα εγώ έχω ένα θέμα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η πλατφόρμα του μίδα, να το λέω έτσι για να μην εκτίθεμε, εάν δεν ενεργοποιηθεί και αν δεν εφαρμοστεί, δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε διαδικασία καταβολής ενοικίου για ενίκια αστικής μίσθωσης πριν την ενεργοποίησή του. Άρα λοιπόν 99% έχουμε παράταση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πρόκειται να πάμε σε καταβολή. Εδώ τώρα πάμε να το βγάλουμε και λίγο από τα μάτια όμως τώρα, Βάσο. Έρχεται τώρα ο σύλλογος, να το πω σωστά, των ενοικιαστών, η Ομοσπονδία. Να το
0: ναι.
1: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία.
0: Κάπως λεγόταν και ο πρόεδρος σε ΙΑΣ τελειών.
1: Είναι η Υπουργιά. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών
0: Ακινήτων,
1: και προτείνει τώρα και μια σειρά από μέτρα. Ενώ μέχρι τώρα δεν τα είχε πει. Τώρα που ετοιμαζόμαστε να δώσουμε τη δεύτερη παράταση, που θα είναι και μεγάλη.
0: Είναι σαν τις επιστολές που κάνανε η κοινοπραξία των φορέων και στείλανε στο Μητσοτάκη.
1: Εγώ δεν θέλω να πω. Έχει περίπου 5 προτάσεις. Άντε, ας αφήσουμε τα υπόλοιπα. Λέει το εξής περιβόητο. Ναι, όταν θα εφαρμοστεί, να μην εφαρμοστεί λέει, για ενίκεια μέχρι 500 ευρώ. Μα με δουλεύετε, κύριε Πρόεδρε, της Πομιδά, πως λέγεται ακριβώς. Τα περισσότερα ενίκια είναι πάνω από 500.
0: Σε παρακαλώ. Καλώς
1: βέβαια,
0: είναι. Θα νομίζω εγώ πολύ τον αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο.
1: Βέβαια, αν σκεφτούμε ότι στατιστικά ο μέσος όρος ενοικίου στην
0: Ελλάδα
1: είναι...
0: Δηλαδή από 501 είναι... και πάνω να μπουν.
1: Μπράβο. Γιατί το λέει αυτό?
0: Πολύ του συμπαθώ.
1: Γιατί η δαπάνη πάνω από 500 ευρώ στις επιχειρήσεις πρέπει να γίνεται μέσω τραπεζικής διαδικασίας. Άρα λέει, αφού στις επιχειρήσεις είναι πάνω από 500 ευρώ, γιατί να με βάλεις εμένα σαν
0: σύμβουλο? Γιατί, Θάνο μου, γιατί?
1: Και μάλιστα το τεκμηριώνει και λέγοντας το εξής. Η Εθνική Στατιστική Αρχή λέει ότι ο μέσος όρος ενοικίου στην Ελλάδα είναι 250 ευρώ. Δεν τρέπονται που του λένε? Πρέπει να ντρέπονται και που του λένε, γιατί αυτά είναι τα ψεύτικα μισθωτήρια.
0: Τώρα σε με δουλεύει.
1: Τα πραγματικά μισθωτήρια.
0: Παιδιά, συγχωρείτε. Εγώ με τον Κουκολίτσο θα παίξουμε εδώ πέρα τώρα τα γάντια του ρινγκ.
1: Πρόσεξε, σε περιμένει καρέκλα στο γραφείο. Μην μου το χαλάσει τώρα.
0: Εγώ θα έρθω, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί από σένα έχω γίνει επιστήμον. Γιατί θα γίνω και πανεπιστήμον σε λίγο. Θα νομάκου να δει τώρα. Με τη φορολογία που μας έχεις πει εσύ για τα ενίκια, που τα οποία ενίκια είναι προσωπική μου περιουσία, ρε φίλε. Με ποιο δικαίωμα εσύ με φορολογείς όταν εργάζομαι κάπου με 20%?
1: Είναι εισόδημα το οποίο πρέπει να φορολογηθεί.
0: Το οποίο όμως εγώ έχω δουλέψει για να το φτιάξω.
1: Στη συζήτηση θα βάλουμε το συντελεστή. Το εγώ ότι πρέπει να φορολογηθεί, πρέπει.
0: Εγώ δεν έχω δει καμία χώρα. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι είχα και την χαρά και την τιμή να ζήσω και σε ευρωπαϊκή χώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα διάστημα, έτσι, με φανταστείτε ότι εκεί πήγα και πιάσα δουλειά. Αλλά δεν μπορεί σε άλλες χώρες η περιουσία να έχει, να είναι πλέον απόκτημά σου, είναι κόπο σου, είναι δουλειά σου, και να φορολογήσει τώρα με 40% επί του ενοικίου. Συνεταίρος μου, είναι μαζί το πήραμε το σπίτι.
1: Συμφωνώ απόλυτα για την σωστότατη λέξη που χρησιμοποίησες. Δεν έχω συνέτερο κανένα στην περιουσία μου.
0: Μπράβο, ρε Θάνο.
1: Συμφωνώ. Όμως,
0: εντάξει,
1: κάθε εισόδημα που προέρχεται από οποιαδήποτε πηγή πρέπει να φορολογείται.
0: Για την εργασία μου. Για το μισθωτή υπάλληλο, τι φόρο πληρώνω? Φόρο, όχι ταμεία.
1: Παντού έχουμε.
0: Πόσο τα 100 πληρώνω φόρο?
1: Κάτσε. Παντού έχουμε αριθμίες. Να πω ένα παράδειγμα. Είσαι μισθωτός και παίρνεις 10.000 ευρώ.
0: Να.
1: 10.000. Ένα ελάχιστο, ας το πούμε, ποσό για τα ελληνικά δεδομένα. Πλέον το 10.000 είναι ένας βασικός μισθός. Φορολογείσαι με 9%. Έχεις όμως μέρισμα 10.000 ευρώ και δεν φορολογείσαι για τίποτα. Γιατί η επιχείρηση θα πληρώσει 5% φόρο μερίσματος.
0: Τι είναι
1: μια αδικία.
0: Δεν αδικία που μου παίρνει με ένα 40% από τα ενίκια.
1: Παντού έχουμε
0: αδικίες. Δεν αδικία που έχω συνεταίρο στο 50%.
1: Δεν θέλω όμως να ακούω να επικαλείται ένα συνδικαλιστικό όργανο σεβαστό, γιατί ο κύριος Παραδιάς, αν θυμάμαι
0: Παραδιάς,
1: καλά.
0: Παραδιάς, πολύ καλός. Πολύ μάλιστα.
1: Παραδιάς, ένας εξαιρετικός καταρχήν νομικός και νομίζω είναι ο νομικός παραλίου πάγο.
0: Και είναι και πολλά χρόνια.
1: Δεν μπορεί να επικαλείται το μέσο όρο τη στατιστική αρχή που είναι 250 ευρώ. Εκεί χάνει το δίκιο του.
0: Μα δεν μπορεί να επικαλεστεί κάτι άλλο. Γιατί εκεί αυτό το δίκιο των 250 ευρώ, Θάνο μου, μας το επέβαλε το κράτος. Ερώτηση είναι να μην. Σου λέω, γίνεται πόλεμος. Ένα οικόπεδο που το δίνουν 950 τετραγωνικά μέτρα μειώθηκε στα 619, γιατί το πήρε ο Δήμος για πεζοδρόμους. Mm. Αυτό έγινε τον Αύγουστο.
1: Τον Αύγουστο του 2026.
0: Πότε πρέπει να. Ναι, τώρα, προχθές.
1: Μέχρι το Μάρτιο του
0: 2027. Πότε πρέπει να το διορθώσω στο Ε9?
1: Μπορείτε και σήμερα. Και μπορείτε και μέχρι τον Μάρτιο του 27 νομίμως.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε, ο συμβολιογράφος που έκανε την πράξη πιθανόν να το έχει ανεβάσει ήδη, να το ελέγξει ο φορολογούμενος.
0: Γιατί το πήρε ο Δήμος?
1: Διότι πλέον οι συμβολιογράφοι, όταν κάνουν συμβολογραφικές πράξεις ακινήτων, ανεβάζουν και τα Ε9. Αν δεν το έχει ανεβάσει στον λογιστή του από σήμερα μέχρι και 31 Μαρτίου.
0: Το οικόπεδο υπήρχε. Τώρα από ό,τι κατάλαβα, το οικόπεδο υπήρχε. Το πήρε ο Δήμος,
1: ναι.
0: Το πήρε, το αφήρεσε 400 μέτρα. 300 τόσο, έτσι. Από 950 έγινε 619.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω αν αποζημιώθηκε και σε. Δεν θέλω να μας πει το ποσό. Δεν θέλω να μας πει το
0: ποσό. Αν έγινε απαλωτρίωση.
1: Αν στην αποζημίωση ήταν τέτοιο το ποσό με βάση την αντικειμενική ή την εμπορική αξία του ακινήτου.
0: Με
1: πολύ περίεργο.
0: Με βάση την αντικειμενική.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Με την εμπορική προκαλώ. Πρέπει να προσφύγει στα δικαστήρια αφού τα δούλευε αυτά στο Δήμο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, επειδή κάναμε και μια συζήτηση και μέσα στη βδομάδα για τον περίφημο.
0: Τζάμπα.
1: Συγγνώμη, απαλωτριώθηκε ακίνητο.
0: Ναι.
1: Χωρίς να υπάρξει αποζημίωση.
0: Ναι. Πρέπει να το μάθουμε αυτό, να το δούμε. Γιατί αυτό είναι παράδειγμα.
1: Σε ποιο Δήμο?
0: Μήπως δεν το πρόλαβε.
1: Στο Δήμο Λαρισαίων.
0: Δεν ξέρω.
1: Γνωρίζω ότι όταν έχουμε γιατί αυτές περιπτώσεις υπάρχει πάντοτε μικρή, αλλά υπάρχει πάντοτε αποζημίωση.
0: Έχεις δικαίωμα να κάνεις έσταση μόνο 40 μέρες. Αν είσαι να διακοπές δύο μήνες και τον Αύγουστο, τον Ιούλιο.
1: Βάσο μου, δεν είναι διαδικασία η μέρα αυτή. Το γνωρίζει και ο φορολογούμενος, γιατί θα πρέπει να τον είχαν ενοχλήσει, να προσκομίσει χαρτιά.
0: Στο
1: να,
0: Δήμο
1: να,
0: Λαρισαίων,
1: στο Δήμο Λαρισαίων και δεν πήρε ένα ευρώ αποζημίωση.
0: Ναι, μου λέει ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω.
1: Θα ήθελα λίγο να το δούμε αυτό. Μου φαίνεται πολύ παράξενο.
0: Να το δούμε και να συνομιλήσουμε και αν έχει περιθώριο να κάνει ένσταση για να πάρει αποζημίωση.
1: Σαφώς.
0: Διότι δεν επιτρέπεται ούτε ένα μέτρο γης που υπάρχει σε συμβόλαιο ιδιοκτησία σου να το πάρει χωρίς να το απολυτριώσει.
1: Μου φαίνεται πολύ παράξενο.
0: Δηλαδή γίνεται πράξη απαλωτρίωση. Εκτός αν είχε ειδοποιηθεί προγενέστερα.
1: Κόφευσε, να το πω απλά. Δεν νομίζω όμως, γιατί είναι μεγάλο το ακίνητο και μεγάλο το ποσοστό που του πήρε.
0: Και θα πάρει, θα
1: ωραία,
0: πάρει
1: να μας το δώσει ο φορολογούμενος, ναι, ναι, να το δούμε λίγο.
0: Ναι, θα σε πάρει τηλέφωνο.
1: Ναι, με μεγάλη χαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μια και συζητήσαμε πολλές φορές για τον περίφημο αποταμιευτικό λογαριασμό, τον κουμπαρά.
0: Το μέχρι 100 ευρώ.
1: Και μιλήσαμε και τηλεφωνικά μαζί και κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει οικογένεια η οποία θα βάζει 100 ευρώ το μήνα. Έτσι, μην το συζητάμε. Τώρα είναι πολλά τα χρήματα για μια μέση.
0: Λέει μέχρι 100.
1: Μέχρι 100. Άρα λοιπόν, γιατί το παράδειγμα που έδωσε ο Πρωθυπουργός ήταν για 100 ευρώ. Όποιος μπορεί να βάλει 100 ευρώ, αγαπημένο μου Πρωθυπουργέ, μπορεί να το κάνει και χωρίς τον κουμπαρά. Πάμε λοιπόν να δούμε.
0: Όχι, εγώ διαφωνώ, Θάνο. Είναι καλός ο κουμπαράς.
1: Πάρα
0: πολύ. Αν εγώ βάλω 100.
1: Δεν συζητώ,
0: αν εγώ
1: το
0: βάλω
1: μέτρο,
0: 100 και μου βάλεις 100 εσύ.
1: Δεν συζητώ το μέτρο, είναι πάρα πολύ
0: έτσι
1: καλό.
0: Και 20
1: συζητώ
0: να βάλεις,
1: το
0: θα
1: παράδειγμα. Τώρα θα τα πούμε. Συζητώ το παράδειγμα των 100 ευρώ, γιατί χτύπησε τα 100 ευρώ. Σε μια ελληνική οικογένεια με έναν μισθωτό που εργάζεται και παίρνει 900-1200 ευρώ, δεν το συζητάω αν έχει ενίκιο. Αν έχει ενίκιο, όχι 100 ευρώ.
0: Εγώ μάλλον μια μητέρα η οποία φοράει τα πιο επώνυμα ρούχα και αξεσουάρ που ξοδεύει για μια τσάντα 3.000 ευρώ. Έτσι, και μου είπε ότι δεν έχω να βάλω τα 100 ευρώ.
1: Να δούμε τις πιστωτικές της κάρτες.
0: Και όλα αυτά δεν είναι βάρος οικογένειας.
1: Εγώ λοιπόν, Βάσο μου, σου έφερα δύο παραδείγματα. Παραδείγματα πραγματικά ρεαλιστικά. Εγώ δεν θα πάω στα 100 ευρώ το μήνα.
0: Μπράβο.
1: Εγώ θα συζητήσω για 1 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 30 ευρώ το μήνα.
0: Πάρα πολύ.
1: Που είναι ένα λογικότατο, απλό ποσό.
0: Έτσι.
1: Ακόμα και
0: και προσιτό.
1: Μην ακουστεί εριστικό αυτό που θα πω. Ακόμα και μια φτωχή οικογένεια, διότι προέρχομαι από πολύ φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας μου και η μάνα μου, για να με σπουδάσουν, ξύσανε τείχους. Πραγματικά ξύσανε τείχους.
0: Έτσι.
1: Και ποτέ δεν το ξέχασα αυτό. Συγγνώμη. Λοιπόν,
0: όχι,
1: πάμε
0: αυτό
1: λοιπόν
0: είναι
1: για
0: μέσα
1: ευρώ,
0: στην καθημερινότητα. Και αυτό που λες, ένα ευρώ μπορεί να έχει ο καθένας. Ακόμα και
1: πράγματα,
0: άνθρωποι που ζουν,
1: ναι,
0: με επιδόματα. Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν για ένα παράδειγμα ενός ευρώ. Δηλαδή, βάζω.
0: Και δεν μιλώ για ένα ταξιούχο των 300 ευρώ. Ένας που παίρνει τα βασικά 900 ευρώ και 900, η σύζυγος μπορεί να βάλει
1: 30
0: ευρώ.
1: Και με 900 ευρώ αυτό που θα πω μπορεί να το κάνει.
0: Έτσι,
1: ένα ευρώ την ημέρα. Μπράβο. Σημαίνει 30 ευρώ το μήνα.
0: Μπράβο.
1: Για να μην ζαλίσω τον κόσμο, 30 ευρώ το μήνα με την μηνιαία επιδότηση που θα δώσει το κράτος είναι 60 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε επιτόκιο με απόδοση 3%. Δεν πάω εγώ στο 3%. Εγώ θα πάω στο χειρότερο σενάριο, 1%. Ξέρω

0: λίγο καλύτερο, λίγο πιο δύσκολο. Έτσι. Αντί για 1 ευρώ την ημέρα, 2 ευρώ την ημέρα. Εγώ σταματάω εκεί, δεν πάω μέχρι τα 100. Ευρώ. Όχι. Ναι. Εγώ σταματάω εκεί στα πραγματικά, μπράβο, τα ρεαλιστικά.
1: Στα 60.
0: Με 60 ευρώ την ημέρα βάσου μου, συγγνώμη, το μήνα βάσου μου είναι 32.635 στα 18 έτη.
1: Πλάκα με κάνεις.
0: Δεν κάνω καθόλου πλάκα.
1: Άρα και μπορεί να σπουδάσει.
0: Είναι 14.791.
1: Και μια επαγγελματική δραστηριότητα.
0: 14.791 η οικογένεια και άλλα τόσα του κράτους. Μιλάμε για 32.235 μαζί με 2.500 περίπου τόκους.
1: Όχι, εμένα αυτό το μέτρο.
0: Άρα μη μηδενίζουμε τα πάντα. Κακώς για μένα το οικονομικό επιτελείο και ο Πρωθυπουργός έδωσε παράδειγμα στα 100 ευρώ. Δεν ήταν σωστό το παράδειγμα. Έπρεπε να δώσει και ένα χαμηλότερο.
1: 100, ναι.
0: Μπράβο, γιατί εκεί χτύπησε.
1: Είναι λάθος επικοινωνιακό, ναι. Έτσι.
0: Και θέλοντας να τελειώσω, ο Βάσο μου, θα πω το εξής. Οι φορολογικές δηλώσεις έχουν τελειώσει, πήραμε την ανάσα μας, τέλος. Α, δεν τελειώσαν για όλους οι φορολογικές δηλώσεις. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026 θα υπάρχουν εκκρεμότητες. Ποιες είναι οι εκκρεμότητες? Είναι οι συμπληρωματικές δηλώσεις που πρέπει να κάνουν όσοι πήραν αναδρομικά. Τις τελευταίες μέρες κατακλείζονται τα email τόσο στα λογιστικά μας γραφεία όσο και στα email που έχει δηλώσει ο κάθε φορολογούμενος με μηνύματα της ΑΔΕ ότι είστε υπόχρεος, γιατί συνήθως το 2020 και 2021 είναι τα πρώτα που έχω δει. Έχετε πάρει αναδρομικά ποσά και θα πρέπει να κάνετε τροποποιητικές δηλώσεις.
1: Από το 2021.
0: Μπράβο, τι σημαίνει αυτό? Το 20 και 2021 πήραν χρήματα μέσα στην χρήση του 2025.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, να πάμε στη δήλωση του 2020 και να κάνουμε τροποποιητική. Να συμπληρώσουμε λοιπόν,
1: Παναγία,
0: αυτά τα αναδρομικά.
1: Γιατί δεν τα κάνουν αυτοί αφού τα βρήκαν? Δεν τα κάνει αυτό.
0: Θα σου πω γιατί. Αν το κάνει αυτόματα η ΑΔΕ, δεν θα πάρει το πρόστιμο για αυτούς που θα αδιαφορήσουν ή δεν θα το κάνουν. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρουμε και πρόστιμα σαν ΑΔΕ. Μην το συζητάμε.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν,
1: μπακάλικο.
0: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου αναδρομικά. Όσοι έχουν πάρει αναδρομικά να μιλήσουν με τους λογιστές τους, αν δεν έχουν.
1: Και πού θυμάμαι εγώ αν έχω εγώ ή εσύ αν έχει πάρει.
0: Ειδικά μισθωτοί συνταξιούχοι και προσοχή, γιατροί του ΕΣΥ. Μισθωτοί συνταξιούχοι και ειδικά γιατροί του ΕΣΥ.
1: Γιατί?
0: Γνωρίζω από την πείρα μου ότι έχουν αναδρομικά στο 20 και στο 21. Μεγάλη προσοχή, γιατί είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
1: Κάτσε ρε Στεφάνο. Εγώ ξέρω ότι έχουν αναδρομικά και οι δικαστές.
0: Όχι, εγώ λέω τις κατηγορίες που τις βλέπω.
1: Τους έχεις και αυτούς.
0: Μισθωτούς, συνταξιούχους,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: γιατροί,
1: ναι,
0: του ΕΣΥ.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Άρα πρέπει μέχρι 31 Δεκεμβρίου να γίνουν τροποποιητικές, συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις. Θα προκύψει.
1: Άρα το μόνο που μπορεί να κάνουν είναι να πάνε σε σένα.
0: Να μιλήσουν με τον φοροτεχνικό τους, να κάνουν ένα τσεκάρισμα.
1: Ναι, να δουν τι είχε γίνει, μπράβο, το 2021. Γιατί εγώ δεν μπορεί να θυμάμαι, ας πούμε, αν η μαμά μου πήρε αναδρομικά πριν από 5 χρόνια.
0: Και το ξαναλέμε. Ο φορολογούμενος ενοχλεί τον συνάδελφο φοροτεχνικό, όχι ο φοροτεχνικός. Λοιπόν,
1: σωστά,
0: θα προκύψει ένα καινούργιο καθαριστικό. Το καινούργιο καθαριστικό μπορεί να πληρωθεί φυσικά άπαξ μέχρι 31 Ιανουαρίου ή να γίνει η ρύθμιση 24 δόσεων και σε κάποιες περιπτώσεις συνταξιούχων ειδικά να πάμε μέχρι 48 δόσεις. Άρα έχουμε και μια βοήθεια, δεν νομίζω ότι είναι
1: αυτά
0: και μεγάλη.
1: Αυτά τα χρόνια μπροστά με τις δόσεις.
0: Ναι, είναι ωραίο πράγμα.
1: Που σκέφτεσαι, δηλαδή, ο άλλος πήρε εξοικονομώ, το έδωσε ένα ποσοστό δάνειο η τράπεζα, μέσω της τράπεζας, και θέλει επί 5 χρόνια να πληρώνει, υποτίθεται άτοκα, αλλά στο τέλος εμφανίζεται ένα επιτόκιο περίπου 0,8%, δεν ξέρω πώς, το 1%. Έτσι. Και δώσε τον 110 ευρώ, ξέρω εγώ, φτάνει 140 μέσα στα 3 χρόνια.
0: Να τρέξω και 2-3 πραγματάκια ακόμα στην ίδια διαδικασία για να τελειώσουμε. Εκτός από τα αναδρομικά, έχουμε και τα τεκμήρια μέσω γονικών παροχών. Όσοι θέλουν να καλύψουν τεκμήρια αγοράς, διαβίωσης, ειδικά για τα παιδιά τους και οτιδήποτε, θα πρέπει να γίνει η δήλωση για γονική παροχή μέχρι 31 Δεκεμβρίου. 800.000 αφορολόγητο, αναθυμή.
1: Μες.
0: Δηλαδή, αν θέλω εγώ να δώσω στο παιδί μου 100.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, ό,τι και αν είναι
1: θα
0: αυτό το ποσό, για οτιδήποτε. Θα το δούμε αυτό, αν θα του δοθεί η δυνατότητα να μου το πάρει. Οι κληρονόμοι, η τρίτη και πρώτη τελευταία κατηγορία, οι κληρονόμοι. Όσοι έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους μέσα στο 2025 και είναι οι κληρονομούντες, θα πρέπει μέχρι 31 Δεκάτου να υποβάλουν δηλώσεις για τον αποβιώσαντα.
1: Μάλιστα.
0: Και η τελευταία κατηγορία, και κλείνω, κάτοικοι του εξωτερικού. Όσοι έχουν φύγει μέσα στο 2025 και πήγανε στο εξωτερικό να εργαστούν, πρέπει μέχρι 31 Δεκάτου του 2026 να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις. Τελεία, Παύλα.
2: Και μια ερώτηση από φίλο ακροατή, θα την απαντήσουμε, να δούμε.

0: οπότε τι γίνεται με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τον πάροχο.
1: Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και ο πάροχος αφορά επιχειρήσεις B2B, δηλαδή τιμολόγια που εκδίδονται από επιχειρηματία σε επιχειρηματία, νομικό πρόσωπο, θα ισχύσουν από την 1η Οκτωβρίου του 2026. Θα δώσω την πληροφορία, κρατήστε την ή πετάξτε την, μάλλον πάμε για παράταση.
2: Σιγά που θα με... Τώρα, άμεση απάντηση. Αγαπητές μου φίλες, αγαπητοί μου φίλοι, Θάνος Κουκουλίτσος, Νίκος Χαϊδάς και εγώ τελειώσαμε. Μείνετε όμως κοντά μας, γιατί έρχεται ο δικός σας αθλητικός συντάκτης, ο Ντίνος Εξαρχάκης, Φορτσαντίνο, για τη δική σας αθλητική ενημέρωση. Χαϊδά, έχω κι άλλο να σου πω αύριο για τον Γεωργιάδη. Να είστε καλά. Καλή, πώς το είπες,
3: καλή εβδομάδα με υγεία.
2: Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: FM Stereo.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
2: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
3: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
2: Τι το δίνεις?
3: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
2: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
6: Πόνο στη μια.
7: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
6: Όχι και ένα.
7: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
6: Έχω φάει.
7: Σιγά.
6: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
7: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
6: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
8: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
6: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
8: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
6: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
9: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
11: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα
13: τα λέει όλα.
14: Καλώς τον Άκια άργησε.
15: Παρηγγειλές.
14: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
15: Ε, είσαι φίλος.
14: Όχι εγώ, ο Λίλος.
15: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
12: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
15: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή.

0: μπλουζάκι να. Φορτσαντίνο. Άλλη μπλουζάρα, όμπορε φίλε, κουμπαρούλι
1: καστράκι,
0: και
1: κάρκα,
0: κουρεματάκι, κάρκα, κάρκα,
1: κάρκα.
0: Αγόρασε το μισό καστράκι ο Φορτσαντίνος χας.
1: Γεια σου Μαρσάνε, γεια σου Μαρσάνε γίγαντα. Βγήκε ο παππούς σήμερα, ε.
0: Καλό στο Φορτσαντίνο, από το Λιτόχωρο Φορτσαντίνο.
1: Γιατί τον έψανε την αγωνία.
0: Από το Λιτόχωρο και... μεγάλε Φορτσαντίνο γίγαντα.
1: Καλημέρα σας κύριε Χαϊδά.
0: Στουφτού να με σηματιάσεις.
1: Καλημέρα σας κύριε Χαϊδά.
0: Καλημέρα σας κύριε Εξαρχάκη. Καλημέρα Φορτσαντίνο Λεβέντη.
1: Τι κάνετε, τι κάνετε.
0: Υπομονή
1: Πατριάρχη των Αλετζιανών.
0: Φορτσαντίνο.
1: Στην υγειά μας. Πατριάρχη των Αλετζιανών. Έλα ρε.
0: Κλείσε, έλα ρε. Κλείσε ρε. Έλα ρε. Κλείσε ρε.
1: Ας λέμε για την καλημέρα μας στα γειτονικά Τρίκαλα. Στη μεγάλη φυσιογνωμία του Γιούλη τον Μαϊμάνη. Από το Βάγιος βγαίνει.
0: Το Βάγιος. Βαγιούλης.
1: Βαγιούλης.
0: Βάγιος. Βαγιούλης.
1: Ο παπάς του ήταν διοικητής τροχέας ένα φεγγάρι εδώ στη Λάρισα.
0: Άντε ρε. Του Βάγιο του Βαγιούλη. Του Βάγιο του Βαγιούλη.
1: Τα καλύτερα παιδιά.
0: Του Βάγιο του Βαγιούλη. Κόκο. Ναι.
1: Κάργα.
0: Φορτσαντίνο ρε φιλαράκι.
1: Τρικαλά. Άντε καλημέρα, καλημέρα Γιούλη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα να έχουμε με πίστη και ελπίδα γιατί το καλύτερο.
0: Έλα Φορτσαντίνο γίγαντα.
1: Καλημέρα μας.
0: Ατελείωτε.
1: Καλημέρα μας.
0: Μεγάλε Φορτσαντίνο.
1: Καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου, στο Βασιλιά του Κρέατος, στην Κασίδης ΑΕ, στην Εξάρτη.
0: Στα Λατομία Φορτσαντίνο.
1: Στην Βιοκαρπέτα, στην Ελάν Στόουν, στην Μηχανική Ζώνη.
0: Φαρμανώτας.
1: Φαρμανώτας, κάργα,
0: ναι,
1: κάργα, κάργα. Κοτόπουλα Πίνδος, Τακούδης ΑΕ, Βασιλιάς του Νερού.
0: Άντε ρε.
1: Ποιος είναι αυτός, αυτοκράτορας των ισοψηφίων καταστημάτων Κουνέλα.
0: Ούτε Φορτσαντίνο ρε.
1: Στο Φούρνο Εύανς έχουμε και σήμερα ένα, θα τα δώσουμε σε έναν ή σε μία κυρία, σε ένα κύριο. Και τα δύο μαζί, ένα κοιλό παγωτό.
0: Ένα κοιλό ένα οικογενειακό παγωτό. Ένα οικογενειακό παγωτό και ένα καφέ και ένα πρωινό Φορτσαντίνο.
1: Μαζί και τα δύο θα τα δώσει ο Πατριάρχης. Καλημέρα στον Φούρνο Εύανς, έτσι στη γειτονιά μας. Εδώ συνεργεί αυτοκινήτων Babs Car Service. Στις καλωσές Δίας, εξέδρες τα πάντα όλα. Οι ακροβάτες του Βράκα τρελαίνονται στον αέρα, λέμε. Καλημέρα σας.
0: Χρόνια πολλά του Σταυρού σήμερα, Φορτσαντίνο.
1: Μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης. Χρόνια πολλά και είναι μια γιορτή έτσι που αν μη τι άλλο σημάδευσε και το χαμό του μεγάλου Γιώργου Μητσιμπόνα. Σαν χθες έφυγε από τη ζωή. Και είναι η εκπομπή έτσι σαν ελάχιστος φόρος τιμής αφιερώμενη.
0: 13 του μήνα Φορτσαντίνο.
1: Λοιπόν, 13 του μήνα του Σταυρού ήταν ήταν ακριβώς. Ήταν 13 του Σταυρού ανήμερα ήταν.
0: Ναι.
1: Ναι. Μεγάλη έτσι απώλεια. Πολύ μεγάλη ακόμα απώλεια για την μεγάλη.
0: Υποβάλλει τα σέβη του σε σένα Φορτσαντίνο ο μεγάλος Ποτεβούδας, Ποτεκούδας, Ποτετάκης Φαρκούδας.
1: Στο συμμαθητή μου τον Τάκαρο. Στο Διογένης Παλάς. Κέρδιζα χρονιά εγώ γι' αυτό. Διογένης Παλάς. Μετά που την έχασα πήγα στο επαγγελματικό.
0: Παλαμίδας Αρκούδας, Μάριος Βεάνος.
1: Μάριος Βεάνος, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Του Μάριο φαντάζομαι να τον έχεις πάρει συνέντευξη σίγουρα.
0: Του Μάριο, ναι, τον είχαμε στο HTFM.
1: Ερχόταν εκεί,
0: Ερχόταν ο Μάριος.
1: Δίπλα ήσαν.
0: Τον έφερνε ο Αρκούδας.
1: Τον έφερνε ο Μητσαράς.
0: Ούρε μεγάλε τάκι Αρκούδα γίγαντα. Κομμάτο.
1: Με το, ο Βεάνος είχε το ντύσιμο του Φλωρινιώτη ρε φίλε, έτσι, της εκείνης.
0: Μεγάλη μορφή Φορτσαντίνο, και κάτι νύχια.
1: Καλημέρα μου στο εργοστάσιο Σύντηρο Σπυρά, στον Τασάρα, το Γιώσα και σε όλο το επιτελείο, το Σαφτικά Κυριάκος Γκουτζαηλίας και στον οπτικό οπτομέτρη τον Νικόλα τον Γκουτζαηλία, στο βασιλιά της Μπαταρίας Αρσενίου, στην Ιερό Πολυτεχνείου 228, μια μεγάλη καλημέρα και σε κενώσεις δόθων στεγανά αξιόπιστος. Στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας στο Υπερσύγχρονο, οι μάγοι σας κάνουν καινούργιο σφασκαδούρα με όρεξη και ζήλο πάνω στο σώμα σας, το φροντίζουν μαζί με το επιτελείο τους, στα μάτια της καρπούζας, στην καρδιά της Λάρισας, στους αδερφούς Τσολάκη, στη Γεία Πλάτη και Ίδωρ, όπως πάντα. Μια μεγάλη καλημέρα στους αδερφούς Τσολάκη, στον Νικόλα και στον πατέρα Τσολάκη, στη Φαρμανώτας.
0: Φαρμανώτας, Φορτσαντίνο, Φαρμανώτας.
1: Ένα γιαουρτάκι την ημέρα κάνει το γιατρό πιο πέρα.
0: Και δύο γιαουρτάκια, Φορτσαντίνο.
1: Καλημέρα και στο κατάστημα της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης, στα γεωργικά εφόδια με στοιχείες γεωργικών προϊόντων σε ψηφία Λάρισας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην Αλάνα, 5x5x8x8 σε όλα τα παλικάρια.
0: Και βάλε, Φορτσαντίνο, και βάλε.
1: Και βάλε. Η εταιρεία Πρίφτης στην Αχιλέως 15 στην Ανθούπολη. Και καλημέρα στην Aidicare Ogle 6. Ανάλυση με ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά. Με παραδόση αυθημένο δεν χρειάζεται να πάτε στο κατάστημα. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία, η προτεραιότητα της Aidicare.
0: Ακριβώς όπως τα λέει ο Φορτσατίνος.
1: Στο 24-11-811-274 οι παραγγελίες σας. Να στείλω μια μεγάλη καλημέρα και στο πανέμορφο Ζάπιο της Λάρισας.
0: Ναι, Φορτσατίνο.
1: Στο
0: πρατήριο
1: Καψούμα, στο Δούλου, στο Δημήτρη και στο Κώστα, αλλά και σε όλο το επιτελείο τους και στις κοριτσάρες τους. Και φυσικά βέβαια με όαση δροσιάς, με άριστη φιλοξενία, εξυπηρέτηση, φροντίδα, τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα όλα όπως λέει η Αποστολή.
1: Και με πετρέλαιο θέρμασης, κατοίκων διαδρομές και καυσόψυλα παρακαλώ, με τιμές καταπληκτικές για όλα τα βαλάτια. Καλημέρα και στο Ρεφού Ζάκου, έτσι στην Ελλάδα, στην Μηχανική Ζώνη και στο Βαγγέλη. Και φυσικά βέβαια να πούμε έτσι, χθες έκανε ένα ωραίο τουράκι.
0: Όλο τουρ είσαι τώρα τελευταία, Φορτσατίνο.
1: Είχαμε να βγούμε κανένα χρόνο έξω.
0: Έχει τρελαθεί, Φορτσατίνο, δεν έχει αφήσει τίποτα.
1: Καλημέρα και στην ψυχάρα τον Αντώνη τον Μπούρα. Θα έχουμε σε λίγο τον αντιπεριφερειάρχη του Σωτήρη του Σουλούκου.
0: Αγαπητέ μου Αντώνη Μπούρα, δεν παίζεται. Μία από εδώ, μία από εκεί.
1: Ήταν και ο Μπούρας. Ήταν και ο Μπούρας.
0: Ήταν και ο Μπούρας. Αμά.
1: Θα σα μάθει κι άλλου και εσύ εδώ τώρα. Τα πούμε όλα στον αέρα. Ξαπραγωθούμε.
0: Εσύ τον πήρε τηλέφωνο να
1: φύγει. Αυτό μόνο σου μη ήταν.
0: Α. Α,
1: τον πέτυχα εκεί.
0: Α, τον πέτυχε εκεί τον άσπρα μούρα, μαύρα μούρα.
1: Δεν μιλάει, μπουλας είναι κρυφός, καλά κάνει. Πάει μόνος, καλά κάνει.
0: Ποιον άλλο πέτυχες, Φορτσατίνο?
1: Φτηνά και ωραία, σε τα περνά και ωραία πολυτελεία, σε φτηνά. Με 2 ευρώ την πήρα και 2 ευρώ το μιζέ.
0: Μπράβο, Φορτσατίνο, μπράβο. Τον Αγλέωρα έφαγε ο Φορτσατίνος, Μιχάλη.
1: Στη Χλειδίδα πάμε. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μου τον Παγιωργόπουλο, τον Γιώργο από τα Τρίκαλα. Έχεις καλημέρα.
0: Όπως
1: τον ενόχλησα, ρε, κάνε.
0: Το παζάρι ξεκινάει στα Τρίκαλα, Φορτσατίνο.
1: Ναι, στα Τρίκαλα, στα δύο στενά, λέει.
0: Α, μπράβο.
1: Έτσι. Λοιπόν, είπαμε. Τώρα.
0: Περιμένει ο Άρης Βαλασόπουλος, Φορτσατίνο.
1: Είναι στη γραμμή.
0: Όχι, θα περιμένει. Περιμένει. Είναι. Πάμε με το δάκτυλο στο σκανδάλι.
1: Γιατί να μην βγει, ότι γουστάρει ο καθηγητής.
0: Μεγάλη Άρη Βαλασόπουλε. Τα είδαμε όλα.
1: Τι τα είδαμε. Ωραία, εντάξει, καθίστε. Εσύ έδωσε τι πρωτεσμία έξι αγωνιστικέ.
0: Ωραία, δεν είπα τίποτα. Εγώ λέω άλλο τώρα μιλάμε. Τα είδαμε όλα. Περνούσαν δύο ωραία προχθέ από εκεί πέρα και αυτό σου λέω. Άρα, δεν με πιάνει, δε Φορτσατίνο. Δεν με πιάνει, Φορτσατίνο. Δεν με πιάνει.
1: Είναι κανένα που σου πιάνει. Και εγώ προσπαθώ χρόνια.
0: Τα είδαμε όλα, σου λέω. Φορτσατίνο. Καταράκτη θα πάθουμε.
1: Α, πονιερούλε. Α, πονιερούλε. Α, τι να κάνουμε τώρα εδώ, λέμε. Είπαμε εντάξει, υπομονή θέλει, ήδη αρχίζουν μέσα τα πάντα όλα από τα... Και δεν είχε γηγούς μου, ρε φίλε. Και να κατέβασε στη μέση, να έκανε, να έρανε. Ζω, υπάρχει έτσι, πώς το πεις την άλλη φορά, ρε φίλε, έτσι. Υπάρχει μια διστακτικότητα, έτσι, ένας ερωτηματικά πολλά, ξέρω εγώ, τι να πω, ρε φίλε. Θα χάναμε, λέει, παραλίγο, έλα, παιδιά, εντάξει, κερδίσαμε όμως, κερδίσαμε και είμαστε... Είμαστε μπροστά.
0: Έβλεπα και την νίκη Βόλου, Φορτσατίνο, Κλαρίνο από τον Ολυμπιακό Β. 1-2.
1: Δεύτερη συνεχόμενη ήταν.
0: Δεύτερη συνεχόμενη ήταν. Με τα χίλια ζόρια ο Πανσεραϊκός τον Αστέρα Β.
1: Έλα, δεν υπάρχουν διαφορές. Απλά δεν να σου πω κάτι τώρα. Τώρα να τα λέμε κατόπιν εορτής. Η ομάδα χτίστηκε στο γρήγορο, στο φτερό που λέμε στο πίτσι.
0: Στο πίτσι φυτίλι, Φορτσατίνο.
1: Μπράβο, καλά κάνεις και μου το λες αυτό. Καλά κάνεις. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Περιμένουμε στο ακουστικό μας, τι να κάνουμε, θα περιμένουμε. Να
0: δούμε. Πόσο θα περιμένουμε, Φορτσατίνο, λέει ο Χτάκης.
1: Το πήρε το μάτς.
0: Το πήρε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πήρε το μάτς.
0: Το πήρε, Φορτσατίνο, το πήρε. Κάτσε πάνω στο σουλού.
1: Ωραία.
0: Γιατί σε 5 λεπτά θα είναι ο Άρης.
1: Εντάξει, θα βγάλουμε το σουδίδιο ή τα κατάκα να πούμε.
2: Τα
1: κατάκα. Γρήγορα τον έφερε. Ο αντιπεριφερειάρχης είναι γρήγορο. Ο Σωτηράρας είναι γρήγορο. Λοιπόν, και εκεί τώρα. Και είχα μια ωραία συζητησούλα χθες με τον Δημήτρη τον Πλακιά. Λοιπόν, στην ωραία ταβέρνα του Σοκαστράκη. Λοιπόν, μου είπε και για τον κύριο Στυλιανό που έχει πάει εκεί ο Ζήσης. Και είναι αγαπητός έτσι σε όλους. Με τις εμφανίσεις του και με το χαμηλό τόνο προφάιλ. Αλλά και την ευγένειά του πάνω απ' όλα. Λοιπόν, είναι αισιόδοξος ο φίλος μου ο Δημήτρης για το γεγονός ότι ο Στυλιανός θα κάνει τα δυνατά δυνατά έτσι ώστε μαζί με τους συνεργάτες του να. Οδηγήσει τη Λάρισα και πάλι ψηλά. Είπαμε, καινούργια ομάδα. Περιμένουμε στο ακουστικό μας. Δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε, πώς το λένε ρε παιδί μου, κάθε τι οριζοντίο
0: λοιπόν,
1: σχεδιασμό.
0: Αγαπητέ μου, Φορτσαντίνο, μετά το καλοκαίρι είσαι ένα άλλο Φορτσαντίνο.
1: Εάντι πάλι, φτύσουμε.
0: Του φτούνα με σημασία. Όλη τη μέρα συμφιτάω, φιλαράκι. Όλη τη μέρα συμφιτάω,
2: φιλαράκι.
0: Όλη τη μέρα συμφιτάω, ρε.
2: Φτού,
0: φτού.
2: Ασχημάντρα.
0: Λοιπόν, ο αντιπεριφερειάρχη, ο ένα και μοναδικό εδώ είναι ο
2: Ψυχάρα, ο Σωτήρης ο Σουλούκος, έτσι, ναι. Και όχι μόνο, όχι μόνο στον χώρο του αθλητισμού και στον πολιτισμό και στα πάντα όλα. Καταρχάς είναι η αδυναμία μου, γιατί ήταν μαζί με τον Αριστείο του Λαμπρούλη, ένα δήμαρχο ο οποίος άφησε τη δικιά του σφραγίδα. Εντάξει, θα μου πεις όταν φεύγουν από τη ζωή του, θυμόμαστε. Λοιπόν, τον έχουμε στη γραμμή.
3: Ναι,
2: πάμε για να βγάλουμε πρώτα του Σωτήρη, για να πάμε έτσι ιεραρχικά και μετά θα ακούσουμε τον καθηγητή. Ο Μόργαν, τι είναι, σε καλή κατάσταση, Μόργαν. Πάει ο Μόργαν.
0: Σε δαιμονιώδη φόρμα. Πιθανότατα.
2: Καλημέρα κύριε αντιπεριφερειάρχα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα φίλε μου Σωτήρη Σολούκου. Σολούκο. Τερματοφύλακάρα μου.
4: Προσωπικότητες όπως προσωπικότητες όπως όπως ανέφερε στον κύριο Λαμπρούλη, δεν ξεχνιούνται.
2: Ναι,
4: δεν μπορούμε
2: φίλε,
4: να τους βάλουμε στην άκρη, γιατί η παρέμβασή του
2: ναι.
4: 14 χρόνια θητεία στο Δήμο της
2: ναι,
4: Λάρισσας
2: ναι.
4: Έβαλε τη σφραγίδα με σοβαρά μεγάλα έργα
2: τα οποία
4: η Λάρισσα απολαμβάνει.
2: Για την αγαπημένη μας Λάρισσα, μπράβο.
4: Έτσι, έτσι,
2: ακριβώς. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και να λησμονούμε τέτοιους ανθρώπους, τέτοιους άντρες που αν μη τι άλλο με προσωπικότητα, με περηφάνεια για την αγαπημένη μας Λάρισσα που έχουν προσφέρει τα μέγιστα.
4: Έτσι ακριβώς.
2: Δεν πρέπει να τους ξεχνάμε, είτε είναι στη ζωή είτε φεύγουν από τη ζωή, γιατί τελικά τους θυμόμαστε μόνο όταν φεύγουν από τη ζωή. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε τίποτα, εντάξει. Γιατί μιλήσαμε και χθες λίγο, σε πήρα και από τους πλακιάδες που σε έχουν καψούρα. Λοιπόν, και καλύτερο παιδί ο Σωτήρης ο Σουλούκος, το γνωρίζουμε λέω, γι' αυτό και το ψηφίζει και ο κόσμος, γι' αυτό και δεν είναι, πώς το λένε αυτό, ούτε μπροστινός ούτε πισινός και κάνει το καλό, όχι μόνο για τη Λάρισα, για άλλο τη Θεσσαλία, έτσι.
4: Έτσι ακριβώς δηλαδή.
2: Τώρα πλέον.
4: Ακριβώς.
2: Τώρα πλέον. Έχουμε τίποτα έτσι, τίποτα στα σκαριά για διοργανώσεις.
4: Ναι, η περιφέρεια πάντοτε.
2: Πάντα, αυτό λέω, στα σκαριά είμαστε.
4: Μια δραστηριότητα, είτε αυτή λέγεται αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων, είτε λέγεται διοργάνωση. Ακούς,
2: ναι, ναι, σ' ακούμε.
4: Είτε λέγεται, λέω, αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων.
2: Σε έβαλε τραγουδάκι ο Χαϊδά, σα ανεβάσει λέει ψυχολογικά.
4: Ναι, σωστά, σωστά. Είτε σε συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων σε επίπεδο έτσι Θεσσαλίας,
2: ναι.
4: Πάντοτε υπάρχει δραστηριότητα. Μπορώ να αναφέρω ότι για το επόμενο Σαββατοκύριακο
2: ναι.
4: Υπάρχει στα Τρίκαλα το Rad Greece το τρέξιμο μέσα στην πόλη, που είναι ο μεγαλύτερος αγώνας δρόμου δίπλα στις όχθες του Λυθέου, μια διαδρομή καταπληκτική, 10 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων και το παιδικό, που γίνεται στη συνεργασία με το ΣΕΓΑΣ, από τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες
2: ναι, ναι.
4: στην Ελλάδα, με την επικεφαλής της Σοφία ναι. Τσακουράφα, που έχουμε μια άριστη συνεργασία, και συνδιοργανώνουμε τον αγώνα Run Greece, λοιπόν, που γίνεται στα Τρίκαλα την επόμενη Κυριακή, με μεγάλη συμμετοχή, γιατί έχουν κλείσει συμμετοχές, μεγάλη συμμετοχή του κόσμου σε αυτόν τον υπέροχο αγώνα που θα γίνει μέσα στην πόλη.
2: Mm-hmm.
4: Και μια άλλη εξίσου σημαντική δραστηριότητα γίνεται στην Καλαμπάκα, μια αναρχητική συνάντηση με συνδιοργανωτή την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης, στα μετέωρα δηλαδή, στους βράχους των μετεώρων. Η αναρχητική ομοσπονδία έχει μια συνάντηση πανελλαδικού χαρακτήρα, που θα έρθει κόσμος από όλη την Ελλάδα και θα είναι εξίσου ένας σημαντικός αγώνας που γίνεται πάντοτε με την συνεργασία mm-hmm. της περιφέρειας της Θεσσαλίας, γιατί η περιφέρεια από μόνη της Δήμου δεν μπορεί να κάνει εκδηλώσεις, πάντοτε συνδιοργανώνει με τους αντίστοιχους φορείς που έρχονται και βρίσκουν την σιγουριά ότι με την περιφέρεια της Θεσσαλίας θα συνοργανώσουν έναν mm-hmm. αγώνα, είτε σε επίπεδο Πανελληνίου, είτε σε επίπεδο Θεσσαλίας, είτε τέλος πάντων τι ακριβώς δράση θα είναι. Υπάρχει όμως και μια μεγάλη εκδήλωση στην Καρδίτσα, στο αθλητικό κέντρο της Αγίας Παρασκευής, που γίνεται ένα πρόγραμμα που το εμφανίζουμε εμείς και δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά των ακαδημιών όλης της Θεσσαλίας να συμμετέχουν με τον τίτλο «Χάσουμε, κερδίσουμε, εμείς θα το γλεντήσουμε». Έτσι λέγεται ο τίτλος. Θα συμμετέχουν περίπου 700 παιδιά ακαδημιών. Θα γίνει ένα τουρνά δηλαδή, που θα δώσουμε τη δυνατότητα τα παιδιά μέσα από ούτε βαθμολογίες, ούτε πρωτιές, ούτε mm-hmm. σας κερδίσαμε και σας σκίσαμε, ούτε τέτοιου είδους καταστάσεις, μέσα από μια διαδικασία να μπαίνουν σιγά σιγά τα παιδιά των ακαδημιών στην διαδικασία της οργανωμένης έτσι, λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος.
2: Μάλιστα.
4: Και αυτό είναι ένα εξίσου σημαντικό. Θα γίνει και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Στις επόμενες εβδομάδες θα μπορούμε να τα ξαναπούμε.
2: Θα τα ξαναπούμε, εννοείται. Ναι.
4: Έτσι, αλλά αυτό ξεκινάει τώρα το Σαββατοκύριακο.
2: Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, λοιπόν, ξεκινάμε από τα Τρίκαλα πρώτα. Και φυσικά μέσα στο 2026, έως ότου κλείσει το 2026, θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Αυτό είναι το μόνο
4: σίγουρο. Αυτό που είπα, το ποδοσφαίρο είναι στην Καρδίτσα.
2: Στην Καρδίτσα.
4: Δύο εκδηλώσεις ήταν στα Τρίκαλα.
2: Ναι, στα Τρίκαλα είναι. Ναι, και έχουμε Τρίκαλα Καρδίτσα δηλαδή, έτσι.
4: Έτσι, σωστά. Ωραία. Σωστά.
2: Ωραία.
4: Εντάξει. Τώρα, αν θέλεις κάτι άλλο να σου πω, είναι ότι.
2: Ό,τι θέλεις εσύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη μου. Γι' αυτό σε βγάλαμε για να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Όχι μόνο γιατί το TRT ακούγεται σε όλο το Θεσσαλικό διαμέρισμα.
4: Σωστά, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ, άλλη μόνο.
4: Που δίνεται η δυνατότητα να ενημερωθεί ο κόσμος και να γνωρίζει ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας,
2: ναι,
4: στον αθλητισμό μπορεί να είναι και πρωταθλήτρια πανελλαδικά.
2: Αυτό θέλουμε όλοι μας.
4: Με τις παρεμβάσεις.
2: Αυτό θέλουμε όλοι μας.
4: Είτε σε επίπεδο συντήρηση και δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, είτε αθλητικών εκδηλώσεων. Τώρα να σας πω εντάχει.
2: Έρχονται και πάρα πολλά μηνύματα, Σωτήρη. Και σου δίνουν κουράγιο όλοι και δύναμη. Μπράβο να συνεχίσει περιφέρεια. Και από τα Τρίκαλα έχουμε μήνυμα. Και από την Καλαμπάκα ήρθε μήνυμα. Και από την Καρδίτσα και από τη Λάρισα έρχονται. Έτσι να είστε δυνατοί.
4: Να είναι καλά, να είναι καλά. Και να μπορεί να συμμετέχει ή να παρακολουθεί τις εκδηλώσεις.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να συμμετέχει. Να συμμετέχει. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Έτσι.
4: Αυτή είναι η δυνατότητα, ωραία, η διάθεση και η πρόθεσή μας. Τώρα,
2: ναι,
4: όσον αφορά τις παρεμβάσεις σε συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων, θα πω τούτο, Ντινομοτήτη. Τελειώσαμε τα γήπεδα ποδοσφαίρου στη Μαρμαρίνη, στην Εγάνη και στο Κιλελέρ. Φτιάχτηκαν οι καινούργιοι χλωροτάπητες, ναι, για να μπορούν να συμμετέχουν και να παίζουν τα παιδιά σε καλύτερες συνθήκες και πρέπει.
2: Ήρθε και μήνυμα από τη Μαρμάριανη μόλις.
4: Ναι. Και αυτά έχουν το
2: ευχαριστούμε την περιφέρεια για τη συνεργασία και τον κύριο Σουλούκο και το επιτελείο του. Μάλιστα, ωραία.
4: Να είναι καλά, να είναι καλά ο κόσμος.
2: Από το Χήμαρο. Και... Χήμαρος. Έπαιξα στο Χήμαρο. Ξέρεις, τρία χρόνια έπαιξα. Έπαιξα τέλος
4: πάντων. Χήμαρος του Μαρμαρίνη.
2: Ναι, με το μεγάλο Γιάννη Παπαγιάννη, τον αείμνηστο που ανέβηκε τρεις κατηγορίες. Είχε το μεγάλο Γιάννη Μπουρνάκα μέσα.
4: Σωστά, ο Μπουρνάκας.
2: Γιάννης Μπουρνάκας, μεγάλο ταλέντο, ναι.
4: Έτσι. Και είναι έτοιμα τώρα και μπήκαμε στη διαδικασία τα δύο επόμενα, της Καριάς, το γήπεδο της Καριάς και το γήπεδο της Γαλήνης.
2: Πλατήκαμπος και Καριά, έτσι. Ωραία.
4: Ναι, Πλατήκαμπος και Καριά, που είναι ο ίδιος ο εργολάβος, έχει μπει.
2: Αυτό έχει συνεργασία και με τον πρόεδρο, έτσι, τον Μπουκλαριό, έτσι.
4: Όχι, με την ΕΠΣ όχι. Αυτά είναι παρεμβάσεις της περιφέρειας.
2: Αυτά είναι, ναι, θέλω να σου πω ότι υπάρχει συνεργασία με τον Δημητρή, είστε φίλοι, άλλωστε γνωρίζεστε, έτσι δεν είναι.
4: Ναι, εντάξει, ναι. Εντάξει. Με όλους τους φορείς και ειδικά αθλητικός φορέας όπως είναι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, δεν θα μπορεί να μην δεν υπήρχε συνεργασία.
2: Μπράβο, μπράβο, ρε Σωτήριο, έτσι. Αυτό.
4: Έτσι,
2: να υπάρχει διάλογος, να υπάρχει συνεργασία.
4: Από την πλευρά μας κάνουμε το παν.
2: Μπράβο.
4: Και δεν βάζουμε ταμπέλες σε τέτοιες καταστάσεις. Εμείς λειτουργούμε με την λογική ότι πρέπει να φτιάξουμε τον αθλητικό χώρο και να τη δώσουμε στον κόσμο, είτε στο χωριό είτε στην ομάδα ή οπουδήποτε, για να συμμετάσχει μέσα από καλύτερες συνθήκες για τον αθλητικό.
2: Ναι. Τι προέχει πάνω απ' όλα. Ναι.
4: Κλείνω, Ντίνο μου, για να μην σε κρατάω.
2: Ναι, πες μας.
4: Έχουν παραδοθεί τα γήπεδα του Αρμηνίου, το κλειστό γυμναστήριο που αλλάχθηκε και φτιάχτηκε το καινούριο παρκέ της Χάλκης, το Γόνων και το Αμπελώνα.
2: Μάλιστα.
4: Αυτά γίναν τον προηγούμενο χρόνο, μέχρι πρόσφατα που τέλειωσε και τον Γόνων και τον και το Αμπελώνα, και οι ομάδες του μπάσκετ, του βόλι, των αντίστοιχων χωριών και περιοχών θα έχουν τη δυνατότητα, κάτω από καλύτερες προϋποθέσεις, να παίζουν στο παρκέ και να είναι έτσι από τις περιπτώσεις που δεν το έχουν εύκολα στην περιφέρεια, σωματεία, να μπορούν να παίξουν σε παρκέ. Απλώς παίζουν στα κλειστά γυμναστήρια τα σχολικά, τα οποία ήταν με τσιμέντο κάτω ή τέλος πάντων ένα πλαστικό.
2: Ωραία.
4: Και αυτό είναι παρεμβάσεις που δίνουν δυνατότητα στα παιδιά και λιγότερους τραυματισμούς και καλύτερη απόδοση.
2: Ωραία.
4: Και καλύτερα παιχνίδια.
2: Ωραία.
4: Και κλείνω ότι μέσα στον Οκτώβρη η περιφέρεια και ο περιφερειάρχης ο Δημήτρης Οκουρέτας θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση των 8 κολυμβητηρίων που θα γίνουν στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Και ξεκινάω από Τύρναβο, Φάρσαλα, Ελασσόνα, Παλαμά, Αλμυρός κτλ. αυτά θα ξεκινήσουν να δημοπρατηθούν τον Οκτώβριο και θα μπει, έχουν δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσουν οι εξκαφές τα τέσσερα τα πρώτα τον Οκτώβριο και τα άλλα πιθανότητα από το Γενάρη για να αρχίζουν σιγά σιγά να φτιάχνονται και να παραδίδονται στον κόσμο.
1: Σωτήρη, σε ευχαριστούμε θερμά. Να ευχαριστήσουμε τον Αντιπεριφέρειο στα θέματα αθλητισμού και πολιτισμού.
4: Πάστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε, Σωτήρη. Θα ξαναπούμε πάλι σύντομα εδώ στο ραδιόφωνο της TRT για να μας ενημερώσει και σε ευχαριστούμε θερμά από πρώτο χέρι. Έτσι ώστε να ενημερώνεστε και να συμμετέχετε. Αυτό είναι το σημαντικό που τόνισε προηγούμενα ο κύριος Σουλούκος. Να συμμετέχουμε όλοι μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
4: Συμμετοχή.
1: Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σουλούκο. Άντε πάμε στην αελάρα μας.
0: Είδες τι έκανε ο μεγάλος Γκογκό, λέει, φίλε μου, πω.
1: Τι έπιασε,
0: πέταξε έξω, λέει, την αέτρη Κάλλων 76-73, φίλε. Η ομάδα της Νίκαιας που είναι πρόεδρος Γκογκό.
1: Ναι, πού κέρδισε.
0: Κέρδισε την αέτρη Κάλλων με 76-73 στο Κύπελλο. Την πέταξε έξω, να πούμε. Και την Κυριακή παίζει τον Νέο Ναβόλο, ο Φορτσαντίνο Λεβέντη.
1: Να κερδίσεις πάλι.
0: Γραμμή.
1: Ναι. Καλημέρα.
3: Έλα,
0: Άρης. Έλα, Άρη μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Άρη.
1: Άρης Βαλασόπουλος.
0: Άρη Βαλασόπουλε, άρχοντα.
1: Πονεμένος.
3: Αχ. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα.
0: Ναι, Άρη μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και όλα για τη μεγάλη γιορτή σου.
3: Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή σήμερα πραγματικά.
1: Έτσι. Στο Σταύρο, στη Σταυρούλα, στη Σταυρίνα.
0: Έτσι.
1: Ποιος άλλος γιορτάζει.
3: Είναι και γιορτή γιατί ξέρω είναι μεγάλη.
0: Έτσι. Του Τιμίου Σταυρού σήμερα.
1: Του Τιμίου Σταυρού, ναι, είναι μεγάλη γιορτή.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν. Πάμε για την Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μας λοιπόν χθες σαν αποτέλεσμα και σαν εμφάνιση του πρώτου Κουσαλεύτου, πραγματικά χθες χειροκρότησε 4-5 φορές στο γήπεδο, παίρνοντας ένα πολύ γρήγορο, ορθολογικό, σαν ομάδα ποδόσφαιρο. Αλλά όμως δυστυχώς αυτό το πρώτο δεν είχε συνέχεια και επιπλέον η κατοχή τελικά έκλεισε με το μεγάλο ποσοστό 63-37 υπέρ της Σακίνθο,
1: ναι.
3: Που σημαίνει ότι κάπου η ΑΕΛ δεν αντέδρασε καθόλου στην πίεση, στην κατοχή του Ρέγκερ. Αυτό το πράγμα πρέπει να προβληματίσουν τον προπονητή. Αυτός ξέρει πιο πολλά πράγματα, αν είναι κουρασμένοι παίχτες, αν έχει τα λοιπά ή όχι. Μάλιστα, ο Φιλόπουλος είπε κάποια άλλα πράγματα που λογικά τα ξέραμε αλλά δεν μπορούσαμε να τα πούμε γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε οτιδήποτε από τώρα κάποιο αρνητικό κλίμα ή όχι. Είπε ότι έχουμε πολύ ρόστερ μεγάλο, αλλά το ρόστερ όμως έχει πολλά άπειρα παιδιά, εννοεί τα ταλέντα. Έχει όμως και παίχτες που ήρθαν από τραυματισμούς ή είχαν μικρή συμμετοχή πέρυσι, δηλαδή δεν είχαν αγωνιστικό ρυθμό, οπότε πρέπει να ενταχθούν. Άρα ευτυχώς είχαμε και το ευνοϊκό πράγμα των τεσσάρων μάτς, 3 στην έδρα και ένα εκτός αύριο που ουσιαστικά είναι ουδέτερο γήπεδο με τον Πύργο, που λογικά η ομάδα να δεθεί. Θα περιμένουμε μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά επίσης μπορούμε να καταγράψουμε μέχρι τώρα ότι η ομάδα δεν έχει, ας πούμε, ένα Νέιρα που είχε χτες, 37 χρονών, που ένα παίχτη που να κουμαντάρει, να αλλάζει το παιχνίδι, να πάρει το... Να κάνει
0: στο κέντρο, δεν έχεις παίχτη στο κέντρο.
3: Άμα που παίζουν το 4-3, επειδή στην Ελλάδα τελικά πρέπει να τα λες τόσο λιανά, αφού παίζουν το 4-2-3-1, μιλάμε για αυτό που λέμε παίχτη πίσω από το φορ. Που μέχρι τώρα και βάλαμε το Μακρύ, βάλαμε τον Πεσάρι του Παπαγεωργίου, γενικά όλοι οι παίχτες που έχουμε εκεί πέρα είναι του ίδιου στυλ. Δεν έχουν το ένα προς ένα και δεν έχουν όμως χάρη να βγουν και λίγο πιο έξω να κουβαλήσουν όπως έκανε ο Νέιρα. Κουβαλούσε την μπάλα, μοίρασε το παιχνίδι, δηλαδή πες και στο κέντρο, στη γραμμή του όλου του κέντρου, την κυκλική γραμμή, ξεκινούσε από εκεί τις προσπάθειες. Εγώ δεν έχω δει τόσα χρόνια όπως χάρη αυτό που λέμε στο 4-2-3 που παίζαμε χρόνια, να έναν παίχτη που να ξεκινάει την προσπάθειά του από το κέντρο του γηπέδου, από το στρόγγυλο, τον κύκλο που λέμε για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν έχουμε έναν παίχτη ο οποίος να κάνει την κάθετη, να έχει την ατομική, το ένας προς ένας που λένε, που ακούω, που γράφω σιγά σιγά, είναι που να έχει την ατομική ενέργεια, την τρίπλα και να ξεκινήσει τον πάσιμο.
1: Ναι.
3: Αυτά τα πράγματα μας λείπουν. Όπως επίσης φαίνεται ότι εκτός του Αλμπάνη, που είναι ένας πολύ εξαίρετος παίχτης, μακάρι το παιδί να συνέλθει από τον τραυματισμό του, να πούμε, όπως και ο Νικοκυράκης, που ας παραβλέψουμε ότι τώρα έχει ένα δυο μάτς που έχει κατεβάσει την απόδοσή του, δεν έχουμε άλλα εξτρέμ. Μα δεν πάει απ' έξω ο Βαλασόπουλος ή ο Καπιτζής ή ο Νίτσος που είναι πιο άπειρος, center form. Αν δεν υπάρχουν πλαγιοκοπήσεις, πώς θα μπει τον γκολ, παιδιά. Αν δεν υπάρχουν κάθετες, πώς θα μπει τον γκολ.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
3: Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πώς δηλαδή, αυτό το center form είναι μάγος, θα πάρει την μπάλα να τα κάνει όλα μόνος του.
1: Ναι.
3: Άρα λοιπόν βλέπω ότι δεν χρησιμοποιείται π.χ. και ο Δημηνίκος, που ήταν ένα ταλέντο που συζητούσαμε πέρυσι, να πούμε. Πού είναι αυτό το παιδί, πού είναι χαμένο. Δηλαδή βγήκε ο Αλμπάνης χθες και δεν υπήρχε. Και είναι και ο Νικουγέρης, δεν υπήρχαν εξτρέμ. Απλώς κρατούσαμε την μπάλα και προσπαθούσαμε να καλέσουμε Και αυτή την ευκαιρία που έκανε ο καπιτής ήταν από το κέντρο του γηπέδου. Mm. Άρα λοιπόν, πρέπει λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να δούμε τελικά. Έχουμε υπομονή, αρκεί να μας μιλήσουν όμως και όλα. Πρέπει να μας μιλήσουν τελικά. Ποιος είναι ο στόχος σας, να φτιάξουν ομάδα, να ανεβούμε. Εγώ τίποτα άλλο, απλώς μένω στις δηλώσεις του θρυβόπιου, οι οποίες με καλύπτουν. Με καλύπτουν πάρα πολύ. Όταν λέει ο άνθρωπος ότι σιγά σιγά τώρα εντάσσουμε την ομάδα, τους παίχτες πάνω χάρη που πήραμε γιατί είχαν έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού, εκεί να περιμένουμε, εγώ να το ξεμπαλά. Άρα λοιπόν υπομονή, ξανά να κλείσουμε με αυτά. Μακάρι η ομάδα να παίρνει τα αποτελέσματα και ας μην παίζει καλά. Και είναι πάλι ευκαιρία. Είναι και η βολέκαση μέσα στην έδρα από το Ολυμπιακό Β'. Οι Σέρες τρόμαξαν και κερδίσουν ένα 0 τον Αστέρα Β' που λένε ότι έχει καλή ομάδα ο Αστέρας Β', δεν ξέρω. Άρα λοιπόν, όλα είναι πιθανά. Αυτό επαναλαμβάνω. Άρα αυτά όμως δεν μπορεί να τα λέμε εμείς στα ράδιο. Ρε Αντική Παπουσχάρη, αυτό που το είπαν και σε εσάς και ο Φρυδόπουλος, πρέπει να βγει ο κύριος Μπελεβόνης, ο κύριος Κυριάκος και ο κύριος και ο Διευθύνης Τελεινός, όπως είπαν αυτοί οι ίδιοι, να μας πούν, να μας εξηγούν και για τα χρέη που το βλέπουμε, αλλά και για τελικά τι στόχο με αγωνιστικό.
1: Ναι.
3: Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τα χρέη, όπως να μιλάμε για αγωνιστικό στόχο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να μάθουν ότι έχουν έρθει σε μια πόλη η οποία ο κόσμος έχει αθλητική ατμόσφαιρα, συζητάει.
1: Ναι.
3: Δεν είναι πανετολικός χίλιους φυλάδους που ενδιαφέρονται. Mm-hmm. Ή καλή θέα να πάμε σχεδόν. Ξέρω ο Κυριάκος έπαιξε σε μεγάλες ομάδες από. Κάθε φορά που σχεδόν ήταν οι στόχοι που ήταν. Έπαιξε Λίβερπουλ άνθρωπος. Είναι ποδοσφαιρ άνθρωπος. Και κάτι άλλο να βάλω να έχουν υπόψη. Ναι, με χειροκρότησε 4 φορές ο κόσμος. Αλλά μετά προς τέλος αποδοκίμασε άλλες 3-4 φορές. Και δεν ήρθα ακόμα και τα δύσκολα τα μάτς. Αυτό είναι ένα καμπανάκι το οποίο πρέπει να το ζυγίσουν οι σύνοντες. Και κάτι άλλο το οποίο θα δυσαρεστήσω τον κόσμο. Όχι τον οργανωμένο που πραγματικά για ακόμα μια φορά παραδίνω μαθήματα πραγματικά οργανωμένων χωρίς επεισόδια κτλ. Αλλά πού ήταν αυτοί που θέλανε τα 15άρια που φωνάζαμε όλοι να πούμε απέναντι. Πού ήταν αυτοί που λένε αγαπούν την ΑΕΛ. Τελικά όμως πρέπει να το κόψουμε το σύνδημα ΑΕΛ και στα δύσκολα και στα εύκολα και να πούμε μόνο στα εύκολα.
1: Ναι, κατέβασε και τις τιμές. Κατέβασε τις τιμές.
3: Το λέμε. Το έκανε και μπράβο του στον ιδιοκτήτη και στην ηγεσία της ΠΑΕΠ. Πρέπει να λέμε και τα μπράβο που κατέβασαν τις τιμές. 15 απέναντι, 10 στο άλλο το πέντρο που δεν έχουν φωνές, δεν είναι δίπλα οι οργανωμένοι να πάνε οι οικογενειακός, ό,τι θέλουν κτλ. Συγγνώμη ρε παιδιά. Με 5 ευρώ στη ΣΥΤΑ θέλετε να τα βλέπουμε τα μάτια. Τι γίνεται.
1: Ναι.
3: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. ΑΕΛ είμαστε.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η γνώμη. Πάμε δυνατά. Ελπίζουμε τώρα με τον Πύργο την Καλαμάτα, μακάρι τα παιδιά αυτά που θα παίξουν να κάνουν μια αξιοπρεπή εμφάνιση, γιατί μην ξεχνάμε η Καλαμάτα χθες κέρδισε με ανατροπή το γόλο, να πάμε στον Πύργο να φέρουμε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα και ας έχει κατοχή πάλι ο Πύργος 64, δεν μας πειράζει.
1: Αυτό έλεγα όμως... και το παιχνίδι που γίνεται και κλεισμένο των θυρών και κλεισμένο των θυρών στην Πάτρα, έτσι, με τον Πύργο.
3: Είναι ευκαιρία να βάλουμε άλλους 3 πόντους στο σακούλι. Έτσι το πάω κουβίτα, λίγη προσπάθεια και τα λοιπά. Άρα λοιπόν να έχουμε τις δυνατότητες λοιπόν απόδειξη και όλα παίζονται. Όλα παίζονται. Εντάξει.
1: Σιγά σιγά, κούτσα κούτσα που λέει και εδώ το μήνυμα.
3: Τι να κάνουμε, αυτό κάνουμε.
1: Υπομονή, θέλει καινούργια ομάδα.
3: Αλλά όμως δύο πράγματα. Οι φίλαθλοι έπρεπε να έρθουν στο γήπεδο με προβολή στο αγώνα, ούτε ζέστα. Δεν ήταν συμπεριφορά αυτή του φλάθα απέναντι στον ιδιοκτήτη και στην ΑΕΛ. Δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει, λέμε καλέ.
0: Μεγάλε Άρε Παλασόπουλε, σου ευχόμαστε καλή εβδομάδα, καλή δύναμη και χρόνια πολλά. Θα τα πούμε μεγάλε. Άρης Βαλασόπουλος, αγαπητέ μου φόρτα.
1: Πάντα ενωτικός, πάντα έτσι. Ναι. Είναι και λίγο έτσι και μερικές φορές, όπως το λέμε, γίνεται λίγο κακός, θα το πω έτσι, ισχυρός, θα το πω λέγα έτσι, εντάξει. Δεν
0: εντάξει, ό,τι βλέπεις λες. Ό,τι βλέπεις λες, αγαπητέ μου Χορταπίνα.
1: Αυτό που είπες, ότι μπαίνουν, αυτό που λέγαμε πριν που είμαι στον αέρα, που μπαίνουν οι βαθμοί στους ακούς, δεν πάνε να έχουν την κατοχή αυτή. Και κορυφαίο του τερματοφύλακα, τον Βενετικίδη, ο οποίος για μία ακόμη φορά
0: έπιασε και το πέναλτι.
1: Και έβγαλε
0: την μπράβο. Ήταν σωτήρας. Σωτήρας τεράστια Φορτσαντίνο, γήπα του Πυραμάχαλου.
1: Καραμπινάτη, πατριάρχη μου. Καραμπινάτη ευκαιρία. Εντάξει, 66-15-31, 66-15-32, να δώσουμε και τα δώρα που έχουμε από το
0: κόμμα. Ένα οικογενειακό παγωτό και ένα καφέ και ένα πρωινό έχει σήμερα Δευτέρα 14 του μήνα ο Φορτσαντίνος.
1: Σε μια κυρία, σε ένα κύριο που θα τηλεφωνήσει να μην έχει ξαναπάρει.
2: να τα δίνουμε σε καινούργιους έτσι ακροάτες, καινούργιες ακροάτριες. Λοιπόν, στο 66-15-31, 66-15-32, όπως πάντα, να πούμε βέβαια έτσι μια εκπομπή που είναι ανέβασε τώρα και η Βασάρα η Μητσιμπόνα, η Writer Ρεύνης του Γιώργαρου, όταν δάκρυσε ο κάμπος, ο τραγικός θάνατος του Γιώργου Μητσιμπόνα που βρίσκεται στο πέτρο σε όλη την αθλητική Ελλάδα και όχι μόνο. Ήταν μια μέρα σαν σήμερα 13 Φεβρουαρίου 1997 όταν έχασε τη ζωή του από τροχαίο
0: Μητσιμπόνας. Σαν χθες,
2: μαζί με τον Νίκο Μίχο μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, σαν χθες, ναι, 13 του Σταυρού ήταν ανήμερα. Λοιπόν, το 1997, πώς. Ναι, ανήμερα ήταν. Παραμονές, ναι. Του Σταυρού. Υπάρχουν και τα τραγούδια έτσι που βγήκαν αφιερωμένα στη μνήμη του Γιώργαρου. Αιωνία του η μνήμη. Ένας από τους μεγάλους ποδοσφαιριστές που έβγαλε το λαρισινό ποδόσφαιρο. Καλά, όφη κέρδισε τον Ολυμπιακό, ρε.
0: Όχι, ένα... κέρδισε, τον ξεσφούρλιασε, Πορτσαντένο. Τον ξεσφούρλιασε.
2: 29 ολόκληρα χρόνια χωρίς τον Γιώργο Μητσιμπόνα. Από το σχόλιο δεν να κάνουμε τώρα πρέπει να γράψουμε.
0: Εξού και ο Σάκης ο Τσιλάκας σήμερα είναι πολύ μελαγχολικός.
2: Ναι.
0: Και ο Άγγελος από τη Χάλκη.
2: Όχι, το Αγγελούδι από τη Χάλκη. Ναι, 66-15-31, 66-15-32, να στείλω την καλημέρα μου στην Ελλάνστον, στην Εξάρτη.
0: Γραμμή στον αέρα, Φορτσαντίνο.
2: Στα Λατομία Τυρνάβου, στα Κοτόπουλα Πύρνο, στην Ταφούδη ΑΕ.
0: Παρακαλώ.
2: Παρμανώτας, παρακαλώ.
0: Μπόζο, τρώνε γαριδάκια, Παυλούκο.
2: Γεια σου, Παυλούκο, γίγαντα. Χρόνια πολλά, καλά είσαι, γίγαντα.
0: Έφτασε στην Καστοριά, Παυλούκο.
2: Παυλούκο μου. Α, ναι, του να άκουσε, του
0: πω. Ναι,
2: έφτασε, ρε.
0: Ναι.
2: Τώρα γίνει ο τρόμος, είναι διπλός.
0: Τι λένε οι πάπηκες εκεί στη λίμνη, ρε, Παυλούκο.
2: Θα τράβασε κάτι τσιμπουράδι που έφυγες κάτι τσιμπουράδι αυτό.
5: Δεν μιλάμε, μόνο πετάνε.
0: Πετάνε, Παυλούκου, πετάνε.
2: Με θέα τη λίμνη.
0: Είμαστε καλά, Παυλάρα.
5: Μπράβο, μπράβο, τι μάκο μου, τι λέει,
2: ρε. Άρα μεγάλε, μεγάλε Παυλάρα, γιγάντα.
5: Έγινε κουρματάκι στο μέσο Κισκίνη που θες.
0: Λοιπόν, κούριψες τον Κισκίνη, ρε.
5: Εγώ άρα κουρέστηκα εγώ, ρε,
0: σε κούριψε ο Κισκίνης.
5: Ο αδερφός του
0: Δημήτρης. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο αδερφός του Τζορτζ Κλούνεϊ, η Βασιλική Σκηνή.
5: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έκανε το κύριο γύρισμα.
0: Αμάν.
5: Ετοιμάζεται για καινούργια ταινία.
0: Ετοιμάζεται για ταινία, φίλε μου, ο μεγάλος Βασίλης της Σκηνής.
5: Ο γυμνός μου τα χέρια τσέπες θα είναι.
0: Α, μπράβο. Έτσι.
2: Μιλάρας, ρε. Αφού τον έχετε καψούρα και οι δύο, ρε, πώς είστε. Καψούρια είστε και οι δύο, αφού το γουστάρετε.
5: Εμείς την έχουμε καψούρα, φίλε, αυτό
2: μας έκανε
5: καψούρα.
2: Άρα, σας αγαπάει και ο Μπίλης, άντε, μιλάτε καζουμάρες.
0: Ούτε μια κουτσουμούρα δεν μας έδωσε, φιλαράκι.
2: Η αίρα και εσύ τώρα, εντάξει, θα σας κάνει να τραπεί στο εξωγικό το κάτω στο...
0: Πέστα, Παυλάρα, πέστα.
2: Σουτηρίτσα. Σουτηρίτσα, δεν έχει εξωγικό, όχι Μπιλίκα, σουτηρίτσα, ε.
0: Ένα στη Μπιλίκα και ένα στη Σουτηρίτσα.
2: Έγινε, να είσαι καλά, ρε, Παυλάρα.
0: Παυλάρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φιλαράκι μου. Πάμε στο 66-15-31, 66-15-32 να δώσουμε και τα δώρα από το φούρνο. Έβας. Ο Μόργαν, τι γίνεται, σταμάτησε να μιλάει. Άρα, Μόργαν, είσαι ένα θέλει ο λαός.
0: Μεγάλε Μόργαν.
2: Καλημέρα και στον Γιώργο τον Κουκολέσο.
0: Έσκησε, φίλε. Την αέτρη κάρον 76-73. Και πάμε γερά, φίλε.
2: Στο συνεργείο αυτοκινήτων πάμε στι Καρσέφη. Στο γύρο το λάρι σα. Παρσάλος,
0: έκανε κάτι με τα γραφάρες εκεί πέρα, φίλε, κάτσε καλά ο κομπόφιλε.
2: Καλημέρα στο εργοστάσιο σύντηρος.
0: Το κατέχει το άθλημα. Πάρε και το βάιο το ψηλό να... που είναι και αυτός γνώστης.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλας Βουζαλίας και σε όλο το επιτελείο μπαταρίας Αρσενίου Ρόν Πολυτεχνείου ΟΤΕ 28 στο Μπρεσίνο εργαστήριο ψυχοθεραπείας στα μάτια της Καρπούζας και όλο το επιτελείο τους σας κάνουν καινούργιους με φροντίδα πάνε στο σώμα σας, τα πάντα όλα με ζήλο στο αδερφού Τσολάκη Γεία Πλάτ Γη και Ίδωρ όπως πάντα στο κατάστημα της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης στη γεωρικά εφόδια μεσηλιακών προϊόντων στην Αλάνα 5x5, 8x8 στο 5ο χιλιόμετρο Λάισης Καρδίζας, στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης, Αχιλλέος 15 στην Αρτούπολη. Πάμε να ακούσουμε
0: γραμμίσουν αέρα,
2: Φορτσαντίνο. Και τα δωράκια και να ακούσουμε και από τους 66-15-31, 66-15-32, οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Στην AV και αναλώσιμα ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά, με παραδόσεις αυθημερών, πάνω απ' όλα είναι η υγεία, η προτεραιότητα της AV Care. Τα πάντα είναι για την υγεία, όλα τα πάντα. Στο 24-18-11-274 δεν χρειάζεται να πάτε στο κατάστημα, κάντε τις παραγγελίες σας. 66-15-31-66-15-32 να δώσουμε και τα δύο δωράκια σήμερα που έχουμε από το φούρνο Evans στην Λεωφόρο Φασάνων και Καστοριάς γωνία. Παρακαλώ δεσπόζει αρχοντικά με χειροποίητα τα πάντα όλα με ψήσωμο επιτελείο στο εργαστήριο που βγαίνουν τα πάντα όλα και ντυμένα στο χέρι. Έχουμε ένα παγωτό οικογενειακό.
0: Και ντυμένα στο χέρι, παρακαλώ, Φωτσατινό. Και ντυμένα στο χέρι.
2: Σα παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στο πρατήριο μου καυσίμων αδελφή μου στο Δούλιο, στο Ζάπιο Λάρι σα. Στο 21ο χιλιόμετρο τη παλιά Εθνική Οδού Λάρισα Αθήνα, τη θρηλυκή παλιά Εθνική Οδού. Καλημέρα στον Δημήτρη και στον Κωνσταντίνο Χριστοδούλη και σε όλο το επιτελείο του. Μην ξεχνάτε και βενζίνη, σούπερ, τα πάντα όλα. Απλή, ό,τι γουστάρετε, καθαρά καύσιμα.
0: Ναι, φορτσάτε.
2: Πετρέλαιο θέρμανση, διανομή κατοίκων και φυσικά βέβαια και καυσόξυλα και οτιδήποτε άλλο θέλετε σε τιμέ προσιτέ σε μια όση δροσιά. Επαναλαμβάνω, καλημέρα στο πρατήριο και ήδη είναι πάρα πολλοί κόσμοι εκεί περαστικοί. Γιατί όπω και να το κάνουμε, αυτή η θρηλυκή παλιά Εθνική Οδό δεν σταματάει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Να έχει κίνηση και είναι το πιο σημαντικό.
0: Ναι, ναι, Ντίνο. Ναι, ναι.
2: Καλημέρα στην Εξάλκο μας, καλημέρα στον Αχιλέα του Τσουτσούκα. Εσύ στο επιτελείο εκεί του Γιάννη
0: Καρδόνια.
2: Τσουτσούκα, στην Βασίλη ΑΕ, στον Βασιλιά του Κρέατος, στην Ελλάν Στόουνς. Χειροποίητη πέτρα τα πάντα όλα.
0: Και στον Βασιλιά του Κρέατος, Κωνσταντίνο.
2: Με δύο εργοστάσια, καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου. Έρχονται και πάρα πολλά μηνύματα σε όλα τα παλικάρια.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Λατομία Τυρνάβου είναι μαζί μας από το πρωί ως το βράδυ εδώ στο ραδιόφωνο της TRT. Στον Κουτοπουλάρχη, όπως στεναχωρημένος ο Κουτοπουλάρχης.
0: Έγινε κλαρίνο Αλέκος Μπούτλας. Κριτικό κλαρίνο Κωνσταντίνο.
2: Ο
0: Μπέσας. Α, το χρυσό μου είναι έπεισε μελαγχολία προχθές.
2: Και αυτός.
0: Έπεισε μελαγχολία. Και αυτός.
2: Καλό στενόφετος. Καλή ομάδα. Καλά έπεισε εργούστη.
0: Να δεις του τζίμου. Να δεις του τζίμου.
2: Αυτή μέχρι πρόπερση ήταν στα χαμένα τύπρα.
0: Μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο. Όταν είχε έρθει εδώ πέρα για να παίξει, λέγαμε ότι η πρώτη ομάδα για να πέσει ήταν όφη. Και σε έξι μήνες φίλε έγινε πρωταγωνιστής.
2: Πήρε μεταγραφές ή
0: τους... Πήρε το κύπελο, έβαλε και πιτσιρικάδες, ήρθε αυτός, έστωσε την ομάδα και αντί γεια σας.
2: Καλημέρα στα κυρινά μου Κλαριώτη, καλημέρα στο συνεργείο αυτοκινήτων Babis Car Services. Καλώς ήρθες Δίας, εξέδρες στους εργοστάσεις του Σιδηροσπυράς.
0: Πολλές εξέδρες, Κογκό.
2: Εδώ με κάνει πλάκα, με κουρδεύει. Στέλνει μήνυμα τώρα, δύο φορά ραντεβού στο άρωμα λέει. Δύο ώρα κλείνει το άρωμα. Έτσι που πάρα είναι. Πρόεδρος είσαι. Θέλει και τα Κουζαηλία Ζωτικά Κυριάκος, τα πάντα όλα στην καρδιά της Λάρισας. Σε εξτελούνται συνταγές. Πες στο Χαϊδάρα μας την αλήθεια.
0: Γεια σου ρε Τζόρτσο Φαντάου Γίγαντα.
2: Τι στείλεις στο Χαϊδάρα, τι με στέλνεις σε μένα μηνύματα.
0: Στείλεις σε μένα ρε Κοκό.
2: Πες στο Χαϊδάρα μας πει μια ιστορία για άλλον τραγουδιστή.
0: Άρα κουπάλα πολύ. Γεια σου ρε Πατριάρχη.
2: Καλημέρα στη Φάρμα Νότα, στον Άρχοντα, σε όλο το επιτελείο του. Το βρίσκεται το γιαουρτάκι, τη γκρεμούλα στα μεγάλα μικρά σούπερ μάρκετ, ακόμα και στον μπακάλικο τη γειτονιά σα. Καλημέρα στην Αλάνα, στο 5 χιλιόμετρο Λάρισα Καρδίτσα. Καλημέρα σε όλο το επιτελείο, 8x8-11. Αθλήστε κανονικά και με τον νέο και προστίχνω εργαστήριο φυσικοθεραπεία στα μάτια τη Καρπούζα, στο κέντρο τη Λάρισα, στην καρδιά τη Λάρισα. Σα κάνουν καινούριου με φροντίδα, ζήλο, όρεξη, όλο το επιτελείο.
0: Όρεξη, Φορτζαντίνο, όρεξη.
2: Στα μάτια και τα πάντα όλα λέμε για να σας κάνουν καινούριους. Φρεσκαδούρα. Καλημέρα στους αδερφούς Ολάκη και Γεία Πλάζα Τέρμανση Λεωφόρου Σοκράτους. Wow. Καλημέρα στην Navy Care Oglex. Ανανώσιμα ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά. Τα πάντα όλα με παραδόσεις αυτημερών. Πάνω απ' όλα είναι υγεία, προτεραιότητα της Navy Care για όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να πάτε στο κατάστημα με ένα απλό τηλεφώνημα στο 24-18-12-74 ή μπαίνετε μέσα στα site και εξυπηρετήστε άμεσα αυτημερών παρακαλώ και πάρα πολύ γρήγορα για να εξυπηρετηθείτε από το κατάστημα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Καλημέρα και στο πρατήριο καυσίμων αδελφών στο Δούλιο, στο Δημήτρη και στον Κώστα, στο Ζάπιο Λάρισας. Μην ξεχνάτε μια όση δροσάς. Υπάρχει και το καφέ εκεί που γουστάρετε να πιείτε το καφεδάκι σας, να φάτε το σαντουιτσάκι σας, να ηρεμήσετε και να έχετε ξανά βουρ πάλι για το ταξιδάκι σας. Είχε τα χωράφια εκεί, οι αγρότες δίνουν όπως πάντα εντυπωσιακό παρόν.
0: Ναι, Φορτζαντίνο, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά και από τη Λάρισα είναι μια όαση δροσιάς, όπως και να το κάνουμε με άριστη εξυπηρέτηση από τους αδερφούς Χριστοδούλου αλλά και το επιτέλειο.
0: Μανώλη, Μανώλη, αμόλυσε την όλη. Ο γενικός αρχηγός Μανώλης Κωστόπουλος.
2: Καλημέρα και στο γονέα.
0: Μανολάρα.
2: Συγχαρά τον γενικό αρχηγό, τον Μανώλη τον Κωστόπουλο.
0: Μανολάρα.
2: Πες μια ιστορία, δεν είναι εγώ, με έχει πρίξει εδώ άλλος. Τι ιστορία να σε πει.
0: Τι ιστορία, είναι, σήμερα έχει γεωγραφία το πρόγραμμα, ναι, Φορτζαντίνο, ναι. Γραμμές στον αέρα.
2: Παρακαλώ, ναι, Πατριάρχη μου, καλημέρα σας.
0: Ναι.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Ο ένας και μοναδικός.
6: Νιουφλαιδάς.
0: Ο ένας και μοναδικός.
6: Γιώργη Βλαχόπουλος, Βλάζα.
0: Τσαπρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ
6: Πες μου λίγο πώς συνεργείς. Πες πώς είναι στην άλλη γραμμή. Πώς το λέγεις, πώς το λέγεις. Ποιος είναι στην άλλη γραμμή. Κάτσε, ποιος είναι στην άλλη γραμμή.
0: Στην Κουργέ, πες, έχουμε ένα οικογενειακό παγωτό και ένα καφέ και ένα πρωινό.
5: Έχουμε ένα παγωτό και ένα οικογενειακό παγωτό.
0: Α, και μπράβο. Ένα καφέ. Και ένα καφέ στην Κουργέ. Στην Κουργέ το Σπύρο.
5: Κοπέρα μου λέει Σπύρο και το χωράζει το Σπύρο.
0: Μπράβο.
5: Πού πήρε τώρα,
0: Παίζουμε στον πύργο.
6: Στον πύργο.
0: Κύπελο την πύργο. Στην Πάτρα και κλεισμένο το θηρό.
5: Είμαστε πρώτα πάντα στα Βουργεία.
0: Και παίζουμε για το κύπελο με την Καλαμάτα την Πέμπτη στη Βουργεία.
6: Καλαμάτα.
0: Ναι.
5: Με την Ήγκλο.
0: Με την Ήγκη λέει ο Στιγουργό.
6: Μα έχουν και άχτη αυτοί και οι Καλαματιανοί. Άχτη τι να μα έχουν, εντάξει.
0: Σιγά τώρα, εντάξει.
6: Τρία έργα.
5: Γεια σου, Καλογιά. Γεια σου, Καλογιά. Είπε δεν ενδιαφέρει η ΑΕΛ του κύπελο.
6: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι είπε. Γιάννη, αποκλείεται να το πει αυτό.
0: Πού
6: Γιάννης.
0: Το είπε στη Χόνοδο και στην Πάσοντα.
5: Ναι, στα αθλητικά.
0: Ε?
5: Στα αθλητικά, εδώ, στο τίδι.
6: Α, σε καλά.
0: Αχα.
6: Έγινε στη Γουργία κάτι κλείσει να.
0: Πού είναι σκίσου όλο στη Γουργία μου. Μπράβο.
6: 66-15-31-66-15-24-10. Θα σαφέ θα και ενδιαφέρει και το κύπελο. Αφού μπήκαμε στου ομίλου, θα το παλέψουμε μέχρι το τέλο. Τώρα από εκεί και μετά είπαμε είναι η ομάδα καινούργια. Θέλει πίστοση χρόνου. Κοίταξε να σου πω κάτι τώρα, αυτό που είπες και πριν.
0: Ναι.
6: Και το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, και η Νίκη Βόλη και ο Πασαϊκός δεν είναι στα καλά του στο ξεκίνημα της περίοδου. Έτσι, που είναι τα φαβορή. Ο Πανιώνιος έκανε κέρδηση,
0: σήμερα παίζει ο Πανιώνιος.
6: Ο Βεράκη τον βλέπω αυτό πολύ τέλειο.
0: Μαρκό έγινε 2-2 ο Σούλης Παπαδόπουλος, κέρδισε και την Καλυθέα 2-1.
6: Το γύρισε. Το Σούλη.
0: Ναι, το Σούλη, ναι.
6: Θα γίνει μάχη, κάτσε λίγο να τον πάρω τη λαφραυγή. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32, όπως πάντα 24-10 μπροστά. Λοιπόν, πάει για πρωτάθλημα, δηλαδή, του Μαρκό.
0: Κάνει, ποιος ξέρει.
6: Σουλάρας. Μάλλον και αυτός με τον Γιώργο σου και το... Στην Καλαμάτα την άλλη φορά στο διάδειο.
7: Στην Καλαμάτα και δίνουμε το καλό.
6: Λες αγίγε κανένα διπλό. Α, διπλό θέλουμε στον πύργο, δεν θέλουμε στο... Στην Πάτρα θέλουμε διπλό, δεν θέλουμε στο...
7: Ναι.
6: Να σκάσουμε την Καλαμάτα. Να δούμε να κάνει rotation. Αυτό το αλληλειοδόνης, rotation. Σαφέστατα όμως, θα κάνουμε και το rotation. Θα κάνουμε και το rotation. Καλά αυτός ο Μουρατήρης, το είχα μένω τι είπε. Ο Μουρατήρης, κάτι. Γιατί να τον κάνει ένα εισαγγελέα εκεί. Τώρα λέει έπαινε ναρκωτικά, έκανε τότε. Δηλαδή τα λες στον πεθαμένο που δεν μπορεί να σε απαντήσει. Πόσο δηλαδή, πόσο κουφάλα.
0: Άσε ρε, μην ασχολείσαι, ρε Φορζαντένο.
6: Πόσο κουφάλα μπορεί να είσαι. Α, τι είναι αυτά, ρε. Όχι, ρε φίλε, δεν ασχολούμαι, αλλά είναι γαϊδουριά, ρε φίλε. Γαϊδουριά, ρε φίλε, μεγάλη. Τέλο πάντων. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32.

0: στο Σταύρο τον Αρχοντή. Καλημέρα που γιορτάζει. Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά στο Σταύρο, ρε.
0: Ναι,
1: φίλε. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, ρε.
0: Ναι, παλιά φορουλά. Παλιά φορουλά.
1: Γιάννη Παπαπούλιο, γίγαντα.
0: Ναι, μεγάλη φρουνιά, ρε. Μεγάλη φρουνιά, ρε. Μεγάλη φρουνιά. Να του παίρνει, κρέτησε τον Σταύρο. Παίρνουν του Σταύρο. Χρόνια πολλά, ρε. Χρόνια πολλά, ρε, Σταύρο.
1: Σταύρο. Πώ είναι, Σταύρο. Σταύρο,
0: γίγαντα. Αγόρι μου, καλημέρα από το ραδιόφωνο σε παίρνουμε. Καλημέρα. Πού είσαι, Θεσσαλονίκα, είσαι.
1: Πού είσαι, ρε Σταύρο, Άρχοντα.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Πες τον χρόνια πολλά, ρε.
0: Ο Χαϊδά σου λέει τα χρόνια. Σε ακούει, ρε.
1: Σταύρο, χρόνια πολλά.
0: Ο Χαϊδά σου λέει τα χρόνια πολλά, ο Πατριάρχη.
2: Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ σε όλου σα.
0: Σ' αγαπάμε, ρε
1: Σταύρο. Σταύρο, μεγάλε παιχταρά.
0: Σ' αγαπάμε, Σταυράκα ψυχή.
1: Πότε θα είναι εδώ να πιούμε κανένα καφέ.
0: Θα είσαι για ένα καφέ, λέει. Πότε θα κατεβεί. Έγινε αγόρι.
1: Άντε.
0: Σ' αγαπάμε πολύ. Χρόνια πολλά, πολύ χρόνο.
1: Ούρε Σταύρο, ούρε το Σταυράδα.
0: Γεια σου, ρε Σταύρακα.
1: Ούρε Σταύρο.
0: Της αελάρας μας. Ωραίος ο Σταύρος, ρε.
1: Σταύρος φίλε, άρε τι.
0: Καψούρα δυναμία τον Γιάννη τον Παπαπούλιο, έτσι.
1: Από το δικαστικό τώρα, φίλε, άστα τώρα.
0: Εσύ, σε κατάλαβε, αφού λες. Σε κατάλαβε, ρε.
1: Ήμασταν μαζί τελευταία φορά, μα εγώ, αυτός και ο Γιάννης Παπαπούλης.
0: Ναι, ναι, ξέρω, μετά τα μάθαμε.
1: Ούρε Φορτσατίνο, γίγαντα!
0: Επειδή δεν βγαίνω, δεν τα μαθαίνω. Επειδή βγαίνω, δεν τα μαθαίνω. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, αγόρι μου. Δεν υπάρχει. Θα το δώσουμε το. Εσείς δεν θέλετε να πάρετε κανένα, ναι.
1: Νηστεύουν σήμερα, Φορτσατίνο, γιατί είναι του Σταυρού, Φορτσατίνο.
0: Παγωτό.
1: Ναι, ναι.
0: Σου φάνε αύριο, σιγά.
1: Πάρε το και βάλε το στο ψυγείο, να το φας αύριο.
0: Θα το αφήσουμε για αύριο, δεν πειράζει. Και αύριο μέρα είναι.
1: Και αύριο μέρα. Σήμερα τι νου, τι τούρ έχεις, φίλε μου, που θα πας σήμερα. Καμιά πύλη, οτιδήποτε, κανένα τέτοιο.
0: Πού να πάω, ρε.
1: Τι πας, έτσι. Καμιά λίμνη πλαστήρα.
0: Ξυπνούσα την κατσάρα, ξέχασα να σου πω. Παπαγιώργο, πού είσαι, τι κάνει, πού είσαι.
1: Τρώγεται με τα ρούχα του.
0: Μάλλον είναι με τον Αργύριο συνέχεια.
1: Ναι.
0: Τρώγονται εκεί. Λοιπόν, καλημέρα. Θα το δώσουμε αύριο το παγωτάκι μαζί με τα άλλα δώρα που θα έχουμε από το φούρνο Evans. Λοιπόν, σαν να είναι λίγο πεισμένη η κατάσταση στο φιλάθλου κόσμο της ΑΕΛ.

0: Πάντως τα καλύτερα λόγια λένε του Στυλιάνο για τους φίλους σου, ζήσε. Ακούς. Όπου πάω και κάθομαι και ρωτάω και τα λοιπά και μου λένε, ρωτάω, μου τα λένε από μόνοι σου.
1: Φορτσαντίνο, ναι.
0: Ότι είναι πολύ έτσι χαμηλό προφάιλ, ότι είναι ευγενέστατος, ότι είναι αγαπητός. Τα πάντα όλα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, θα γίνει συνέντευξη τύπου. Είχε πει θα κάνει.
1: Είπε θα κάνει, περιμένουμε το
0: να
1: χρόνο.
0: Και το
1: να
0: στίγμα.
1: Δούμε τώρα πότε.
0: Να δώσει το στίγμα, ναι.
1: Έτσι, λοιπόν,
0: καλημέρα στην Εξάλκο, καλημέρα στην Βιοκαρπέτη, στην Κασίδης ΑΕ, στην Ελλάν Στόουν, στα Λατομία Τρινάβου, στη Φάρμα Νότα, στα Κοτόπουλα Πίντο, στην Τακούδη ΑΕ, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλα, στον Φούρνο Εύαν, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάμπη Car Service, Καλωσέ Δία. Στη Σιδεροσπιράλη, Τάσο Γιώργο, σα φέρω το επιτελείο του. Σταυτικά Κυριάκο Τζουτζαηλία, στο Υπερσύγχρονο Εργαστήριο Φυσικοθεραπεία, στα Μάτια Καρπούζα, στι Μπαταρίε Αρσενίου, στου αδερφού Τσολάκη Γεία Απλάτ, στην Κατασκευαστική Εταιρεία Μπρίφη, στην Αλάνα 5x5, 8x8, 11x11, στην Avicare, στην Ογλέξη, αναλώσιμα ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά, με παραδόσει από την Ευρώπη, πάνω απ' όλα είναι η υγεία προτεραιότητα στον άνθρωπο. Και φυσικά βέβαια στο πρατήριο εγώ είναι καυσίμων αδερφή Χριστοδήλου Δημήτρη Κωνσταντίνο, όπω πάντα στο Ζάπιο Λάρι σα. Στην Όαση Δροσιά. Και είπαμε στην Αλάνα 5x5, 8x8. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά στο Στάδιο.
1: Καλή εβδομάδα, τεράστιο Κωνσταντίνο Γίγαντα Κομμάτο. Παίχτη, ατελείωτε. Φορτσαντίνο, κάργα ρε φίλε. Κάργα, Φορτσαντίνο, δεν σε λέω τίποτα, Μιχάλη. Άμπραβο. Και λοιπέ δημοκρατικέ δυνάμει, χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα να έχουμε, Φορτσαντίνο, ατελείωτε. Κομμάτο!
0: Μια εκπομπή αφιερωμένη στο Γιώργαρο τον Τσιμπώνα, σαν ελάχιστο σχόλιο τιμή. Έτσι, στο Γιώργαρο.
1: Τα λέμε αύριο, Φορτσαντίνο.
0: Καλημέρα τον Νίκο τον Γαϊδά που μας φιλοξένησε και σήμερα και όλους εσάς.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Για χαραντάν.

0: RT95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις? Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
6: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr.

0: Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
1: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
3: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
4: Θέλεις γυμναστική?
5: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
5: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
5: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
5: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
5: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
7: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
8: τον αξιόπιστο.
9: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
10: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
9: Αξιόπιστος. Φθόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 501021 και 6940 509 658.
10: Αξιόπιστος. Το όνομα
7: τα λέει όλα.
11: Καλώς τον Άκια σάργησε.
12: Παρηγγειλές.
11: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
12: Ε, είσαι φίλος.
11: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
11: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
13: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
14: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
15: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή. Εκεί μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
17: TRT 95,1 FM Stereo.
18: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
19: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
18: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
19: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
18: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
19: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
18: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
20: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
21: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Αγαπητέ μου φίλε, ναι, ναι, ναι. Συνοδοιπόρε, σε αυτό και τα λοιπά.
0: Σαν okay. σήμερα ναι. γεννήθηκα πριν από, πριν από τα χρόνια, πριν από κάποια χρόνια.
1: Πριν από 32
0: σήμερα,
1: χρόνια.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκα.
1: Πριν από 32 χρόνια, yeah. φίλε μου.
0: Και έτσι με συνάντησε και έχει συνοδοιπόρο στη ζωή ημέρα, κατάλαβε.
1: Πατέκουα.
0: Αλλιώ δεν θα μήγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, όπω και εγώ εσένα μετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μεγάλη μέρα σήμερα, όχι μόνο επειδή έχω
1: γεννήθεια,
0: επειδή του Σταυρού βέβαια.
1: Μεγάλη μέρα, φίλε μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μεγάλη νηστεία.
0: Μεγάλη
1: ορτή, έτσι ακριβώς.
0: Μεγάλη νηστεία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το λέω κάθε χρόνο ότι εγώ μεγάλωσα χωρίς τούρτα γενεθλίων, γιατί είχαμε χαλβά φαρσάλων λόγω της νηστείας κάθε χρόνο τέτοια μέρα.
1: Και εγώ, Βαγγέλη, γιατί εγώ κατά ύφη τρώγαμε και μπακαλαβά.
0: Κατά ύφη και μπακαλαβά.
1: Εσύ, κατά ύφη και μπακαλαβά.
0: Εσύ όταν έχεις γενέθλια δεν είναι νηστεία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι νηστεία.
1: Όχι, όχι, δεν είναι νηστεία να πούμε.
0: Α, προτιμούσες κατά ύφη και μπακαλαβά.
1: Κατά ύφη και μπακαλαβά, σύντροφε, να πούμε. Κατά ύφη και μπακαλαβά.
0: Για να δούμε τούρτα έπρεπε να μεγαλώσουμε έτσι για να μας κάνουν άλλοι τούρτες και τα σχετικά.
1: Έτσι.
0: Και να καταπατήσουμε την νηστεία.
1: Τότε που ήμασταν και στα χωριά δεν είχε και τούρτες εκεί, δεν είχε σιγαροπλαστεία.
0: Δεν ήταν μόνο αυτό, ήμασταν και στη Λάρισα μετά, αλλά ήταν ότι νηστεύουμε. 14 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι νηστεία. Έτσι.
1: Ναι, νηστεία, φίλε.
0: Και είναι και καλή νηστεία, παραδοσιακή.
1: Και χωρίς λάδι που λένε. Αλλά
0: και χωρίς λάδι, ρε Νίκο.
1: Όχι, ρε.
0: Και χωρίς λάδι.
1: Και χωρίς λάδι, Βαγγελή. Ναι, ναι, ναι. Και χωρίς λάδι.
0: Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Ο Σταύρο Ντούρο. Χρόνια πολλά, Σταυροντούρο!
1: Σταυροντούρο,
0: πού είσαι, ρε, μεζέ, μεζέ!
1: 18 του μήνα ανοίγει ο Σταυροντούρο.
0: Χρόνια σου πολλά, α, την Παρασκευή τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα, λοιπόν.
1: Σταυρούλα, άιντε, ρε Σταυρούλα,
0: και μπορούμε να το πούμε και χρόνια πολλά γενικότερα Έλληνες, γιατί είναι μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Μεγάλη
0: του Σταυρού.
1: Γιορτή, έτσι, μπράβο, έτσι, του
0: είναι
1: Σταυρού.
0: Είναι, είναι μεγάλη γιορτή. Ναι, σήμερα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Του Σταυρού που κουβαλάει ο καθένας από εμάς, ε.
1: Το Σταυρό που κουβαλάει ο καθένας, σύντροφε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πλέον Νίκο μου,
1: και πλέον Βαγγέλη,
0: νομίζω
1: μου.
0: Ότι μπορούμε να πούμε σιγά σιγά, όχι σιγά σιγά, και καλό φθινόπωρο τώρα, έτσι.
1: Και αυτό καλή είπα. Σχολική χρονιά και για καλή τα παιδάκια που ξύπνησαν σήμερα να πάνε σχολείο.
0: Καλά, είπαμε για την Παρασκευή να ξαναπούμε σήμερα καλή σχολική χρονιά, γιατί σήμερα θα είναι πιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την Παρασκευή ήταν μόνο αγιασμός.
1: Χαρούμενα
0: σήμερα
1: πρόσωπα
0: παίρνουν και βιβλία.
1: Από το πρωί, φίλε μου.
0: Χαρούμενα πρόσωπα από το πρωί, ναι.
1: Θα κρεμάσουν και τα βιβλία στην πλάτη. Γεμάτα βιβλία τα παιδάκια σήμερα.
0: Ναι, εμένα μου λέει η μικρή πριγκίπισσα από χθες, μπαμπά, θα έρθει στο γυμνάσιο να πάρουμε μαζί τα βιβλία. Λέω, αγάπη μου, λέω, εννοείται, λέω, άμα τελειώσει, λέω μετά τις 12, αλλιώς θα έρθει η μαμά, λέω, μα είναι μέχρι τις 12.
1: Καλύτερα να πάει η μαμά, ναι. Γιατί οι μαμάδες διαβάζουν καλύτερα τα παιδιά, φίλε μου. Έτσι.
0: Έκανα τα τελευταία μου μπάνια το Σάββατο, Νίκο μου.
1: Μπανιαρίστηκε στη σχολή μου.
0: Τρεις φορές βούτυξα στον Αγιώκαμπο, είχε και πολύ ωραία θάλασσα.
1: Είχε κόσμο.
0: Να τον αποχαιρετήσω. Εντάξει, είχε, δεν είχε κόσμο όπως το καλοκαίρι. Κάτι είχε. Κάτι είχε.
1: Γιατί στο Κάστρι Λούτρου δεν είχε ψυχή.
0: Δεν είχε ψυχή εκεί πέρα.
1: Άτυπα.
0: Το Σάββατο. Όχι, το Σάββατο είχε στον Αγιώκα που είχε.
1: Χθες.
0: Όχι, χθες. Άσε, χθες.
1: Ένας από εδώ, ένας από εκεί και κανένα δυο.
0: Φίλε, χθες Κυριακή, αφού ναι. έλεγαν ότι θα είναι με συννεφιά με τέτοια. Πήγαν κάτι φίλοι Αγιώκα που είχε κύμα.
1: Είχε χθες Κυριακή.
0: Ενώ το Σάββατο ήταν σχεδόν λάδι. Ήταν τέλεια η θάλασσα του.
1: Α, υπέροχα, άντε.
0: Και έσπασε και το προσωπικό ρεκόρ. Δεν είχα ξανακάνει μπάνιο 12 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν είχε ξανακάνει.
0: Τέλη Αυγούστου τελειώναν τα μπάνια. Άντε να είχα κάνει και 2-3 Σεπτεμβρίου. 12 Σεπτεμβρίου πρώτη χρονιά φέτος. Ενέτη 2026.
1: Πρέπει να είχα κάνει δύο μέρες πριν το παζάρι του 2007.
0: Άρε!
1: Ναι, ναι,
0: είχες κάνει κάπου κατά τις 20 Σεπτεμβρίου, γε.
1: Δύο μέρες πριν το παζάρι. Το οποίο ξεκινάει την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, και το παζάρι τότε ξεκινούσε. 23 δεν ξεκινούσε.
1: Ναι, ναι, 23 πάντα. 23 το βράδυ.
0: Πάντα εκεί ξεκινάει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Mm. Πρέπει να σου πω.
0: Όλα, ότι... όλα τα έχουμε σημειωμένα στο μυαλό ο κύριος Καϊράς, ναι, ναι. με το παζάρι ορόσημο το Σεπτέμβριο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δύο μέρες πριν το παζάρι.
1: Ο παππούς έρχεται και φέτος και θα έχει μεγαλύτερη παράγκα στο κοκορέτσι.
0: Ο παππούς, ο παππούς.
1: Μπορεί να κάνει και σπινάντερο, λέει φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θα γίνει, νομίζω ότι και φέτος θα γίνει, άμα βοηθήσει ο καιρός,
1: ναι, ναι, ναι.
0: θα γίνει sold out και φέτος.
1: Α,
0: και για τα καιρικά, επειδή καλά λέει και ο Κώστας, ο φίλος μου εδώ. Και το άλλο με τον Κυριακό λέει ότι θα έχει 32-33, αλλά παιδιά τώρα νομίζω ότι.
1: Ναι, εντάξει,
0: τώρα πια σιγά σιγά.
1: Δεν μας κάνει και αίσθηση τώρα.
0: Ναι, τώρα εντάξει. Τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αυτή
1: ναι, ναι.
0: τη βδομάδα περιμένουμε να πέσει και η θερμοκρασία, να πέσουν κάποιες βροχές.
1: Χαλά.
0: Πας τώρα το Σάββατο, κάνεις πάλι
1: βροχές δεν βλέπω.
0: Όχι.
1: Δεν βλέπω.
0: Δεν θα έρθουν τα πρωτοβρόχια.
1: Δεν βλέπω βροχές, φίλε. Ναι, δεν βλέπω. Προ το παρόν. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί θέλει να κόψει και αυτό ο Κουτσοδήμος μου λέει σήμερα.
0: Θέλει να κόψει το τριφύλι. Το τριφύλι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Σήμερα και αύριο θέλω καθαρό καιρό υπό Κουτσοτρίχα.
0: Δηλαδή επειδή θέλει το τριφύλι ο Κουτσοδήμος, έχει εμείς θέλουμε και εμείς δεν θέλουμε βροχή. Γιατί θέλουμε να στεγνώσουν τα αμύγδαλα. Αλλά δεν θα βρέξει κάποια στιγμή.
1: Τα μαζέψαμε όλα.
0: Τα μαζέψαμε, έχουν μείνει κάτι λίγα.
1: Ωραία,
0: αλλά
1: ωραία.
0: Πρέπει και να στεγνώσουν κιόλας, Νίκο.
1: Πόσο καιρό παίρνει το στέγνωμα.
0: Θέλει τουλάχιστον δύο μέρες ολόκληρες, μη σου πω και τρίτη μέρα. Έξω στον ήλιο να ξεραθούν να στεγνώσουν.
1: Και τέσσερις μπορείς να τα έχεις έξω, σύντροφε. Μη φοβάσαι.
0: Άμα βοηθάει ο καιρός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, γιατί το Σάββατο είχαμε συναγερμό και τα μαζεύαμε άρον-άρον για να μην τα πάρει βροχή. Τα σκεπάζαμε άρον-άρον αφού έβρεξε Σάββατο βράδυ.
1: Πήρε βροχούλα.
0: Δεν έβρεξε. Και εκεί στα δικά μου τα μέρη, καλοχώρη εκεί.
1: Πήρε λίγο παραπάνω.
0: Έπεσε παραπάνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο μπράβο για την ιδέα που έχει το Will Drive-Through.
1: Τρέχατε όλοι σήμερα τζάμπα καφέ.
0: Σταμάτα, σταμάτα και συμπερίμενε.
1: Τι.
0: Τρέχατε όλοι σήμερα. Επειδή έχω γενέθλια. Την ημέρα των γενεθλιών.
1: Ναι.
0: Το Will Drive Through σου στέλνει μήνυμα από την προηγούμενη. Χρόνια σας πολλά. Να σου πω γιατί γράφει κιόλας.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας. Θέλω να το εκθιάσω. Είναι και στη γειτονιά μου εδώ στα Βέροφ. Λοιπόν, το Will Drive Through σας εύχεται χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας. Έχετε ένα καφέ δώρο την ημέρα των γενέθλιών σας.
1: Λοιπόν, θα γράψω.
0: Οπότε πέρασα σήμερα.
1: Λοιπόν, εγώ θα αλλάξω.
0: Κερασμένος καφές για τα γενέθλια.
1: Την παραμονή κάθε μέρα θα αλλάζω την ημέρα γενέθλιων και θα βάζω την επόμενη για να με, με παίρνει καφέ τζάμπα.
0: Δεν γίνεται ρε πανέξυπνο.
1: Γιατί δεν
0: γίνεται. Δεν γίνεται ρε πανέξυπνο.
1: Άμα πάρω σήμερα 15 Σεπτεμβρίου.
0: Μια ημερομηνία έχουν. Σε έχουν περασμένο μέσα, μια ημερομηνία.
1: Εμείς
0: έχουμε, πώς το λένε, έχουμε και κάρτα εκεί πέρα. Πώς το λένε, είμαστε μέλη. Άρα βλέπει την ημερομηνία. Τι νόμιζες εσύ.
1: Θα βάλω εγώ 15 Σεπτεμβρίου, αύριο τζάμπα καφέ.
0: Λοιπόν, εσύ δεν είσαι καν μέλος από ό,τι ξέρω, γιατί δεν είσαι στη γειτονιά μας. Οπότε δεν είσαι μέλος.
1: Επειδή δεν μπορώ να έχω μια παράγκα εκεί πέρα, ρε σύντροφε.
0: Μπράβο στα παιδιά στο Will Drive Through στο Αβέροφ. Πολύ έξυπνες ιδέες αυτές. Μπράβο, μπράβο.
1: Αυτά είναι πανέξυπνα, σύντροφε.
0: Άρχοντα των ξένων γλωσσών και τον ΚΔΑΠ Δημήτρη Αλεξίου, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, καλέ μου φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ να είσαι γερός και εσύ να χαίρεσαι τα παιδιά σου και τη γυναίκα σου.
1: Λοιπόν, τώρα που είπες για καφέ, φίλε, βλέπω.
0: Και μελλοντική συμπαρουσιάστρια μας, την περιμένουμε. Έλα.
1: Α, μπράβο, την περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Η καφεΐνη, λέει, μπορεί να ενεργοποιεί έναν αρχαίο κυταρικό διακόπτη που συνδέεται με την πιο αργή γύρανση.
0: Άρα είναι καλή η καφεΐνη, κάτσε να πιω εμείς τώρα. Πιο αργή γύρανση.
1: Ναι. Άρα εμείς που πίνουμε 10 καφέδες τη μέρα δεν αγεράσουμε ποτέ.
0: Και ξέρω, σου πω κάτι. Εγώ πίνω τριπλό εσπρέσο στο σπίτι. Άρα σαν να πίνω τρεις. Αυτό τώρα είναι διπλό ουσιαστικά. Πέντε, θα πιω άλλο ένα διπλό με τα 7. Ρε εσύ, κάπου εκεί. 9-10 καφέδες την ημέρα.
1: Αφού σου είπα εγώ.
0: Εσπρεσάκια, κάπου εκεί.
1: Αφού ξέρω τι σε λέω. Αφού ξέρω τι σε λέω, ρε. Βαγγέλη, τώρα.
0: Οι καφέδες και τα τσιγάρα έχουν την άξη του προϋπολογισμού.
1: Κάτσε τώρα, επειδή
0: πίνω. Τι να σε δώσει ο Κυριάκος. Άμα πίνεις 9-10 καφέδες την ημέρα και κάνεις και δύο πακέτα τσιγάρα, πόσα να σου δώσει ο Κυριάκος που τώρα... θα το πάει μέχρι τον Ιούνιο για τις εκλογές.
1: Λοιπόν, τώρα γιατί άκουσα χθες τον Ανδρουλάκη και σαν να χάζεψα λίγο χθες.
0: Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκη, τι είπε ο πρόεδρος.
1: Κάτσε να δεις τι είπε ο Νικόλας.
0: Να ακούσω,
1: Κάτσε.
2: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα.
0: Ναι.
2: Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού.
0: Ναι.
2: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Λέσβο και Μυτιλίνη.
1: Ναι. Το ίδιο που είχε πει και ο Τσίπρας, έφυλε.
0: Ναι.
1: Το είπε και αυτός.
0: Μπορεί να το ήθελε να διευκρίνει. Τη Λέσβο την είπε και η Μυτιλίνη, κατάλαβες.
1: Αφού είπε στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
2: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Έπαθε τσιπρίτιδα γι' αυτό.
1: Ρε φίλε.
0: Να τα μόνο αυτό, Νίκο μου, η Βελόνα είναι κολλημένη στο 10%, 11% βαριά.
1: Και μετά από αυτό, ρε φίλε, τώρα.
0: Μετά από αυτό τι.
1: Ναι, τώρα. Έπαθα αυτό, ρε φίλε.
0: Έλα,
1: ενώ ήμουν με τα δύο να το ψηφίσω.
0: Από αυτό το, άσε τώρα. Αφορμή λέω... έψαχνες να μην ψηφίσεις Πασοκάρα. Αφορμή έψαχνες. Πάλι Κυριάκο θα ψηφίσετε, ρε.
1: Πάλι Κυριάκο.
0: Πάλι Κυριάκο τον Ιούνιο, ναι, θα ψηφίσετε.
1: Ναι.
0: Αν και εγώ υποψιάζομαι ότι σήμερα τα δημοσιεύματα που είναι κατά ρηπάς ότι πάμε για εκλογές νέα ημερομηνία τον Ιούνιο, επίτηδες θα έχει δώσει ο Κυριάκος. Για να είναι χαλαρός ο Μητσοτάκης και να ανακοινώσει κατά το Μάρτιο εκλογές και να τον πιάσει τον ύπνο. Ο Μητσοτάκης, λέει, ο Σαμαράς. Και να τον πιάσει τον ύπνο του Σαμαρά. Επίτηδες.
1: Να πάει διακοπές του Σαμαράς και να τις κάνει τώρα τις εκλογές και να πει πάρτα Σαμαρά.
0: Ναι. Κάτι μου λέει ότι θα αναγκαστεί ο Σαμαράς πάλι το κόμμα να το πει πολιτική άνοιξη. Εκεί θα το κάνει. Άνοιξη θα το κάνει. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο.
1: Την Τετάρτη δεν κάνουμε κουμπί, έτσι.
0: Τετάρτη είναι.
1: Γιατί θα έρθει ο Άδωνης στη Λάρισα και πρέπει να είμαστε από κοντά.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άρα μεθαύριο πρέπει να πάρουμε τον Άδωνη από πίσω. Δεν κάνουμε κουμπί.
1: Τετάρτη, φίλε, έρχεται ο Άδωνης στην πόλη. Δεν μπορεί εμείς να είναι ο Άδωνης εδώ. Γιατί θα επισκεφτεί πουλά και διάφορα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Νοσοκομεία, φαντάζομαι τα σχετικά.
1: Νοσοκομεία, θα πάει και στους γόνους να πάρει λάδι.
0: Λοιπόν, θα το πάμε μια βόλτα στην Κούμα, θα του πούμε: μάντεψε, Υπουργέ, πού έχει εδώ ιατρείο. Ταμπέλα δεν βλέπεις.
1: Θα πάει και στον Τύρναβο.
0: Πού έχει ιατρείο εδώ, πώς ήταν στο Κολωνάκι οι άλλοι που δεν είχαν κάνει ταμπέλα.
1: 6 ώρα θα είναι στον Τύρναβο. Τα
0: 6 ώρα θα είναι στον Τύρναβο.
1: Στο κέντρο υγεία του Τύρναβου.
0: Ωραία, χαρά ο Τσικριτσί ο Δήμαρχο να σου υποδειχθεί εκεί πέρα.
1: Ήδη θα χτυπήσει καμπάνε, λέει να πούμε, θα πάλι υπεύθυνο να χτυπήσει καμπάνε.
0: Χαρά ο Τσικριτσί να υποδειχθεί και αυτό τον. Φαντάζομαι ότι εμείς εδώ οι δικοί μας ο μαμάκος αυτοί θα τον προωθούν μια χαρά γιατί του κόμματος είναι ο Ελληνοδημοκράτης αυτοί. Αλλά ο Τσικριτσής, ο Κουκουές τώρα εκεί στον Τύρναβο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ρε φίλε, πω. Να, μπράβο, έτσι. Δεν πήγε, σήμερα είχε πάρει μια άδεια Βαγγέλη Ουριζάη και συμμετείχε και σε μια μάχη που έγινε χθες στην Αθήνα εκεί πέρα. Είχε πάρει άδεια από τη φυλακή για να μπει σήμερα τη Δευτέρα.
0: Έγινε ένας καυγάς, ένα beach bar εκεί στην Ανάμιζο.
1: Με τα πιστόλια εκεί πέρα και δεν γύρισε σήμερα το πρωί στην φυλακή.
0: Εντάξει, μωρέ. Θα τον βρούμε.
1: Θα τον βρούμε, με φοβάσαι.
0: Ψάχνει η αστυνομία.
1: Το ελληνικό FBI.
0: Και διαβάζω σχόλια από κάτω. Ντροπή. Ντρέπομαι που ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος που το γράφει αυτό 14 Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος αυτό το Μάιο, τον Ιούνιο, όταν γίνουν οι εκλογές, θα πάει και θα ψηφίσει Δαγκωτό πάλι Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε έτσι.
1: Βλέπω ο Βαγγέλη τον Αλέξη Τσίπρα που πανηγύριζε χθες τα γκολ του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Πετάει ο Παναθηναϊκός. Πετάει.
1: Έτσι θα πετάξουμε κι εμείς φέτος, λέει. Σαν τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
1: μετά
0: ναι.
1: από 17 χρόνια πρωτάθλημα, έτσι πάμε κι εμείς, λέει ο Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Να πάρει πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Αυτός έχει λιγότερα χρόνια. 7 χρόνια έχει.
1: Α,
0: από τότε που ήταν πρωθυπουργός. Το 19 παρέδωσε την εξουσία.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Καμπανάκι, λέει, από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Λέει, περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες.
0: Εγώ περίμενα να αρχίσει να μου λες για την τούμπα της Σκέτης Γαρμπή στη σκηνή εκεί με τον Αντώνη Ρέμο.
1: Φίλε.
0: Τι ήταν αυτό που είπε η Κιτούλα και την είχα σε υπόλοιψη. Το καλύτερο παιδί και της νύχτας και της ημέρας. Αυτό ήταν ευθεία μπηχτή για το Μαζονάκι.
1: Ναι, έγινε ένα.
0: Ο Αντώνης ο Ρέμος είναι το καλύτερο παιδί και της νύχτας και της ημέρας.
1: Έγινε κάτω από την.
0: Και μόλις το είπε,
1: ναι.
0: μετά από 5 χρόνια έπεσε.
1: Έπεσε. Λοιπόν,
0: Karma is a bitch.
1: Λοιπόν, Karma is a bitch, Βαγγέλη. Και έκανε και ανάρτηση μετά η Κέτη Γαρμπή. Και τις ρίχανε οι θαυμαστές της μέχρι τώρα και τα λοιπά. Και
0: προσπάθησε
1: μετά,
0: και καλά να διευκρινίσω. Και μετά, τι εννοούσε.
1: Αφού την ρίξανε πόσα μπενελίκια, έκλεισε τα σχόλια μετά για να μην αφήσει.
0: Εμά, συγγνώμη τώρα. Νίκο,
1: ναι.
0: ο άλλος δεν τον έχουμε θάψει ακόμα. Θρηνεί το Πανελλήνιο. Βλέπουμε εικόνες από χθες τι γίνεται στο σπίτι του. Σήμερα είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Και εσύ βγαίνει το Σάββατο, ρε Κέτη Γαρμπή. Και λες αυτό το πράγμα.
1: Άρε και τούλα.
0: Λες αυτό το πράγμα. Πήρα. Στην Ελλάδα που ως γνωστόν ξέρουμε και γενικότερα στον πλανήτη ο νεκρός δεν δικαίωται που λένε. Δεν υπήρχε. Για ποιο λόγο να κάνεις αυτή την αναφορά. Γιατί τρως μεροκάματο μαζί με το ρέμο. Συγγνώμη. Τι άλλο συνειρμό να κάνεις. Έτσι δεν είναι, Νίκο μου.
1: Ναι.
0: Ότι προφανώς επειδή τρώω μεροκάματο από τον Αντωνάκη να τον εκθιάσω.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Υπήρχε λόγος να το πει αυτό. Το καλύτερο παιδί και της νύχτας και της ημέρας είναι ο Αντώνης Ρέμος. Μην δεν ξεχνάμε φυσικά το τραγούδι του Μαζονάκη, παιδί της νύχτας είμαι εγώ, έτσι δηλαδή. Έτσι δεν είναι, Νίκο.
1: Ναι,
0: η παραπομπή εκεί πήγαινε. Παιδί της νύχτας είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Mm. Κατά τα άλλα, η συναυλία νομίζω ότι με τις βροχές και όλα αυτά ήταν λίγο επεισοδιακή,
1: Ναι. Πριν ξεκινήσει, έπεσε με μια καταρακτώδης βροχή εκεί πέρα κτλ. Ναι, έγινε κανονικά.
0: Είχε τόσο κόσμο. Έγινε κανονικά, ναι. αλλά μας ακύρωσε μια μέρα πριν ο Ροναλντίνιο.
1: Ίσως εντωμεταξύ.
0: Λένε ότι μπορεί να το έκανε για ΕΦΕ.
1: Κάποιοι λένε.
0: Για διαφημιστικούς λόγους.
1: Ούτε καν είχε αρνηθεί από την αρχή, λέει ο Ροναλντίνιο.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι, αλλά του πέρασε έτσι, λέει, για να κεντρήσει τον κόσμο.
0: Να γίνει δώρος, έτσι.
1: Να γίνει δώρος.
0: Διαφημιστικό, έτσι.
1: Ο Ροναλντίνιο κτλ.
0: Και ακύρωσε τελευταία στιγμή για προσωπικούς λόγους.
1: Ναι. Τώρα βγήκα πολλά. Τώρα εντάξει. Άστα να πάνε, σύντροφε. Άστα να πάνε, που λέει.
0: Πάλι ταραχή έχουμε. Ταραχή έχουμε και Σεπτέμβριο μήνα στην Ελλάδα. Αλλά τώρα ας πω κάτι. Όταν χάνετε έτσι τόσο άδικα, γιατί οι αποκαλύψεις αυτά που μαθαίνουμε, τι ώρα πήγε ο Μαζονάκης στην κλινική, τον έβαλε να του κάνει πλασμαφαίρεση. Τον σκότωσαν. Και δεν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ αμέσως, μόλις είδε ότι δεν αισθάνεται καλά, δεν ειδοποίησαν να πάει στο νοσοκομείο. Απίστευτα πράγματα.
1: Ρε, τώρα κοιτούσαν.
0: Αυτή κοίταζε να πάρει το 6.000, ρε.
1: Και δεν ήξερα τι να κάνουν και λέγει, βάλαν στο AI να, τι να κάνω.
0: Το AI, τι να κάνω.
1: Α, μπράβο,
0: τι να κάνω, στο ChatGPT. Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Και διέγραψαν τον ιατρικό του φάκελο για να μην αφήσουν στοιχεία.
1: Τίποτα,
0: και λένε ότι είχε κάνει πόσες, είχε κάνει τέτοιες πλασμαφαιρέσεις. Πολλές. 6.000 κάθε μία.
1: 6.000.
0: Τον είδε αυτήν η τύπησα. Ότι δεν ήταν καλά ο Μαζονάκης και αντί να πει γρήγορα στο νοσοκομείο, λέει: όχι, κάτσε εδώ πέρα να σε κάνουμε πλασμαφαίρεση, να πάρουμε τα 6.000. Αχ.
1: Να λέει εδώ πέρα ότι είναι ο κατάλογος του ιατρείου του Πουλωνάκη, χρεώσεις και μέχρι 10.000 ευρώ. Παρακαλώ. Έτσι.
0: Απολαύσαμε και την κόντρα της Γιάμαλη με τον Πατούλη αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Πού ήταν αυτή η
0: Γιάμαλη? Τα πινελίγια που έπεφτα στο Μέγκα κάνει κουμπί, ρε Γιάμαλη.
1: Α, κάνει κουμπί στο Μέγκα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Απολαύσαμε την κόντρα. Του δώσατε και λεφτά για να είναι ομιλήτρια αυτήν η κυρία. Εσείς ως περιφέρεια δώστε λεφτά. Και ως ιατρικός σύλλογος τι κάνετε? Δεν μπορείτε να ελέγξετε ποιοι είναι γιατροί και ποιοι δεν είναι?
1: Καταρχάς φίλε,
0: σε αυτή τη χώρα ζούμε παιδιά.
1: Πώς έγραφαν τώρα πόσες κλινικές ομορφιάς υπάρχουν λέει στην Αθήνα? Πόσες κλινικές τέτοιες υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Που κάνουν ανάλογες επεμβάσεις.
1: Πόσα και πόσα να πούμε.
0: Και σου εξασφαλίζουν λέει και ιδιωτικότητα να μην γίνει γνωστό. Αυτός είναι ο λόγος που πάνε πολύ επώνυμοι εκεί. Για να μην γίνει γνωστό, κατάλαβες. Χάθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, πάει.
1: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί στη Θεσσαλονίκη που τρέχαν με 195 χιλιόμετρα.
0: Ωραία.
1: Ο ένας και 164 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Εντάξει, ο άλλος τι πήγε, 164 τώρα. Ο 195, ναι.
1: 195 ο ένας και 164 ο άλλος.
0: Μάλιστα. Το 195 χτυπάει.
1: Ναι.
0: Παραλίγου 200.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι. Τι μήνυμα έδωσε ο Πρωθυπουργός από το Κωστέλα Ρόζο, ρε φίλε? Έχω πάθει πλάκα, ρε.
0: Έπαθε πλάκα, ρε.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εγώ έπαθα πλάκα για να ξαναπάω λίγο να κλείσω την παρένθεση. Τα πήγαινε, ερχόμαστε.
1: Ναι.
0: Πήγαν λεωφορεία χθες στο Μαζονάκι. Με λεωφορεία πήγαινε κόσμος.
1: Α, στο Μαζονάκι δεν ξέρω.
0: Πήγαινε κόσμος.
1: Στο Ρέμο πήγαν.
0: Όχι, με λεωφορεία, ρε. Για να είστε εκεί στη Νίκαια για να τον αποχαιρετήσω.
1: Και στη Νίκαια πήγαν.
0: Ναι. Με λεωφορεία κόσμος. Τι έπαθες πλάκα με το Καστελόριζο, με τον Κυριάκο?
1: Φίλε, δηλαδή μου θύμισε τώρα τον Νικηταρά.
0: Ναι.
1: Έχω πάθει πλάκα, ρε φίλε. Μπράβο, ρε. Όρθωσε το.
0: Ξέρει ότι τα εθνικά είναι ένας λόγος πολύ σημαντικός για τον τρόπο που σκέφτονται οι ψηφοφόροι, έτσι?
1: Τι πρωθυπουργό έχουμε, ρε φίλε?
0: Αλλά
1: πόσα κιλά τα έχει.
0: Καλά και τα ίδια.
1: Πόσα κιλά τα έχει.
0: Αλλά η ακρίβεια είναι το μεγάλο. Ο μεγάλος μπαμπούλας είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι ο μεγάλος μπαμπούλας. Και τώρα ειδικά εμείς οι γονείς που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, που έχουμε παιδιά στο σχολείο λέω ακόμα, εμείς οι γονείς τώρα θα το καταλάβουμε, το νιώθουμε ήδη στο πετσί μας που κάνουμε τους υπολογισμούς.
1: Μια τσάντα καινούργια.
0: Πόσα για το ένα, πόσα για το άλλο, πόσα για εκείνο, πόσα για φροντιστήρια, πόσα για αυτό, πόσα για. Φωτιά και λαύρα.
1: Κατάρρευση λέει των γεννήσεων την τελευταία 25ετία κατά 46% λέει. Ναι.
0: Γυρασμένη χώρα.
1: Γυρασμένη χώρα, σύντροφε. Γυρασμένη χώρα. Ναι.

0: Έτσι είναι, όταν είσαι αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή και τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, η επίσκεψή σου στη ΔΕΘ περνάει σε δεύτερο, να μην πω και τρίτο πλάνο. Λίγα πράγματα είδαμε από Αδουλάκη γενικότερα στα κανάλια αυτές τις μέρες.
1: Νερόβραστος ήταν, μου είπε ένας πασοκριτής Βαγγέλη. Νερόβραστος ήταν.
0: Δυστυχώς και εγώ, και εγώ αυτό άκουσα. Άκουσα πολλά σχόλια ότι. Πρέπει να κατάλαβες, Νίκο, πρέπει να έχεις λίγο το άστρο, ρε παιδί μου. Να μπορεί να εμπνέει τον άλλο. Τώρα η προσπάθεια να παίξει λίγο πικ-πονγκ, να κάνεις λίγο το ένα, να κάνεις το άλλο. Δεν αποδείχνει. Έλα.
1: Τι λέει, ρε φίλε. Άμα. Τι βλέπω εδώ πέρα, ρε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους φίλους που στέλνουν από το πρωί καταρρυπάς μηνύματα για τα γενέθλιά μου. Δεν μπορώ να απαντήσω φυσικά σε όλους. Αργότερα θα κάνω καρδούλες και ευχαριστήσω που μπορώ έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι και κρίσιμη ηλικία τα 52.
1: Συνελήφθησαν δύο Αιγύπτιοι για την ληστεία σε βάρος 57.
0: Τι είσαι, Λατινοπούλη, είσαι, ρε.
1: Αιγύπτιοι για την ληστεία σε βάρος 79χρονη στον Άγιο Πεντελεήμονα.
0: Μάλιστα.
1: Δύο νεαρά άτομα αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθησαν. Λοιπόν. Τι έχουμε από δίπλα. Οπα,
0: ναι. Καλημέρα, Άγγελε, με την πουράκλα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Εν τω μεταξύ, ο Άγγελος με το πόρο, φίλε, έχει γίνει μοντελάκι.
0: Έγινε μοντελάκι.
1: Έχει αδυνατήσει.
0: Ναι.
1: Έχει αφήσει το. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο κόψιμο εδώ στο Μούσι, φίλε. Και κυκλοφορούσε με πούρο στυλιανό.
0: Πήγε σε μπαρμπέρι. Πούρο στυλιανό.
1: Πούρο στυλιανό, φίλε. Πούρο στυλιανό. Ναι.
0: Η Ελλάδα τα είπατε πριν και με τον Τίνο, κέρδισε. Δεν ενθουσίασε με την απόδοσή της, δεν το λες αυτό.
1: Ναι.
0: Ο σκοπός βέβαια είναι, αγιάζει τα μέσα. Ο σκοπός είναι να κερδίζει έστω και έτσι τη Ζάκυνθο. Και πάμε σε άλλα σιγά σιγά. Να νοικοκυρευτεί η ομάδα, αυτό είναι το βασικό.
1: Τι λέει εδώ, πρόστιμα 500 ευρώ για 3,5 κιλά σφυρίδα. Οι ελεγκτές διάβασαν τα μάτια του ψαριού. Τι έγινε, ρε.
0: Για 3,5 κιλά σφυρίδα.
1: Πρόστιμο λέει 500 ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση επειδή οι ελεγκτές της εφορίας έκριναν ότι 3,5 κιλά σφυρίδας που βρέθηκε στο ψυγείο ήταν πιο φρέσκα από όσο δικαιολογούσαν τα παραστατικά αγοράς.
0: Άρα κάνουν κόλπα για να φαίνεται πιο φρέσκα. Και επειδή ξέρουν ότι στα μάτια την κοιτάμε, το ψάρι το κοιτά στα μάτια. Έτσι λένε.
1: Η υπόθεση έφτασε, λέει.
0: Όσοι νομίζετε ότι βλέποντα τα μάτια του ψαριού παίρνετε φρέσκο ψάρι, ακούστε.
1: Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τη κουκουβάγια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η υπόθεση λέει έφτασε στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών, η οποία τελικά ακύρωσε το πρόστιμο, κρίνοντας ότι οι διαπιστώσεις του ελέγχου δεν είχαν επαρκή τεκμηρίωση.
0: Α, ακυρώθηκε το πρόστιμο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εταιρεία με έδρα στην Αθήνα και υποκατάστημα στην Ερμούπολη τη Σύρου. Λέει, πρώτον κλιμάκιο της Αφροδίτης εντόπισε στο ψυγείο σφυρίδα, λέει, αξίας αγοράς 98 ευρώ. Η εταιρεία είχε τιμολόγιο και...
0: Γαύρο, σαρδέλα, μια χαρά!
1: Κουτσομούρα, μουρμούρα!
0: Κουτσομούρα είναι πιο πάνω, κουτσομούρα είναι πιο πάνω. Πώς έχει κουτσομούρα, είδες στο Σαββατοκύριακο, γιατί κοιτάς τα ψάρια εσύ.
1: Δεν είδες
0: στο Σαββατοκύριακο.
1: Η τσιπούρα είχε 13 ευρώ.
0: Είσαι ακόμα λίγο χαλαρός από την καλοκαιρινή
1: ερημήρα στο ότι θα έλεγα. Πάρα πολύ, θα σε έλεγα, πάρα πολύ.
0: Όπως είσαι, πάμε... Ελεκτρονέτ, έλα, τι βλέπεις.
1: Βλέπω τον Πιέρ που έγινε κουμπάρο στη Ρουμανία.
0: Ο Πιερακάκης.
1: Ο Πιερακάκης.
0: Ναι. Mm. Στον Υπουργό Οικονομικών.
1: Ναι, μαζί με
0: τη σύζυγο. Ωραία, και η Ρουμάνα η νύφη, ωραία, ε.
1: Για τα μάτια μια Ρουμάνα έγινε τσαλαμάνα.
0: Λαϊκή τραγουδίστρια είναι εκεί. Η σύζυγο του Υπουργού Οικονομικών τη Ρουμανία. Να στείλουμε την καλημέρα μα στην Αλήσια. Αφού μιλάμε για Ρουμανία.
1: Είπε μάνα στη Ρουμάνα και με άφησε χαρμάνα.
0: Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Καζάνα ένα και μοναδικό. Τρέλα δεν είμαστε κι άλλο, τεράστια καζάνα.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνα και πάλι καζάνα.
0: Γιατί βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίο από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη τη αρεσκία μα, Καβατσίνα κάτω από τον Άγιο Αχιλίο.
1: Τα ποτά μα είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and spirits.
0: Άρε την κάθε μέρα γιορτή.
1: Καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη, Κατζημιχάλη.
1: Παναγούλη και Ουστινιανού, γωνία, παρακαλώ. Και έρχεται τώρα νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος επί της Ανθίμου Γαζί.
0: Μα έχει περικυκλώσει ο Φωτάκης.
1: Ούρι, Φωτάκι, άρχοντα.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Α, Απαντάς μεγάλο Θεσσαλέμο και τούτο του φθινόπωρο να συντημένος μόνος το καβάλο.
0: Σομορφαίνει κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει γιατί είναι με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές του καβάλου.
0: Κοστούμια για γάμο, πατήσει αραβώνες μόνο από το καβάλο.
1: Μόνο από το καβάλο ψωνίζει για τσιγάμος.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ, παϊδάκι να γλύψει και τα δάχτυλά στο κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα σου διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην αμυγδαλαία. Και λειτουργεί και τηλεφωνικά, λειτουργεί και με ραντεβού και καθημερινές, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα πάρουν και κλείσουν τραπέζια.
1: Ναι.
0: Στη Σουσουράδα.
1: Σουσουράδα.
0: Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουκαράκια.
0: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
1: Και κάτι μειωμένες τιμές.
0: Να.
1: Να.
0: Τρέξτε μωρέ να πάρετε παπούτσια, φόρμες, σχολικά. Cougar. Έρχεται!
1: Μεζέ μεζέ!
0: Το λόφο φρουρίου!
1: Μεζέ μεζέ! Και φυχωρό τραγούδι 18 του μήνα με τις Βλάμιδες.
0: Μπορεί και φέτος θα φάμε, θα πιούμε, θα χορέψουμε, θα διασκεδάσουμε.
1: Από τον εορταζόμενο Σταύρο Ντούρο.
0: Grand opening την Παρασκευή, χρόνια πολλά Σταύρο Ντούρο.
1: Ούρε Σταύρο Ντούρο. Μεζέ
0: μεζέ. Χορηγή, διαφημίστε, λέμε σε λίγο. Πάμε.
1: Πατακλώ.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Τι εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου. Τι λες τώρα! Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά! Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα! Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες! Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις! Όχι ό,τι να είναι!
4: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
6: Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
8: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας
9: γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο cavallo.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
10: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται ξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
11: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
12: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
13: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
12: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
13: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
12: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
13: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
12: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
11: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
14: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ο μεγάλος Τζίμις Πανούσης στέλνει το μήνυμα ότι ήρθε το φθινόπωρο σιγά σιγά.
1: Ήρθε το φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν.
0: Λοιπόν, ο κύριος Χαϊδάς το ήξερε το τραγούδι. Εγώ το άκουσα το Σαββατοκύριακο, δεν το ήξερα.
1: Ναι, δεν το
0: ήξερε. Δεν το ήξερε ότι έχει τέτοιο τραγούδι ο Πανούσης.
1: Πολύ ρομαντικό τραγούδι.
0: Ναι. Είναι νοσταλγικό. Είναι έτσι.
1: Ρομαντικό είναι τραγούδι.
0: Και ξέρεις ποιο άλλο έχει. Είναι κι άλλο ένα παιδικό που λέει φθινοποράκι, φθινοποράκι.
1: Ναι.
0: Αυτά άκουγα το Σαββατοκύριακο. Για να μπω στο mood το για το φθινόπωρο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Το σχολικό.
1: Για τα παιδάκια.
0: Όπως είπες, το σχολικό.
1: Ναι.
0: Και για το φθινόπωρο σιγά σιγά. Αυτό ήταν τώρα. Τέρματα ψέματα. Αφήνουμε πίσω μας το καλοκαίρι, τα μπάνια, τη θάλασσα.
1: Του χρόνου πάλι με υγεία.
0: Του χρόνου πάλι, έτσι όπως το λες. Του χρόνου πάλι με υγεία. Και τώρα ποια είναι τα ορόσημα που βάζουμε 28 Οκτωβρίου. Όχι, παζάρι.
1: Παζάρι δεν το συζητάμε καν, φίλε μου.
0: Παζάρι σε 9 μέρες. Ε, 23.
1: Ναι. Παζάρι. 23 το βράδυ θα γίνει το μπαμ μπαμ, να πούμε.
0: 28 Οκτωβρίου που νομίζω πέφτει Τετάρτη φέτος.
1: Τετάρτη, ναι. Ωραία μέρα είναι.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ε, μετά Χριστούγεννα.
1: Και μετά πάμε για τα Χριστούγεννα.
0: Που είναι Παρασκευή, φίλε. Τα Χριστούγεννα.
1: Δεν έχει σημασία, θα κάνουμε ένα πενθήμερο. Κοροϊδού είσαι.
0: Θα πάμε από προπαραμονή φέτος.
1: Α, είναι καλά ο Μητσοτάκης.
0: Άλλωστε πιστεύω ότι μέχρι τα Χριστούγεννα ο Μητσοτάκης θα μοιράσει πολύ χρήμα.
1: Δεν το συζητάω.
0: Χρονιά εκλογών είναι.
1: Χρονιά
0: εκλογών είναι.
1: Πάρτε λεφτά να έχετε, λεπέδες. Για να δούμε τι λέει εδώ.
0: Αλλά όσα και να σου δώσει ο Κυριάκος.
1: Ο Πατριάρχης Ρουμανίας δέχτηκε τον Κυριάκο Πυρακάκη στο Βουκουρέστι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα για τους λαούς μας.
0: Ο Πιερακάκης δεν είναι απλά υπουργός οικονομικών. Είναι και πρόεδρος του Eurogroup, λέω.
1: Ο Πιέρ, ναι. Ο Πιέρ, φίλε, είναι μεγάλη μορφή.
0: Είναι πολύ και πρόεδρος του Eurogroup.
1: Ναι.
0: Πασοκτζής, ο οποίος μεταπήδησε με μεγάλη επιτυχία στη Νέα Δημοκρατία.
1: Με πάρα πολύ μεγάλη, επιτυχία, φίλε. Ο Πιερακάκης έγινε ένα μπλε παιδί.
0: Και σου έχω πει ποια έχει υπεύθυνη τύπου για τα σχετικά.
1: Την Πασόκα που έβγαινε
0: κάτι
1: παλιά.
0: Κάτι μακρύ.
1: Αυτή τη βαβάη.
0: Η δημοσιογράφο, κύριε Χαϊδά,
1: η οποία έβγαινε
0: δημοσιογράφο
1: παλιά,
0: κάτι μακρύ.
1: Έβριζε τη Νέα Δημοκρατία στο Άλτερ.
0: Θυμάσαι το ηρωικό πάνελ. Χατζηνικολάου.
1: Κακαουνάκης. Όχι ο Κακαουνάκης.
0: Ο Τράγκας ήταν σίγουρα.
1: Ναι,
0: δεν ήταν και ο Κακαουνάκης.
1: Και κάτι για μακρύ.
0: Και Κακαουνάκης ήταν.
1: Κακαουνάκης έβγαινε. Όχι στο.
0: Έβγαινε και με τον Χατζηνικολάου, δεν έβγαινε. Χατζηνικολάου, Κακαουνάκης, κάτι για μακρύ και Τράγκας.
1: Κακαουνάκης.
0: Εγώ το θυμάμαι, να έχει γίνει τετράδα.
1: Έβγαινε, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι έβγαινε ο Κακαουνάκης.
0: Έβγαινε και σε άλλα.
1: Ναι.
0: Τον θυμάμαι και με Χατζηνικολάου.
1: Ναι.
0: Κακαουνάκης με Τράγκα να έχουν κόντρα, δεν θυμάσαι εσύ.
1: Πώς δεν θυμάμαι, σκοτωμός γίνονταν.
0: Εποχές.
1: Σκοτωμός γίνονταν.
0: Καλημέρα. Άρα, Γεωργία, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Τώρα ποιος θα είναι στο παζάρι, ακόμα δεν μάθαμε, θα μάθουμε όμως.
1: Ναι ρε φίλε, πρέπει να τον παζαρεύουν ακόμα.
0: Όχι, μαθαίνω ότι έχει κλείσει.
1: Είναι κλεισμένος.
0: Ναι, αλλά δεν λένε όνομα ακόμα. Έχουν αρχίσει οι κατασκευές εκεί πέρα, ετοιμάζονται.
1: Ναι. Έχουν αρχίσει από την προηγούμενη Πέμπτη.
0: Κανονικά.
1: Και προχωράμε με εντατικούς ρυθμούς, παρακαλώ. Ναι.
0: Και οι καντίνες με τα φαγητά εκεί θα είναι υπερπαραγωγή πάλι φέτος. Για να τρώει ο κόσμος εκεί.
1: Έχει πράμα και θάμα.
0: Για να δούμε πόσο θα έχει γουρνοπούλα. Πόσο θα έχει το αρνάκι, το ψητό.
1: Να δούμε πώς θα έχει το κουκουρέτσι ο παππού. Από εκεί ξεκινάμε πρώτα. Η είσοδος.
0: Άσε με τώρα,
1: φίλε.
0: Θα φάω κουκουρέτσι έξω εγώ τώρα. Δεν θέλω να. Το κουκουρέτσι θα το φάω στο σπίτι. Να πλύνει το εντεράκι καλά η μαμά. Η σύζυγος.
1: Ουρές τα έχουμε και φέτος του κουκουρέτσι ο παππού. Ουρές.
0: By the way, καλημέρα Σαρακατσανάρχη, Στέλιο Σούρλα. Καλή εβδομάδα.
1: Το χρυσό μου. Που άπλωσε την κορμάρα.
0: Καλή
1: του
0: βδομάδα.
1: Την αισθησιακή κορμάρα του. Σε ποια παραλία την άπλωσε?
0: Τώρα είναι για επαγγελματικές υποχρεώσεις στην Αθήνα. Είναι το τρέιμερ.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια. Μία το μεσημέρι είναι η κυρία του Μαζονάκη.
1: Μία το μεσημέρι. Και από ό,τι βλέπω πριν από λίγο.
0: Χαμός,
1: Λάκης Ραζόπουλος χθες το βράδυ. Άννα Βύσης, Κορδά, Κοκκίνου, Νίνας, Νίνος κτλ.
0: Χθες το βράδυ.
1: Λάκης Γαβαλάς.
0: Κόσμος ηρέει στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια.

0: Κασιδιάρης λέει ανακοινώνει υποψηφιότητα στις εκλογές. Βγαίνει αύριο.
1: Βγαίνει αύριο. Βγαίνει αύριο Κασιδιάρης.
0: Ναι. Ναι.
1: Και βλέποντας την άνοδο λέει της ακροδεξιάς παντού σε όλη την Ευρώπη, σου λέει κάτσε τώρα. Ε,
0: ναι.
1: Θα πάρει και ποσοστό καλό. Θα πάρει και ποσοστό καλό, έτσι λένε οι προβλέψεις. Τώρα.
0: Η Αρίνα Σαμπαλένκα, ποια είναι αυτή η
1: Φακόφ.
0: Ποια είναι αυτή.
1: Είπε Φάκο. Είναι ίσως η κορυφαία ταινίστρια. Τώρα είναι νούμερο 2, βέβαια.
0: Άντε και Γαργαλή σου είπε σε κάμερα μάν, λέει, μετά την ήττα της στον τελικό του Open.
1: Ευτυχώς είμαστε ελληνικό ραδιόφωνο, οπότε μπορούμε να το λέμε. Φακόφ του είπε.
0: Να μπράβο.
1: Πλησίασε ο κάμερα μάν να τη κάνει κοντινό.
0: Φακούλο.
1: Η οποία είναι σε δεσμό αραβωνιασμένη ή παντρεμένη. Μέλινα, ε.
0: Αμέλινα. Ξέρεις
1: αυτό. Ναι, ρε. Έρχονται σε ελληνικά νησιά. Είναι Μέλινα η Αρίνα Σαμπαλέγκο. Έχασε στο τελικό του USA Open από την Ριμπάκινα. Που είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο 1. Το καλύτερο τένις το παίζουν Λευκορωσίδες,
0: Μολδαβές,
1: Ρωσίδες, Ουκρανές.
0: Ναι. Αποθέωση λέει.
1: Α, και να πω στο, ότι στο τελικό των αντρών, όταν πήγε το ρολόι.
0: Τσιπάς.
1: Όταν πήγε το. Ποιο Τσιπάς, αποκλείστηκε από τους 16. Όταν πήγε το ρολόι 007, έκαναν κοντινό στον Πιρς Μπρόσναν που είχε ενσαρκώσει τον James Bond. Και είχε γίνει viral σήμερα, το δίνει παντού. Όταν έδειξε το ρολόι 007 στο USA Open, στο τελικό του USA Open.
0: Πράκτορας 007.
1: Το κοντινό στον Pierce Brosnan. Ένας από τους καλούς James Bond. Αν και κατά την άποψή μου ο Sean Connery ήταν ο αξεπέραστος ο πρώτος.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Και ο Daniel Craig πολύ καλός ήταν. Ίσως καλύτερος και από τον Pierce Brosnan.
0: Κύμα αγάπης για τον Νίκο Βέρτη, λέει, αυτή τη φορά μέσα σε εστιατόριο που βρισκόταν ο ίδιος με την παρέα του. Αποθέωσαν, λέει, τον Νίκο Βέρτη μόλις τον είδαν μέσα στο εστιατόριο. Οι θαμώνες σηκώθηκαν και χειροκροτούσαν, λέει, και τραγουδούσαν το «Πώς τολμάς».
1: Ναι, Νίκο, και αυτός δεν είναι από τα καλά παιδιά. Και αυτός από τα καλύτερα παιδιά θεωρείται.
0: Ναι.
1: Καλό παιδί.
0: Τον θυμάμαι τότε εδώ.
1: Χαμηλών τόνων. Άσε, τι θυμάσαι τώρα, ξέρω
0: το
1: τα
0: θυμάμαι τώρα. Στο Φάγερο, φίλε, μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, με τον Greater.
1: Ήθελαν να πλημμυρίσουν την αγορά με 20.000 κιλά ακατάλληλου τόνου από την Τουρκία. Πώς εντοπίστηκαν τα κονσερβοποιημένα ψάρια πριν φτάσουν στα σούπερ μάρκετ.
0: Τώρα λες, φίλε, αυτό με έλεγε προχθές δύο κρεοπόλες. Ναι. Όλα τα αρνιά που έχουμε τώρα εδώ πέρα από τη Ρουμανία. Όλα.
1: Ρουμανία.
0: Ρουμάνια καρνάκια.
1: Μια χαρά δεν είναι. Πεντανόστιμα και τα Ρουμάνια.
0: Και περιακάκι εκεί πέρα τα βάφτισε ελληνικά.
1: Ναι. Απλά να ξέρει ότι τώρα σαν είναι Ρουμανία που σημαίνει ότι πρέπει να είναι πιο φθηνό κανονικά.
0: Δεν έχει σημασία. Το πουλάμε σαν. Ο Γιώργος Λιάγκας στις Πέτσες με Σαββατοκύριακο με τη Μαρία Αντωνά.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Είδε ένα ωραίο βίντεο στο Μύκονος Live TV.
0: Πιο απ' όλα.
1: Ένα από τα τελευταία, το είδε σίγουρα. Μια κυρία, Νίκο, μια κυρία που βέβαια. Ναι, ήταν λίγο. Δεν ήταν τόσο καλό σφιγμένη και τέτοια. Και γράφει ένα σε σχόλιο. Αυτό θα μου πει ο Λιάγκας είναι.
0: Α, μπράβο. Α, δεν είδα τα σχόλια.
1: Αγαπημένο Μύκονος Live TV, αγαπημένο.
0: Ναι.
1: Θα μας λείψει τώρα που φεύγει και το καλοκαίρι. Όλα τα σκεπάζει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και η κηδεία του σήμερα. Αν μπείτε να σερφάρετε στο διαδίκτυο, να μην πω 8 στις 10, 7 στις 10 ειδήσει για το Μαζονάκη. Και βέβαια και οι εξελίξεις με την υπόθεση με τους γιατρούς, έτσι. Με την έρευνα που γίνεται.
0: Ναι, ναι, έχει τώρα, φίλε, τρεις μέρες, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Τίποτα, τα έχει σκεπάσει όλα.
0: Τίποτα άλλο, ναι. Α, μάλιστα.
1: Μα ανησυχεί εδώ ένας καθηγητής ανοσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο Πέτρος Λιγοξυγκάκης.
0: Ο Λιγοξυνάκης.
1: Λιγοξυγκάκης, ρε. Ο οποίος λέει ότι είναι κορυφή ενός τεράστιου παγόβουνου τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου που βλέπουμε.
0: Άιστο καλό.
1: Είναι από τις σοβαρότερες των τελευταίων ετών η φετινή έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με διψήφιο αριθμό θανάτων.
0: Ναι, ρε φίλε,
1: πάνω από 200 σοβαρά κρούσματα.
0: Ναι. Δεν
1: υπάρχει ειδικό φάρμακο ή διαθέσιμο εμβόλιο για τον πληθυσμό.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, και λέει ότι η κλιματική αλλαγή και η προσαρμοστικότητα των κουνουπιών, ένας από τους λόγους που θέλουν να φύγει το καλοκαίρι και να έρθει σιγά σιγά φθινόπωρο και χειμώνας, είναι να απαλλαγούμε αυτά τα κουνούπια.
0: Έχετε κουνούπια.
1: Έχω ψεκάσει. Και χθες πάλι είχαμε κουνούπια. Έχω ψεκάσει πάλι φέτος το καλοκαίρι.
0: Και πολύ καλά κάνει.
1: 10 από αυτά τα αντικουνουπικά έχω αδειάσει.
0: Ναι.
1: Κάθε βράδυ βγαίνω στο μπαλκόνι 11-11.30 και ψεκάζομαι.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι, μόνο έτσι γλιτώνει.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, αναμένεται να αυξηθούν, λέει, τα κουνούπια και αυτό ο ιός του Δυτικού Νείλου. Λοιπόν, μέχρι το 2035 κατά πολύ, λέει. Και οι σχετικές ασθένειες στην Νότια Ευρώπη.
0: Oh. Α, ήδη από προχθές, φίλε μου, που κυματίζει η νέα σημαία στο κτίριο της παλιάς νομαρχίας και νη περιφέρεια στην πλατεία νομαρχίας, φίλε μου.
1: Ναι, ναι, το είπαμε την Παρασκευή.
0: Και που είχαμε ένα κουρελόπανο μέχρι τώρα. Και το τραβούσαν βίντεο κάτι σκοπιανοί και γελούσαν την προηγούμενη Πέμπτη.
1: Δεν κοίταν τα χάλια τους και σου
0: πιάνει. Α, μπράβο. Άιντε, μπράβο.
1: Πάνω με την νεκρή λόμενη στην Αίγινα, το είδες?
0: Το είδα.
1: Και το βίντεο που... Ο διοικητής της δεύτερης είπε, λέω, ότι η μόνη καθυστέρηση, επειδή ήταν πολλοί αυτοί που λένε ότι καθυστέρησε το στενοχώρο, η μόνη καθυστέρηση ήταν 5-6 λεπτά που έκανε ο γιατρός να πάει στο κέντρο υγείας για να φύγει με το ΕΚΑΒ. Τι θα έλεγε ο διοικητής της δεύτερης
0: υγειονομικής περιφέρειας?

0: Manchester City με 10 παίκτες στο τέρμπι του Manchester. Μεγάλη νίκη.
1: Τεράστια.
0: Η Μπαρτσελόνα τα χρειάστηκε χθες. Η Λεβάντε μείωσε σε 3-2 στο 88.
1: Και έβαλε ένα γκολ.
0: Από 3-0-3-2.
1: Χαλάρωσαν.
0: Ναι, προσπάθησαν λίγο εκεί, μετά έβαλε 4-2.
1: 4-2.
0: Ο Αντιγέμι, γεια σας.
1: Άντε, γεια σας και χαρά σας. Με το ζόρι Παρίσι Σεντζερμέν κέρδισε χθες.
0: Με το ζόρι και η Μπάγερ Μονάχου.
1: 1-2.
0: 1-2.
1: Α, μπράβο,
0: την Έλσμπεργκ που είναι η ευχάριστη έκπληξη στην Μπουντεσλίγκα. Η Παρίσι Σεντζερμέν πόσο κέρδισε.
1: 0-1. Την Μπρέστ.
0: Έχουμε κανονικά αυτή τη εβδομάδα. Champions League, Europa League, απ' όλα, ε.
1: Όχι Champions League.
0: Δεν έχει Champions League.
1: Όχι.
0: Έχει Europa League και Conference League.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι τελευταία αγωνιστική το Σαββατοκύριακο, γιατί μετά έχουμε διακοπή για τις εθνικές ομάδες.
1: Μετά δύο εβδομάδες ξάπλα, σύντροφε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Αχ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε νονός, λέει, βάπτιση στη Λεμεσό το γιο του αδερφού του Παύλου Αργυρού. Τι λέρε, φίλε.
0: Είδα και ένα άλλο που έγινε, που βάπτισε. Ο Αργυρός μαζί με τον Μελισανίδη.
1: Μαζί
0: βάπτισε,
1: ήταν,
0: το είδες.
1: Μαζί ήταν.
0: Α, εκεί ήταν και ο Μελισανίδης.
1: Ναι, ναι, στην Κύπρο. Ναι, ναι. 2 πνιγμοί Γάλλων σε Κέρκυρα και Χανιά. Δύο Γάλλοι πνίγηκαν, ένα στην Κέρκυρα και ένα στα Χανιά.
0: Προσέχετε ρε παιδιά,
1: προσέχετε ρε παιδιά.
0: Εδώ λέει ότι έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με πτώση θερμοκρασία σε μονοψήφια. Πού ρε.
1: Α, μπορεί σε άλλο.
0: Στα βουνά. Ποιος το λέει αυτό. Ο αγαπημένος σου. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.
1: Γεια σου Κλέαρχε.
0: Ο Κλέαρχος Μαρουζάκης.
1: Ο Κλέαρχος η Μαρίνα Γεκοντός. Ναι. Λίστεψαν με Τζινάδικο, με Τσιπκούρη και Λωστό στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα κατασκευαστούν 2 κατοικίες, λέει, στο Καστελόριζο για αγροτικούς γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς.
0: Έτσι. Και θα τρέξουν όλοι να πάνε στο Καστελόριζο.
1: Πότε θα γίνουν αυτές οι κατοικίες, Μάστορα. Άμπραβο, άμπραβο. Ανάτο, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές.
0: Από κανέναν!
1: Ο Πρωθυπουργάρας.
0: Και ψευτοτσαμπουκάδες.
1: Άιντε, μπράβο.
0: Και άμα βγει ο Κωνσταντίνος Λόρος πάλι, θα πει για την υπεροπλία που έχουμε εμείς ως Έλληνες έναντι των Τούρκων.
1: Ο οποίος είναι πανέτοιμος για το.
0: Επικρατείας.
1: Για το επικρατείας.
0: Της Νέας Δημοκρατίας.
1: Έτσι ακριβώς. Σε πού άλλο.
0: Ξέρεις ποιον είδα πίσω από τον Αδουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Τον Στέφανο Κωνσταντινίδη. Αυτό ήταν υποψήφιο του Πασόκα. Ε.
1: Αυτό ο δημοσιογράφο.
0: Δημοσιογράφος.
1: Πασοκάρα. Ναι,
0: ο Στέφανο Κωνσταντινίδη ήταν πίσω από τον Αδουλάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, είδα Λίτσα Λιακούλη. Επίσκεψη στα περίπτερα των Λαρισαίων εκεί στο επιμελητήριο στη ΔΕΔ.
1: Όλα υπό έλεγχο. Όλα υπό έλεγχο, μαέστρο.
0: Όλα under control.
1: Όλα.
0: Έκανε μια ανάρτηση η σύζυγος του Χατζηδάκη του υπουργού.
1: Τώρα μόλις βλέπω
0: η Καλλιόπη Καλαέτζη.
1: Ναι.
0: Πλήττεται, λέει, η επιστημονική μου υπόσταση και ο σύζυγός μου για πολιτικούς λόγους.
1: Ποια?
0: Η Καλλιόπη Καλαέτζη Χατζηδάκη, η σύζυγος του υπουργού.
1: Αχα.
0: Του Κωστή Χατζηδάκη. Πλήττεται, λέει, η επιστημονική μου υπόσταση και ο σύζυγός μου για πολιτικούς λόγους. Αρκετά με το χυδαίο τσουβάλιασμα, γράφει στα social media η σύζυγος του Κωστή Χατζηδάκη. Αυτό είναι το μήνυμα απάντηση της Δόκτωρ Καλλιόπης Καλαϊτζής στις επικρίσεις στην ιατρική του τρόπου ζωής με την οποία ασχολείται.

0: Κιέλλας πήγε προχθές.
1: Πήγε προχθές ο Κιέλλας.
0: Να τον αυτόν δεν είδα, τον καπετάνο να γυρίζει στην κουτάλα, δεν ξέρω τώρα.
1: Περίεργο, και είναι και φαρσαλινός.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε να γυρίσει την κουτάλα στη γιορτή Χαρδά.
0: Ναι, δεν ξέρω αν τη γύρισε.
1: Μαρία Καλιού τη γύρισε σίγουρα.
0: Κάτσε καλά, μιλάμε. Ναι. Ο Κιέλλας γύρισε όπως και πέρυσι, λέει, να πούμε, δεν έβαλε πολύ δύναμη.
1: Ο Παπαλιάγκας πρέπει να πήρε και καμιά κουταλιά έτσι, τώρα να δοκιμάσει λίγο χαλβά.
0: Πήρε ένα, πώς το λένε, ένα καρδάρι χαλβά από αυτό, ολόκληρο μαζί το πήρε.
1: Ναι.
0: Σε πολύ καλή φόρμα ήταν ο μεγάλος Τωμάς Παπαλιάγκας, χθες με τα συζύγου και το Παπαλιαγκάκι, σε ένα πολύ ωραίο στέκι με...
1: Πάρα πολύ.
0: Έπινα το πρωινό του καφέ.
1: Πέτυχε στην οικογένεια. Πάρα πολύ ωραία.
0: Την οικογένεια

0: σε ένα μήνα συμπληρώνονται 3 χρόνια από τις εκλογές, ε.
1: Άρα έχουμε άλλα 2 χρόνια.
0: Σε ένα μήνα κλείνουν, κλείνουν 3 χρόνια. Οκτώβριο του 2023.
1: Έχουμε άλλα 2.
0: Μου το θυμίζει εδώ πολύ σωστά η Νάντση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα. Ναι, Νάντση μου.
1: Άρα,
0: η οποία έχει βλέψεις για να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Συμπληρώσαμε 3 και έχουμε άλλα 2 δηλαδή.
0: Ναι, για τις εκλογές.
1: Μέχρι τώρα μας έχουν κάνει τα 3-2.
0: Για τις εκλογές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η θητεία των τοπικών δημάρχων περιφερειακών τώρα είναι στα μισά. Γιατί αναλαμβάνουν 1η Ιανουαρίου. Αλλά οι εκλογές όπως έγιναν Οκτώβριο του 23, φαντάζομαι θα γίνουν Οκτώβριο του 28. Φαντάζομαι, βέβαια, σε αυτή τη χώρα ξαφνικά τη θητεία μπορεί να την κάνεις από 4, 5, 6, 7 χρόνια. Ξέρω εγώ. Άρα σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι συγκρίσεις σιγά σιγά. Έτσι, γιατί όταν κλείνεις και μισή θητεία, 2,5 χρόνια, 3 χρόνια, σιγά σιγά περνάει και η περίοδος χάριτος που λένε. Και το βρήκαμε καμένη γη.

0: Είναι άσχημα τα νέα.
1: Γιατί?
0: Για το κλίμα παγκοσμίως.
1: Τι έγινε,
0: οι
1: ρε?
0: Παγετώνες στα Ιμαλάια λιώνουν όλο και ταχύτερα. Όλο και ταχύτερα, συγγνώμη. Όλο και ταχύτερα, δηλαδή λιώνουν σε κίνδυνο εκατομμύρια άνθρωποι και η ασφάλεια των υδάτων. Ωρε Παναγία, Παναγία.
1: Σε πόσα χρόνια θα λιώσουν, σύντροφε, να αλλάξουμε πλανήτη?
0: Ωρε Παναγία, Παναγία μου, σε πόσα χρόνια? Ταχύτερα, λέει, τώρα ξέρω εγώ. Έχεις παρατηρήσει τη νέα μόδα που κάνουν πλέον και τα πολιτικά sites να έχουν αθλητικές εκπομπές? Έχεις παρατηρήσει?
1: Α, ναι,
0: στο ήταν... πρώτο θέμα, για παράδειγμα,
1: ναι, ναι, έχουν το Τζόχο.
0: Βγαίνει ο Τζόχος,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: μαζί με τον Παπαβασιλείου και τον Γιαννίκο Δούσκα κάθε μεσημέρι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάπου έβλεπα τώρα, δεν ξέρω, μπητάχτηκε μαζί. Κάνει μαζί φέτος ο Νίκος Λιμπερόπουλος με τον Ντέμι Νικολαίδη.
0: Σε ποιο?
1: Δεν ξέρω, μαζί είναι.
0: Ναι, ο ναι. Λιμπερόπουλος ο προσβεστής.
1: Ναι, ναι. Ο Νίκος εκεί είχαν καλεσμένο τον Νικοπολίδη.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είναι η νέα μόδα αυτή τώρα.
1: Ευαγγέλιο...
0: Επειδή όλα πάνε σιγά σιγά προς το διαδίκτυο. Εμείς βέβαια σταθερά θα επιστρέψουμε τον Οκτώβριο στις τηλεοπτικές σας οθόνες.
1: Α, μπράβο.
0: Σταθερά. Mm. Προς το παρόν, χορτάστε παραλήψεις, παρακαλώ, ναι.
1: Είπε ο Ανδρουλάκης, λεφτά υπάρχουν. Γιατί λέει ο Μαρινάκης εδώ πέρα, λέει, μας γύρισε το χρόνο πίσω, στα λεφτά υπάρχουν.
0: Δεν είπε.
1: Στόχος μας είναι η πρώτη θέση, λέει, είπε ο Ανδρουλάκης.
0: Δεν είπε λεφτά υπάρχουν. Καλό είναι να έχεις στόχους στη ζωή, βέβαια.
1: Πάντα. Πάντα. Αν βλέπω μια υπέροχη κυρία.
0: Και εμείς έχουμε στόχο να πάμε στο CNN να κονομάμε δολάρια εκατομμύρια, αλλά δεν το βλέπω.
1: Βλέπω μια υπέροχη κυρία στο Καστελόριζο που βγάζει μια selfie

0: Ρε παιδιά, υπάρχει ασυνόμευση στην πόλη. Με στέλνει μήνυμα εδώ ο Σωτήρης.
1: Γιατί τι έγινε,
0: ε? Τίποτα, τίποτα, γίνεται χαμός με τα πατίνια.
1: Με τα πατίνια.
0: Ναι.
1: Το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα.
0: Oh.
1: Το διαπίστωσα πάλι και εγώ, όπως και εσείς φαντάζομαι το Σαββατοκύριακο. Βλέποντας νέα παιδιά να κυκλοφορούν πατίνια.
0: Τι να σε πω, ρε,
1: ξαναπάμε και στην ευθύνη των γονέων, έτσι. Απ' την, απ' την άλλη όμως, Νίκο,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: μπορούμε να λέμε ευθύνονται οι γονείς και να αφήνουμε τα παιδιά να κυκλοφορούν ανενόχλητα και ανελέητα, θα πω εγώ, στους δρόμους με τα πατίνια.
0: Α, μπράβο, έτσι. Λοιπόν,
1: γιατί για παιδιά είναι σήμερα. 9 στα 10 είναι παιδιά, δεν βλέπεις τώρα.
0: Λοιπόν,
1: 40 και 35.
0: Ο Βελόπουλος είπε, όπως λέει εδώ η Ελεύθερη Ώρα,
1: ναι.
0: τον Νοέμβριο θα γίνει κάτι συγκλονιστικό και εκλογές.
1: Ναι, καλά. Λες, ε.
0: Το είπε ο Βελόπουλος. Το Νοέμβριο, λέει, θα γίνει κάτι συγκλονιστικό και θα γίνει και εκλογές.
1: Πες το Βελόπουλο, άμα ναι, το ναι. συγκλονιστικό γίνει το Νοέμβριο, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε εκλογές το Νοέμβριο, θα τις κάνουμε το Δεκέμβριο μετά.
0: Λοιπόν,
1: θα κάνουμε εκλογές με τα Χριστούγεννα.
0: Πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας. Σχέδιο Αλέξ

0: πρόεδρος για διάλυση Τουρκίας και δημιουργία μεγάλης Ελλάδος. Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης αποκαλύπτει ένα άγνωστο ιστορικό ντοκουμέντο.
1: Ποιος το έχει αυτό το σχέδιο?
0: Ξέρω ρε φίλε, δεν ασχολούμαι.
1: Να διαλύσουμε την Τουρκία και να κάνουμε τη μεγάλη Ελλάδα. Εδώ λέμε να κρατήσουμε την Ελλάδα πως είναι.
0: Τι συμφώνησαν ο ελληνικής καταγωγής ναύαρχος Γουλιέλμος Φων Κανάρης και ο στρατηγός Γιώργιος Τολάκουγλου και γιατί ναυάγησε το σχέδιο που θα άλλαζε το χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου?
1: Αθά!
0: Σήμερα φτάσαμε στο σημείο οι Μογγόλοι να οικειοποιούνται, έτσι λέει η Ελεύθερη Ώρα, τα ομηρικά έπη και την Τρία.
1: Περισσότερα μετά, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στους χορηγούς. Electronet VK Καζάνα. Μεγάλε καζάνα, ένας και μοναδικός καζάνα σολέ. Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ.
0: Κλιματιστικά. Καζάνας και πάλι καζάνας.
1: Και τηλεοράσεις και αφιγραντήρες.
0: Καζάνας.
1: Βρέξει και ονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and Spirits.
1: Άρε την κάθε μέρα γιορτή,
0: Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι φωτάκης, φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και όλο στο φωτάκι είναι κομπλέ.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλικούπολη Γατζημιχάλη.
0: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία Φωτάκης και έρχεται νέος Φωτάκης Φωτάκαρος επί της Ανθίμου Γαζή.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Απαντάς Μεγάλου Θεσσαλέμων και δω του φθινόπουλου να συντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφέν κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και εντείνεται με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο.
1: Κοστούμια για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες.
0: Όλα, όλα.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ, παϊδάκι να κλέβεις και τα δάχτυλά σου, κοκορέτσι να πάθεις την πλάκα σου, διαστημικός λοκάνικος και απ' όλα τα καλά.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι,
1: Σουσουράδα. Τα φας καλά στην αμυγδαλέα,
0: Σουσουράδα.
1: Κούκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τέρμουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουκαράκι.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Κούκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να! Έρχεται στο Λόφο Φρουρίου.
0: Μεζέ, μεζέ.
1: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
0: Και φιχωρό τραγούδι στο μεζέ, μεζέ.
1: Θα φάμε, θα πιούμε, θα χαρέψουμε και φέτος.
0: Μεζέ, μεζέ, παλικάρια.
1: Χορηγή, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο.
0: Ναι.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
4: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
6: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
9: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
10: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
10: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
10: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
10: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: τραγουδάς. Έχει κλείσει το ένα ακουστικό. Περίμενε λίγο.
1: Άρα, στα καλά καθούμενα.
0: Ναι.
1: Στα καλά καθούμενα. Συντροφέ. Για στρώσ' το λίγο, Ιώργο, σε παρακαλώ.
0: Και διαβάζω ένα πολύ ωραίο βιβλίο που αναφέρεται σε ραδιοφωνικό παραγωγό, έτσι, thriller. Σε ένα μεγάλο ραδιόφωνο στη Γαλλία. Καμιά σχέση με εμάς, Νίκο μου. Ακούς, μπαίνεις εκεί στο ραδιόφωνο, λέει, είναι η ρεσεψιονίστ. Με το που μπαίνεις στην είσοδο, λέει.
1: Σου δίνει τον καφέ αμέσως.
0: Στο δεύτερο όροφο είναι η αίθουσα σύνταξης. Στο τρίτο όροφο η αίθουσα ενημέρωσης. Στο τέταρτο η ραδιοφωνική παραγωγή. Διευθυντή σύνταξη. Πω, λέω, τι ραδιόφωνο έχουν εκεί στη Γαλλία.
1: Και από μέσα έχεις και την αυτή να μας κάνουν και αέρα.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο δικό σας ραδιόφωνο και στη δική σας εκπομπή. Δεν έχουν το Θεό τους 20 λεπτά πριν τις 12. Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Χαϊδάς στο ραδιόφωνο της TRT. 24 10 66 15 31 24 10 66 15 32 τα τηλέφωνα.
1: Ναι, Μιχαλάκη.
0: Όλεκ, χρόνια πολλά να χαίρεσαι και εσύ το κοριτσάκι που έχει γενέθλια και αυτό σήμερα.
1: Ναι, γενέθλια.
0: 14 Σεπτεμβρίου το Σταυρού.
1: Ο μικρός Όλεκ.
0: Και να πω και στη φίλη μου τη Δημητρούλα στο Ηράκλειο στην Κρήτη, χρόνια πολλά που έχει τα γενέθλια της και αυτή σήμερα 14 Σεπτεμβρίου. Και ποιος άλλος έχει γενέθλια μαζί μας σήμερα? Θυμάσαι?
1: Ο Ραφανί, από τη Ραφίνα.
0: Ο πρώην πρωθυπουργός,
1: ναι, ναι,
0: Κώστας Καρμαλής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει γενέθλια σήμερα ο Κώστας, ναι, ναι, Καρμαλής, έτσι. Ο Σαμαράς θα τον έχει πάρει από νωρίς το πρωί τηλέφωνο, φαντάζομαι.
1: Το Beach Bar Θέρος by the Sea λέγεται το Beach Bar.
0: By the Sea, ρε. By the Sea.
1: Α, Θέρος by
0: the Sea. Το έκανε Σέα τη, η Σέα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το έκανα Σέα τα πούμε και τα λοιπά. Το Beach Bar που έγινε πεδίο ανταλλαγής πυροβολισμών. Ο Βαρπινίτης Αλβανός Αλκέτ Ριζάιλε που πυροβόλησε ότι πέσαν μπράβοι και θαμώνες. Η άδεια που είχε πάρει. Και τον αναζητάει η Ελλάς και το ελληνικό FBI παντού με ειδική ομάδα. Σαν δραπέτη τώρα.
0: Και αυτός είναι σκληρός κακοποιός, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σκληρός, σύντροφε.
0: Είναι σκληρός κακοποιός.
1: Πάρα πολύ σκληρός, ναι, ναι, ναι.
0: Άντε να δούμε, θα το πιάσουμε.
1: Αχ, αχ, αχ. Είχε εδώ ένα μωρό τώρα που του πήγε, άραξε τώρα. Αυτό δεν μου. Αμα.
0: Όσο περνάει η ώρα και ζυγώνει η ώρα της κηδείας του Μαζονάκη, γίνεται κοσμοπλημμύρα στην υγεία, πραγματικά. Απίστευτο, δηλαδή δεν το περίμενε αυτό το κόσμο.
1: Άγριος ξυλοδαρμός συνδούλες στο κέντρο της Στίβας συνελήφθησαν δύο Αλβανοί και ένας Έλληνας. Επιχείρησαν να ξεφύγουν άλλοι αυτοί από αστυνομικό έλεγχο με χασίς και χωρίς δίπλωμα ο οδηγός της μηχανής.
0: Τους πιάσαμε όμως.
1: Τους πιάσαμε.
0: Τους πιάσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Καζάνι που βράζει η δομή μεταναστών στις Σέρες, στο σκοτάδι επιχείρησαν να αποδράσουν. Εκεί πέρα γίνεται κάθε μέρα χαμός.
0: Τα προβλήματα τα καθημερινά.
1: Αυτό τον, τον μεγάλο εγκληματία στις Σέρες που προχθές πήγα και το 41 χρόνο Αλβανός που έχει γίνει ο μεγάλος χαμός σαν να βλέπαμε ταινία. Πήγα το μεταγωγικό, τον, είχε τον πήρε από τη φυλακή για να τον πάει στο δικαστήριο και στον δρόμο του σταματάει ένα βανάκι, φίλε.
0: Απόδραση.
1: Του σταματάει.
0: Σαν τις ταινίες του Hollywood.
1: Σαν ταινίες. Ένα βανάκι που είχαν διακριτικά τη ΣΟΠ και εδώ πέρα κατεβήκαν με τα Καλάσνικοφ. Όπως βλέπαμε κάτι ταινίες στο σινεμά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τον πήραν και αστυνομικοί καθόταν με το δάχτυλο στο στόμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά βλέπει ο Ριζάκη και σου λέει: μαλάκα, είμαι εγώ να κάτσω μέσα.
1: Κοροϊδεύει.
0: Γιατί κοπανάω κι εγώ τώρα που πήρα και άδεια κιόλας. Άσε να σιγά με βρουν.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτά.
1: Wow.
0: Κατά τα άλλα.
1: Χρυσοκοίδη, όρμα.
0: Χρυσοκοίδη,
1: μα τον πήραν στα καλά καθούμενα.
0: Κοίταξε, τώρα πολεμάει τις τηλεφωνικές απάτες ο υπουργός.
1: Τι να προλάβει.
0: Πολεμάει τις τηλεφωνικές απάτες.
1: Τι να κάνει γι' αυτό, σπαθιά θα καταπιεί.
0: Γι' αυτό και για τη Μενδώνη δεν έλεγε ο Άδωνης ότι αυτοί είναι οι υπουργοί που δεν πρέπει να τους αλλάξουν ποτέ.
1: Ποτέ, τη Μενδώνη.
0: Μενδώνη και Χρυσοκοίδη.
1: Εφόρου ζωής είπε για τη Μενδώνη, σύντροφε.
0: Από μια χώρα που έχει περάσει.
1: Α, μπράβο.
0: Η Μελίνα Μερκούρη.
1: Α, μπράβο.
0: Υπουργός πολιτισμού. Α. Και εμείς να λέμε για τη Μενδώνη.
1: Για δεν θυμάμαι. Κυράκου.
0: Δεν θυμάμαι. Α, εντάξει, να ζει κύριο Κοτροκυσί. Δεν θυμάμαι να λέγαμε τότε επί Πασόκ να μείνει. Για πάντα εφόρου ζωής, όσο είναι στη ζωή του.
1: Έχει πολλά χαιρετίσματα. Τώρα που είπες για πολιτισμό, φίλε, έχει πολλά χαιρετίσματα από τον ανανεωμένο.
0: Το Μαρετσιάνι.
1: Όχι.
0: Τον αντιδήμαρχο πολιτισμού.
1: Παναγιώτη Σάπκα.
0: Παναγιώτη Σάπκα. Τον πρώην αντιδήμαρχο.
1: Ναι, ναι, έπινε καφέ εκεί στο αριστερό αυτό το καφενείο που είναι επί τη.
0: Στο αριστερό καφενείο.
1: Επί τη Κουμουνδίου εκεί πέρα χθες το πρωί.
0: Μην το λες αριστερό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο Κουλτουριάρικο.
1: Στο Κουλτουριάρικο. Στο Κουλτουριάρικο εκεί που έχει πολύ ωραία θέα.
0: Τα είπατε, τα είπατε.
1: Ναι, ελαφρώς. Ναι.
0: Του είπες τι ανάρτηση έκανες πάλι για το.
1: Είσαι πολύ μεγάλος.
0: Για το γκράφιτι εδώ πέρα που γίνεται.
1: Είσαι τεράστιος.
0: Το είπες,
1: του λέω μεγάλε Παναγιώτη Σάπκα.
0: Ναι. Oh. Νεκρή σε διαμέρισμα στο Τόκιο βρέθηκε η 25χρονη γνωστή Ιαπωνέζα πορνοστάρ Χάνα Κουράκη.
1: Όμπο. Α, η Ιαπωνέζα η πορνοστάρ, φίλε. Ναι, ναι, ναι.
0: Η Χάνα Πουράκη. Κουράκι, όχι Πουράκη.
1: Πουράκι, πολύ ωραία.
0: Χάνα Κουράκη.
1: Έτσι, πολύ
0: ωραία. Πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοκτονία. φίλος της εντόπισε τις ορώτης στην περιοχή Καμπουκίτσο.
1: Στο Καμπουκίτσο.
0: Στο Καμπουκίτσο βρέθηκε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η Ιαπωνέζα πορνοστάρ νεκρή. Μάλιστα. Αχ, η Ιαπωνία. Δεν το λέγεται η Ιαπωνέζα πορνοστάρ, αλλά γενικότερα η Ιαπωνία.
1: Κατασχέθηκαν, λέει, 20 τόνια κατάλληλο κονσερβοποιημένου ψαριού από την Τουρκία.
0: Αυτό δεν είπα πριν, τόνος.
1: Α, μπράβο,
0: τόνος. Για το τόνο, 20.000 τόνοι. 20.000 κιλά, 20 τόνοι. Ναι. Τι τρώμε, Νίκο μου!
1: Τι τρώμε, Βαγγέλη μου!

0: πέφτει. Καλά, να, μια χαρά. Ω, και γράφει σήμερα το μακυλιός, φύγει μαγιά.
1: Όχι, όχι, μην διαβάζει.
0: Σου φύγουν οι κάλτσες, φίλε.
1: Δεν διαβάζω.
0: Ο μπάρος πάστων των οικονομιών λέει φωτογραφία του Μπιερακά και εδώ η Εσπρέσο και το. Για ό,τι θέλεις.
1: Κορυφαία τάκα του Άδωνη Γεωργιάδη, επειδή είπες πριν να σου πέσουν τα μαλλιά.
0: Ναι.
1: Αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης είναι για να σου πέφτουν τα μαλλιά. Ευτυχώς έχω βάλει και είμαι καλά.
0: Μπράβο, ευτυχώς. Έτσι.
1: Θα φτιάξουμε, λέει, ως Υπουργείο ένα app. Για να βλέπουν. App είναι. Απ' είναι στο κινητό. Για να βλέπουν οι πολίτες τις άδειες των ιατρίων. Θα απαγορευτούν οι διαφημίσεις για κλινικές όπως η Stem Cell. Γιατί έχουμε δει και περίεργες διαφημίσεις για τέτοιες κλινικές παύλα ιατρία, έτσι.
0: Ορισμός βόμβα.
1: Που δεν είχε ταμπέλα απ' έξω. Αν είναι δυνατόν, δεν είχε καν ταμπέλα απ' έξω. Παρακαλώ, κύριε Χαϊδά, ναι.
0: Ορισμός βόμβα, λέει, μετά από 15 χρόνια. Τόνι Μαυρίδης και Ευαγγελία Καραμπατζάκη. Τόνι Μαυρίδης αυτός δεν ήταν.
1: Ο πρώην
0: της Παπαρίζου.
1: Ο πρώην της Παπαρίζου.
0: Ναι. Ο πρώην Παπαρίζος. Χωρίς αποτελέσματα, λέει, ολονύχτες έρευνες νότια της Γάβδου μετά την ανατροπή Λέμπου, ένας νεκρός, 25 αγνοούμενοι.
1: Την κολάρα έβαλε ο Μπάμπης ο Κοστούλας στην Αγγλία. Ναι, κολάρα!
0: Ρε φίλε,
1: κολάρα! Ρε φίλε, και νομίζω ότι αρχίζει και φορμαρίζεται την κατάλληλη στιγμή για να παίξει με την
0: Εθνική. Ξεμπούκωσε, φίλε, ξεμπούκωσε. Έχει μια πολύ ωραία.
1: Και κέρδισε και πέναλτι, έτσι.
0: Ναι.
1: Και γκολ, κέρδισε και πέναλτι.
0: Πόσο καρότο επιτρέπεται να τρώει ένα κουνέλι.
1: Το πρώτο γκολ της Μπαρτσελόνα το έβαλε ένας καινούριος θαυματουργός πιτσιρικάς, ένας 19χρονος.
0: Ναι, δεν ήξερα αυτό.
1: Ούτε εγώ, πρώτη φορά άκουσα.
0: Ναι, πρώτη φορά τον ήξερα.
1: Πώς τον έλεγε, δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Οι παίχτες μου είναι πεινασμένοι να κερδίσουν για τον Πανάθα, είπε ο προπονητής του Νίστρουπ.
1: Όπαρε!
0: Ναι.
1: Όπαρε, Νίστρουπ.
0: Ωραία.
1: Ναι, Νίκο, συγγνώμη. Τι συμβαίνει με τον Αλαφούζο. Να το αναλύσουμε λίγο, δηλαδή.
0: Αγοράζει και την Όβα.
1: Αυτό!
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Έχει κάνει φέτος μεταγραφές που τρίβει στα μάτια, δηλαδή δεν του πιστεύουν οι Παναθηναϊκοί.
0: Ναι.
1: Έχει αγοράσει μέσω της πλατφόρμας που θέλει να φτιάξει τηλεοπτικά δικαιώματα στο μπάσκετ,
0: το
1: κύπελλο Ελλάδος.
0: Φέρε μας τον Μπαπέ, έλεγε ο άλλος.
1: Και τώρα διαβάζουμε εδώ και λίγες μέρες ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για να πάρει την Νόβα.
0: Να πάρει την Νόβα.
1: Να διευκρινίσουμε,
0: κανάλια.
1: Να διευκρινίσουμε την Νόβα, τα κανάλια που θέλει να δείχνουν μπάλα και τέτοια, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάρει την Νόβα συνολικά. Τηλεφωνία, ενέργεια και όλα τα
0: σχετικά. Θα τα πάρω όλα, Βαγγέλη, δεν αφήσει τίποτα ο Αλαφούζος.
1: Γιατί η Νόβα συνολικά μπορεί να αποτιμάται και κοντά στα 2 δις ευρώ.
0: Γεια σου, Κώστα Τσουτσουά, χαιρετίσματα.
1: Γεια σου, Κώστα. Αλλά πραγματικά τι έχει πάθει ο Αλαφούζος.
0: Φίλε.
1: Έγραφε ο Μηντιάρης ότι έχει ανέβει πολύ μετοχή, λέει, και από εκεί βρήκε έσοδα πολλά και κάνει αυτές τις αγορές.
0: Από όλα τα καλά.
1: Εντάξει, παρατηρήσει ότι θέλει να κάνει τέτοιο σπάσιμο στο Μαρινάκι. Δεν πήρε στον, το αριστερό μπακ του Μαροκινό, τον. Πώς λένε, τον Ντεν Σαλάμ, θα το πάρουμε εμείς.
0: Α, εν τω μεταξύ, χθες μετά στο 87 φίλε έβλεπε τον αγώνα, φόλεσε.
1: Χλεβάζανε οι Παναθηναϊκοί τον Ολυμπιακό.
0: Με τη Λίπαρο, λέω. Και έκανε μια ανάρτηση μετά ο. Πώς σου λένε.
1: Ο Καραπαπάς.
0: Καραπαπάς και για το Χούντο Γοέμπλη.
1: Αυτά τα ωραία!
0: Μας λέει τώρα η ομάδα της Χούντας, λέει, μας μιλάει.
1: Αυτά τα ωραία! Καλά, ο Ολυμπιακός είναι τραγικός. Αλλά για να μην μείνουμε στον Ολυμπιακό, πρέπει να εκθιάσουμε και τον Όφη, παιδιά, που δείχνει μια ομάδα που σφίζει από υγεία, μια ομάδα καλοδουλεμένη και ένας προπονητής, ο Κόντης, είχε δώσει δείγματα, γραφής και στον Παναθηναϊκό πριν φύγει και πήρε ο Αλαφούζος μεγάλο όνομα για να μην γκρινιάζουν οι οπαδοί. Αλλά έχει κάνει φοβερή ομάδα Όφη. Φοβερή ομάδα.
0: Μπράβο. Και δεν έπαιζε ούτε ο Νούς ούτε ο Αποστολάκης.
1: Αυτή δεν μπορούσε να παίζει, αφού είχε αγοράσει ο Ολυμπιακός, δεν εκείνη.
0: Τσέκι στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο, έτσι.
1: Κοίτα να δεις.
0: Κοίτα να δεις, φίλε. Μπράβο. Λοιπόν, διάβαζα χθες το Σάββατο για πρώτη φορά στα χρονικά η εκπομπή αυτή που είναι τώρα στο. Πώς λένε, στο Sky το πρωί πέρασαν με μεγάλη διαφορά τον Μάνεση.
1: Ποια εκπομπή είναι στο Sky τώρα το πρωί?
0: Που ήταν ένας που πήγε με τον οικονόμο του πρωί, ρε.
1: Ο Πιταράς.
0: 10 παντού. Ναι, που είναι μαζί με την Καραμίτρινα.
1: Αυτός το. Α, η Καραμίτρου δηλαδή, μαζί με αυτόν.
0: Η Καραμίτρου μαζί με αυτόν, λέει. Ήταν πρώτη του Σάββατο με μεγάλη διαφορά από τον Μάνεση.
1: Μάλιστα.
0: Για να δω χθες τι κάνανε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ρε φίλε, για να δούμε χθες τι κάνανε. Γιατί είχε χθες Κυριακή, φιλαράκι. Για να δω. Άμα, άμα, χθες ήταν μανί με μανί. Ρεπορτάζ στις 10 λέει 15,7. Α, χθες πέρασε ο, με 16,2 ο Μάνεσης. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μαλί με μαλί.
1: Ο Σκάι σαν να συμμαζεύεται σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Αντένα νομίζω ότι έχει το πρόβλημα.
0: Μάλιστα, για εδώ. Οπα, έχει και κάτι.
1: Και εγώ πολλά αρνητικά σχόλια ακούω για την εκπομπή των Φερεντίνου Καραβάτου στην ΕΡΤ.
0: Την
1: και κάνουν σύγκριση τη τηλεθέαση που έχει το στούντιο 4 με το στούντιο 3.
0: Ναι, την Παρασκευή κάναν 2,3. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το νούμερο, φίλε. Ναι, ναι, πάτος.
1: Η Λατινοπούλου έγραψε για το Ρέμο σε συναυλία με συγκρότημα που λέγεται Gypsy Kings. Δεν πάω.
0: Όχι, ρε.
1: Άρα, φίλε. Δεν τρώγεται αυτή η Λατινοπούλου τώρα.
0: Ναι, και ο Ρέμο τώρα να πει για τη Λατινοπούλου και αυτό. Ας κάτσε, ρε, Ρέμο να πούμε.
1: Όλα είναι επικοινωνία, ρε Νίκο. Αλλιώ θα το σχολιάζαμε εμεί τώρα, θα το λέγαμε. Κατάλαβε.
0: Γιατί έκλαιγε για τον
1: Μαζονάκη.
0: Οι δηλώσει που είχε κάνει όμω για τη. Πώ θα έλεγε.
1: Πολύ κροκοδίλια τα φαρικαμένα όλα αυτά. Δεν θέλω να σχολιάζω.
0: Γιατί είχε πει και ο Μαζονάκη.
1: Καλά φόρο τιμή στο στο Μαζονάκη, ναι,
0: στη συνέντευξη που είχε δώσει την τελευταία στον Τάσο Τρίφωνο, είπε: δεν θέλω τώρα και ο κύριος Ρέμος που κάνει τα ίδια με μένα, λέει.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Άστα.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, είναι η εβδομάδα των δημοσκοπήσεων αυτή που ξεκινάει σήμερα.
0: 42%!
1: Θα σκάσουν τώρα κάτι
0: δημοσκοπήσεις. 42% σύντροφε!
1: Αφού τελείωσε και η ΔΕΘ με Τσίπρα Ανδρουλάκη την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Θα είναι η εβδομάδα των δημοσκοπήσεων.
0: Α, μπράβο.
1: Η Θεσσαλονίκη λέει άνοιξε την όρεξη από ό,τι φαίνεται στον Νίκο Ανδρουλάκη και έγινε η πόλη των μεταγραφών. Α. Μπα, γιατί είναι.
0: Τι πήρε ο Ανδρουλάκης, ε.
1: Τι μεταγραφές έκανε.
0: Τι πήρε, τι μεταγραφές έκανε, ε. Αμά.
1: Μεταγραφές στη Θεσσαλονίκη. Μετά του Τελιγιορίδου και Αβραμάκη τον δρόμο για τη Χαριλάου Τρικούπη θα πάρουν και οι κύριοι Αποστολάκης. Ο Ναύαρχος, δε αυτός που ήταν στο Τσίπρα.
0: Α, ήταν
1: και Αυλονίτης.
0: Ποιος Αυλονίτης, Σόι του Βρέθηκαν... Πασόκ.
1: Α, ο Αυλονίτης, ο γνωστός, ο βουλευτής. Βρέθηκαν στην ομιλία του Προέδρου του Πασόκ που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αχα.
1: Και στο καλορίζικι των δημοσιογράφων αρχίστηκαν να πούν πως θα τα πει όλα στην ώρα τους ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Άρε φίλε.
1: Όχι ένα, αλλά δύο βράδια.
0: Δύο βράδια.
1: Τα έτσουξε ο Ανδρουλάκης. Ο Μητσοτάκης το κάνει Παρασκευή βράδυ. Που έχει το κοκτέιλ με τους δημοσιογράφους. Ο Ανδρουλάκης και την Παρασκευή το βράδυ
0: και το συναντήθηκε για ποτό
1: σε Roof Garden ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης και το Σάββατο το βράδυ στην Αριστοτέλους με θέατρο Θερμαϊκό. Ήπιε και πάλι ποτά. Με εκπροσώπους από τα μέσα ενημέρωσης αλλά και στελέχη του κόμματος. Άντε ρε παιδιά, παίξτε μας λίγο παραπάνω κι εσείς.
0: Άντε.
1: Πείτε τίποτα για την Πασοκάρα.
0: Άντε κουνηθείτε.
1: Εμείς θέλουμε πρόεδρε, αλλά ό,τι πει. Ο ιδιοκτήτης, ό,τι πει.
0: Ό,τι πει ο Αλαφούζος.
1: Ό,τι πει ο Μαρινάκης.
0: Α, ο Μαρινάκης.
1: Ό,τι πει ο Κυριακού. Α. Λέω τώρα εγώ ονόματα.
0: Α, και έλεγε ο Ρέμος, ευχαριστώ πάρα πολύ του Βαγγέλη Μαρινάκη, λέει να πούμε και τα λοιπά. Ναι. Είμαι πολύ υπόχρεος, λέει, στο Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Διάβασα ένα άρθρο για τον Αντώνη Ρέμο. Φαντάζομαι ότι έχουν διαβάσει πολύ. Από έναν ο οποίος έλεγε ότι ήταν φανατικός.
0: Από στο τέλος του ψυχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά πόσο πολύ απογοητεύτηκε με τον Ρέμο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για την όλη στάση του στην ιστορία με τον Μαζονάκη και τη συναυλία που δεν ακύρωσε. Εντάξει. Τα λέει όλα.
0: Ωμα. Μιλάνε Αποστολάκη. Άμα τι βλέπω. Ευτυχώς είναι και μιλάνε Αποστολάκη, Βαγγέλη. Δεν ξέρω πώς τη συμπαθώ πάρα
1: αυτή
0: πολύ.
1: Τη συμπαθώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι πάρα πολύ συμπαθητική να πούμε έτσι. Να, έβλεπα μια, κάπου ανεβάσανε εδώ σε, ανεβάσανε σε κάποιο περιοδικό μια φωτογραφία της Εύας Καϊλή με πολύ ωραίες τσάντες. Πού είναι αυτό το, αυτή η ψυχή?
1: Δεν ξέρω, εγώ τώρα είμαι, ξέρεις τι, είμαι πολύ καχύπροπτος με το AI. Δεν ξέρω τι είναι αλήθεια και τι όχι.
0: Και τι είναι ψέμα ρε φίλε, ναι, ναι, ναι.
1: Πραγματικά,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Είδα ένα βίντεο στο Μύκονος Live TV, πέντε κυρίες να βουτάνε στη θάλασσα, το είδες αυτό?
0: Το είδα, ναι.
1: Και έγραφε από κάτω ότι είναι AI.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Αφού έβλεπα μια φωτογραφία που είναι σε ένα πανηγύρι τώρα, η, πώς λένε, η Εύφη Πόδη, και την πέρασα και την Τζένιφερ Λόπεζ εγώ χθες.
1: Αχ, και θυμήθηκα το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας ότι το AI θα μας καταστρέψει, θα μας φάει λάχανο. Λοιπόν, για να προλάβουμε να γυρίσουμε μετά και να μας πεις και τον καιρό, δεν πάμε τώρα. Electronet VK Καζάνα.
0: Είσαι τεράστιος ρε Καζάνα, πολύ μεγάλος Καζάνα μου. Καζάνα μου, Λεβέντη.

0: Σάκης Φωτάκαρος. Καβάλλον αντιθούμε αγόρια. Αβαντάς μεγάλο Θησαλέμου και τούτο το φθινόπωρο να συντημένος μόνο στο καβάλλον.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Αμυγδαλέα. Σουσουράδα.
1: Κούκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα τη μέρα κουκαράκια.
1: Και έρχεται την Παρασκευή.
0: Μεζέ, μεζέ και έφυγο τραγούδι.
1: Στο λόφο Φρουρίου. Χορηγεί.
0: Μεζέ, μεζέ.
1: Επιστρέφουμε να πούμε και το καιρό και να χαιρετήσουμε. Έτσι, πάμε.
0: Παρακαλώ.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
4: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
9: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.

0: 14 Σεπτεμβρίου του Σταυρού, Δευτέρα. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να σας χαιρετήσουμε. Πρώτα όμως ο κύριος Καλάς θα μας πει αναλυτικά την πρόβλεψη του καιρού για όλη την εβδομάδα.
1: Παρακαλώ.
0: Και έχουμε καμιά πρεμιέρα στα τηλεοπτικά σήμερα. Αυτό το σύριαλ που λέγαμε ότι θα βγει πρώτο του Ανδρέα Γεωργίου, πότε θα βγει?
1: Που ξέρω. Α, όχι, τώρα πρέπει από την άλλη εβδομάδα.
0: Όχι, λένε ότι αυτό θα, για να προλάβει τον ανταγωνισμό θα βγει νωρίτερα, μια εβδομάδα.
1: Ποιο, πού παίζει αυτό?
0: Στο Sky.
1: Στο Sky.
0: Οι μπλε ώρες. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Λοιπόν, 14 Σεπτέμβρη σήμερα του Σταυρού, ηλιοφάνεια 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Μπράβο.
1: 15 του μήνα αύριο Λεβεντόπεδα.
0: Κάτω από 30 πλέον.
1: Σχεδόν έθριος καιρός, αύριο θα έχει σύννεφο όμως 26 με 27 βαθμοί Κελσίου. Τετάρτη 16 του μήνα συννεφιά και ήλιος, να πούμε 26 βαθμοί Κελσίου.
0: 26 Τετάρτη.
1: Πέμπτη 17 του μήνα παρακαλώ ηλιοφάνεια 28 βαθμοί Κελσίου παρακαλώ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, Παρασκευή 18 του μήνα, ηλιοφάνεια κάργα 31 βαθμοί Κελσίου παρακαλώ.
0: Να τα αυτά που σας έλεγα, ανεβαίνει από τον Κυριακό.
1: Σάββατο ηλιοφάνεια 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
1: Κυριακή 20 του μήνα, ηλιοφάνεια 29 με 30 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ.
0: Άρα...
1: Και Δευτέρα 21 του μήνα ξεκινάει με συννεφιά.
0: Άρα νορμάλ φθινοπορνή
1: εβδομάδα. Να έχουμε καλό καιρό στο παζάρι, φίλε, το κυριότερο απ' όλα.
0: Αυτό είναι την εβδομάδα τώρα, θα δούμε.
1: Ναι. Να έχουμε καλό καιρό στο παζάρι.
0: Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας χαιρετήσουμε.
1: Να είμαστε καλά και του χρόνου με υγεία, σύντροφε.
0: Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που γιορτάζει σήμερα.
1: Ελέησον.
0: Να είστε γεροί, να είστε δυνατοί. Είναι νηστεία σήμερα, μην το ξεχνάτε.
1: Όχι, δεν το ξεχνάμε.
0: Θα τα πούμε αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός στις 10.30. Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
0: Δεν είχαν το Θεό τους. Πολλά φιλιά σε όλους. Bye bye.

0: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
1: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
0: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
1: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
0: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
2: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: 95,1 FM Stereo.
1: DRT 95,1 FM Stereo.
2: Καλή εβδομάδα κυρίες μου και κύριοι. Μέχρι και τη μία ελπίζω καλή αρχή στα παιδιά που σήμερα ξεκινούν το σχολείο. Σας εύχομαι υπέροχη σχολική χρονιά.
3: Ξανά σήμερα ξεκινούν το σχολείο.
2: Ναι. Σήμερα ξεκινούν ουσιοδός Σωτήρη, Δευτέρα.
3: Καλά, να σου πω. Άρα με αυτή τη λογική πρέπει όταν γυρίζουν από τις διακοπές των Χριστουγέννων τους λέμε.
2: Μπράβο.
3: Ξανά μα.
2: Και αυτό πρέπει να το κάνουμε. Και
3: πες ότι έχεις ελληματική φαντασία.
2: Είμαστε...
3: και δεν έχεις.
2: Ναι, ναι, καλά.
3: Ωραία.
2: Είμαστε...
3: Χρόνια πολλά λέει ο κόσμος. Σήμερα είναι σημαντική θρησκευτική εορτή. Είναι του Σταυρού σήμερα.
2: Ωραία, έχουμε του Σωτήρη να μας τα θυμίζει αυτά. Μπράβο.
3: Σταυρούλα, Σταύρος και κυρίως το σύμβολο της πίστης μας.
2: Ναι, ναι, ναι. 14, ναι, του Σταυρού. Μεγάλη γιορτή. Λοιπόν, παιδιά μου, έχουμε αγαπημένους χορηγούς που είναι η Alpha Good και βεβαίως τα μάρκετ της Μασούτης. Σε αυτή την πορεία αυτής της υπέροχης εκπομπής μας κρατούν υπέροχη συντροφιά, υπέροχη χορηγή.

0: Θέλω για το σπίτι μου. Θέλω ποιότητα και design. Σύγχρονη αισθητική και εργονομία. Δυνατότητες επιλογής. Και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Wood Home τα έχεις όλα.
0: Alpha Wood Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
0: Alpha Wood Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.

0: Λοιπόν, να πω.
1: Όχι,
0: να πω,
1: λοιπόν.
0: Κύριε.
1: Όχι. Θα κύριε. Πάω στο Guinness.
0: Κύριε.
1: Έχει καταγραφεί ο νεότερος καλλιτέχνης του κόσμου.
0: Ο νεότερος, ο μικρότερος.
1: Είναι ένα μωρό που έπαιζε με μπογιές
0: και ζωγράφησε έναν τοίχο, ας πούμε.
1: Όταν ξεκίνησε, οι γονείς λένε, ρε παιδί μου, πολύ ενδιαφέροντα τα χρώματα, η κίνησή του. Στην αρχή του δώσαν μια οθόνη για να παίζει με τα δάχτυλα. Και όταν έκανε τη λαβή της τσιμπίδας, που είναι ένα σημαντικό στάδιο της παιδικής ανάπτυξης, του δώσαν πινέλα. Σου λέει, μπορεί να το πιάσει το πινέλο, να το χειριστεί. Τον Οκτώβριο του 24, το Guinness World Records επικύρωσε τον σχετικό τίτλο, δηλαδή του νεότερου καλλιτέχνη. Δεν διευκρινίζει το κείμενο που συνοδεύει το ρεκόρ ποια ήταν η διαδικασία, δηλαδή πώς κατέληξε ότι αυτός είναι. Αλλά η ιστορία κάνει ακόμη ένα βήμα, διότι η Miva Fine Art Gallery στο Μάλμε της Σουηδίας θα φιλοξενήσει
0: τα έργα του παιδιού. Άσε.
1: Από 20 έως 22 Νοεμβρίου σου δίνει ωραία φορμή στο Μάλμε να πας, που λέγεται «Η πρώτη μου γλώσσα», έτσι τίτλοφορείται, και παρουσιάζει τα έργα αυτού του παιδιού. Τι ωραίο.
0: Μπράβο.

0: Ένας Ιάπωνας, παιδιά. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι διαβάζω πια σήμερα. Ένας Ιάπωνας στην Ιαπωνία πήγαν από τώρα. Ναι, καλά. Συνελήφθη για σφαγή 30 χάμστερ. Πήγε σε ένα ξενοδοχείο.
1: Σφαγή.
0: Ναι. Λίγες μόνο εβδομάδες. Ποιος ξέρει τι σάικο.
1: Τι που τι σημαίνει σφαγή, ρε παιδιά.
0: Είχε τεθεί υποκράτηση και απέθηκε ελεύθερος γιατί είχε κάνει το ίδιο σε άλλα 20 τροκτικά.
1: Άρα είναι serial killer από ποντίκια.
0: Ναι. Ναι. Ο συλληφτής, ένα συμβάνιο.
1: Τέτοιες ειδήσεις επιλέγεις.
0: Γιατί είναι.
1: Και ωστού δεν θέλει να σε ακούει, δεν θέλει να σε βλέπει.
0: Εξεπιτούτου την αναφέρω την είδηση.
1: Εξεπιτούτου, πού το θυμίδιες.
0: Μ' αρέσει το εξεπιτούτου.
1: Που είναι έτσι κι αλλιώς λάθος.
0: Μ' αρέσει πολύ. Άψε
1: το εξαπανέκαθεν.
0: Το εξαπανέκαθεν, άλλη ωραία.
1: Όπου εμένα παιδιά μου το είπαν.
0: Ναι.
1: Χωρίς να κάνουν πλάκα.
0: Το εξαπανέκαθεν.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Ο συλληφτής, ένας υπάλληλος είναι, σε λύκειο στη Βόρεια Ιαπωνία, απορώ πως τον κρατούν τον εκεί. Είχε και δύο γυναίκες συνεργούς για την τέλεση αυτής της πράξης, παύλα τελετής. Πήγε σε ένα ξενοδοχείο μη διαμονής και σκόπευε λοιπόν, πήρε και μια 20χρονη και στην προηγούμενη σειρά δολοφονιών, τον 20 χάμστερ, το Φεβρουάριο είχε γίνει προηγούμενη, είχε άλλη μια 19χρονη γυναίκα. Το συνέλαβαν εννοείται, αλλά ρε παιδί μου δεν καταλαβαίνω. Παίρνεις 30 χάμστεράκια, τα αγοράζεις προφανώς από κάπου, δεν μπορεί που είναι χάμστεράκια, και τα πας να κάνεις τελετή σε ένα ξενοδοχείο να σκοτώσεις 30 ποδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω τα μυαλά του κόσμου, πραγματικά.

0: Ένας,
1: όχι ένας.
0: Αμάν,
1: έχω
0: πάλι
1: επιστολή. Τι αμάν. Γιατί ποιος σου είπε ότι είναι σειρά σου? Δεν κατάλαβα. Δεν θες το μου κάνει συνέχεια γκόστινγκ? Αχ. Και πάλι αχ. Λέω αχ.
0: Γιατί?
1: Γιατί έτσι είναι η ζωή μου από τότε που τον γνώρισα.
0: Άμα.
1: Προσπάθησα να πάω παρακάτω και εκεί που πήγα, τσουπ, εμφανίζεται ξανά. Για να καταλάβεις, γνώρισα. Ηρέμησε μου, περίμενε. Για να καταλάβεις, γνώρισα ένα παιδί πριν 1,5 χρόνο, την πάτησα άσχημα μαζί του, τον είχα ρωτευτεί. Αυτό που είχαμε κράτησε για λίγο, αλλά ήταν πολύ έντονο. Εκεί που είχαμε μια επαφή και μια συχνή επικοινωνία, μια μέρα εξαφανίζεται. Ούτε στα τηλέφωνα απαντάει, ούτε στα μηνύματα. Εμφανίζεται ξανά μετά από καιρό και εγώ, σαν ηλίθια, τον δέχτηκα και τον συγχώρησα και μετά από 1 μήνα κάνει ξανά το ίδιο. Ghosting και πάλι ghosting. Άρα αυτή στον 1,5 χρόνο που με το νου της τα έχει μαζί του.
0: Με το νου της, ναι.
1: Θα είναι αθρηστικά κανένα τρίμηνο. Αν ο τύπος εξαφανίζεται συνέχεια.
0: Αν εξαφανίζεται, πήγε.
1: Πες μου την πετριά αυτής και άλλων γυναικών.
0: Και εγώ δεν έχω γνωρίσει γυναίκες που έχουν χωρίσει και νομίζουν ότι είναι με κάποιον. Σε παρακαλώ.
1: Σίγουρα.
0: Α, καλά.
1: Αφού έχουν συμβουλάτορα εσένα.
0: Δεν έχουν συμβουλάτορα
1: εμένα. Σίγουρα είναι μουρλές. Πλακίες. Εσύ δεν λες ότι δίνεις πολύ καλές συμβουλές.
0: Η Πούλα
1: δίνει.
0: Δίνω συμβουλές στους άλλους. Τα δικά μου τα
1: πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Τα δικά μου τα έκανα χάλια, αλλά για τους άλλους είμαι φοβερή.
1: Καλά.
0: Σε 2 λεπτά ερχόμαστε. Θα ακουστούν οι χορηγοί μας, τα μάρκετς Μασούτης και βεβαίως η Αλφα Γουντ με υπέροχα έπιπλα. 2 λεπτά δώστε μας, τα λέμε.

0: Θέλω για το σπίτι μου. Θέλω ποιότητα και design. Σύγχρονη αισθητική και εργονομία. Δυνατότητες επιλογής. Και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
0: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
0: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο carriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν 95,1 εμείς μαζί, δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο της Θιαρτίου Σωτήρης, η Τούλα Ολίο, το χαζοπόντικο το έχουμε σε αγωνία. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, έχουμε πίσαν σήμερα?
4: Όχι.
3: Αλήθεια, γιατί?
4: Γιατί έτσι γουστάρω.
3: Γουστάρεις, ναι. Θα σε κοπούν
4: εσύ αυτά. Γουστάρεις τέτοιο.
3: Θα σε κοπούν, θέλω να ακούσω.
4: Να με κοπούν. Θα σε πάω σε μια γνωστή ιστορία. Είναι 1920, όταν ο Πίθηκας που διατηρεί ο βασιλιάς Αλέξανδρος στο Τατόι τον δαγκώνει.
3: Οπα.
4: Δηλαδή.
3: Και πεθαίνει.
4: Ναι. Πάει ένα σκύλος, επιτίθεται στη σύντροφο του Πίθηκα. Πάει να σώσει ουσιαστικά τη σύντροφο και. Το 1921 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αναχωρεί για την Αθήνα μετά από πολύμηνη παραμονή στη Μικρά Ασία. Το 1922 παρετεί το βασιλιάς Κωνσταντίνος υπέρ του γιου του Γεωργίου του Δευτέρου μετά την επικράτηση της Τριανδρίας. Το 1961 αναγγέλλονται οι αραβώνες της πριγκίπισσας Σοφίας με τον πρίγκιπα Χουάν Κάρλος της Ισπανίας, που είναι Δον Χουάν Κάρλος κανονικά. Δεν πέρασε καλά αυτή η γυναίκα.
3: Βέβαια.
4: Αλλά είναι τόσο συμπαθής, τη λατρεύει ο ισπανικός λαός. Ήταν η βασίλισσα αντίβαρο σε έναν ατάσταλο βασιλιά και τώρα ως βασιλομήτωρ, γιατί είναι μητέρα του σημερινού βασιλιά του Φελίπε, που μπορεί να μην έχει καλές σχέσεις με την νύφη, αλλά τη λατρεύουν οι εγγονές κλπ. Στο Άμστερνταμ, άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι προκαλεί σοβαρές ζημιές στο φημισμένο πίνακα του Ρέμπραντ νυχτερινή περίπολος το 1975. Και με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας το 1980 καταργούνται οι εισαγωγικές εξετάσεις από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Ήταν μέχρι τότε. Άρα γοριακά δεν έδωσα που είμαι γεννημένος το 70. Δηλαδή θα έδινα το 81-82. Στα 11 πηγαίνουμε. Αλλάζαμε. Έδωσες. Α, θα έδινες. Είσαι ένα χρόνο μεγαλύτερος εσύ, μάλιστα. Το 1999 έχουμε αυτή την αεροπορική τραγωδία. Το πρωθυπουργικό Falcon στο Βουκουρέστι. Γιάννος Κρανιδιώτης, το θυμάσαι, και οι επιβαίνοντες αυτό, που 20 λεπτά πριν την προσγείωση από τις σφοδρές αναταράξεις χάνει απότομα ύψος. Έπεσε από τα 25.000 στα 5.000 πόδια. 6 από τους 13 συνολικά επιβαίνοντες σκοτώθηκαν. Γιάννος Κρανιδιώτης, ο γιος του Νικόλας, Δημήτρης Πανταζόπουλος και Νίνα Σημακοπούλου δημοσιογράφη, ο αστυνομικός Νίκος Ασημακόπουλος και ο μηχανικός του αεροσκάφους Μιχάλης Παπαδόπουλος. Από γεννήσεις το 56

0: ο άνθρωπος που ακόμη και στη διάρκεια της θητείας του λένε οι πληροφορίες χαλάρωνε παίζοντας ηλεκτρονικά. Κώστας Καραμάλης.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα μπορεί να είναι και αστικός μύθος. Ήταν από τον Μάρτιο του 2004 μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 πρωθυπουργός. Και σαν σήμερα πέθανε ο Καζατζίδης το 2001.

0: Σε πάω στο πιο επικίνδυνο mini market. Η Τούλα, παιδιά, έχει ένα όνειρο στην καθημερινότητά της.
1: Ποιο είναι το market, δεν
0: να
1: ξέρω.
0: Πηγαίνει στο market, δηλαδή να έχει ένα budget.
1: Πάω.
0: Χωρίς ταβάνι.
1: Είναι, ευτυχώς είναι κοντά μου ο Μασούτης.
0: Θέλω να πω κάτι. Έχει ένα όνειρο να έχει ένα budget χωρίς ταβάνι, να έχει πέντε καρότσια, να γυρνάει στους διαδρόμους.
1: Να τα δένω το ένα μετάλλο έτσι με τις σέλιδες.
0: Όχι, θα τα αφήνεις το καινούργιο.
1: Τρενάκι.
0: Όχι ρε παιδί. Και να πηγαίνει, δηλαδή το όνειρό της είναι πραγματικά να ψωνίζει κάθε μέρα στο μάρκετ. Και να γεμίζει, να παίρνει και τα άχρηστα.
1: Ό,τι πεις.
0: Έχω ένα mini market που είναι το πιο επικίνδυνο του κόσμου, διότι κρέμεται στα 120 μέτρα ύψος σε βουνό της Κίνας.
1: Δεν πήγαινα.
0: Εγώ δηλαδή.
1: Εσύ που
0: έχω και υψοφοβία. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αυτές τις γέφυρες μην... βλέπεις στα social που είναι οι διάφανες.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και που δεν θα πήγαινες.
0: Θα σου πω, περίμενε. Το μουσείο, έχεις πάει στο μουσείο της Ακροπόλεως?
1: Όχι, δεν έχω πάει δυστυχώς.
0: Κατεβαίνεις από τη Διονυσίου Αεροπαγήτου.
1: Έχει κανένα τέτοιο?
0: Και είναι τζάμι για να φαίνονται κάτω.
1: Και περπατάς στο τζάμι.
0: Ευρήματα, έτσι, τα ερείπια και λοιπά.
1: Περπατάς
0: στο τζάμι. Εκεί δεν με ενοχλεί.
1: Δεν σε ενοχλεί.
0: Αλλά να βλέπω το κενό. Είσαι, ναι, με τα καλά σου.
1: Ναι, έχει τζάμι, σκηνιά από εδώ και από εκεί η γέφυρα. Και μάλιστα
0: παιδί μου, ένας φίλος που το ξέρεις.
1: Κάποιος κάνουν θόρυβο. Κρακ, κρακ, κρακ, όχι καλά. Σπάει.
0: Ένα, μια τζαμένια επιφάνεια. Και κάτω φαίνεται το κελάρι και οι υπόλοιποι χώροι του σπιτιού.
1: Ωραίο, δεν το ξέρω εγώ αυτό το φίλο σου.
0: Άμα σου πω το όνομα, το ξέρεις. Πηγαίνω γύρω γύρω.
1: Για να μην βλέπεις.
0: Γιατί έχει βάθος. Καταλαβες. Πηγαίνει δύο ρόφους κάτω.
1: Αλήθεια. Και εγώ είχα δει ένα τέτοιο σε ένα σπίτι κοινών μας φίλων. Είχαμε πάει και είδαμε ένα τέτοιο μαζί. Και μας είχε κάνει εντύπωση.
0: Πες το όνομα, σε προκαλώ.
1: Δεν μπορώ να το θέλω να πω το όνομα. Πάντως μας είχε κάνει εντύπωση. Μας είχε εντύπωση πολύ.
0: Ναι, αυτό, στα 120, τι να πω.

0: Ένας διευθυντής σε ένα υποκατάστημα τράπεζα στην Νότια Κορέα απολύθηκε γιατί έκλεβε πραγματικά μετρητά από το θησαυροφυλάκιο της τράπεζας και το αντικαθιστούσε με νομίσματα που τύπωσε παιδιά ο ίδιος και είχαν παιδικές φατσούλες, δηλαδή αντί για το κεφάλι αυτό το 50.000 γουόν που βλέπω εδώ, έβαλε ένα κεφάλι με τα ίδια μαλλιά αυτής της κυρίας που είναι στο χαρτονόμισμα με ένα κεφάλι από παπί, βλέπεις. Έβαλε τη μύτη και τον πήραν. Βεβαίως τον ανακάλυψαν, λέει, τα μίντια. Αυτοί τον ανακάλυψαν. Ότι τα social media τον βγάλαν στη φόρα, ότι απέσπασε και ομολόγησε στην πορεία σημαντικά ποσά. Μπορεί να τον εμπιστεύτηκε σε κανέναν που δούλευε σε ένα δημοσιογράφο και τον πιάσαν. Και τα κάλυπτε, λέει, πήγαινε στο θησαυροφυλάκιο και τα αντικαθιστούσε όποια έπαιρνε χαρτονομίσματα, έβαζε από πάνω τα πλαστά. Δεν το πιστεύω. Έδειχνε οι εικόνες παιδικές απομιμήσεις, λέει, πάνω στο, στο χαρτονόμισμα των 50.000 γουόν. Και βεβαίως οι ερευνητές ανακάλυψαν τι είχε συμβεί, αλλά η τράπεζα πρόσεξε, Σωτήρη, ειδοποίησε τις αρχές, δεν ειδοποίησε τις αρχές, συγγνώμη, και ζήτησε να το λύσει μόνη της το ζήτημα, χωρίς να δώσει έκταση. Προφανώς δεν τη συνέφερε.
1: Σε πάω στην πολιτεία Μάντια Πραντές.
0: Ινδία είναι αυτό.
1: Ινδία, κεντρική Ινδία. Ο Σουρέντα Σινγκ Τζοντχαρι, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Μπίτου Ταμπάι,
0: χειρότερο δύο
1: ονόματα, ανέλαβε μια δράση, παιδιά, για έναν ποταμό που ήταν κουπιδότοπος.
0: Το καθάρισε μόνος του.
1: Ήταν μια απέραντη χωματερή που είχε μπουκάλια, πλαστικά, σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Έλεγε στους γονείς του ψέματα ότι πάω για κρίκετ.
0: Και έκανε δουλειά.
1: Πήγαινε με τα ίδια του τα χέρια. Εγώ σου λέω, ακόμη και αν το έκανε για καλό publicity, για καλή δημοσιότητα. Δεν είχε κανένα εξοπλισμό ασφαλείας. Δεν ήξερε κολύμπι. Έχει γεμίσει δερματικές μολύνσεις, γιατί μιλούμε τώρα για βόθρο, έτσι, συγγνώμη, το λέω και μεσημεριάτικα. Δαπάνησε 230 ευρώ που για μας δεν είναι, δεν λες πω που φτώχει είναι, για την φτωχή Ινδία
0: είναι,
1: και για ένα πιτσιρίκο 21 ετών είναι.
0: Ναι.
1: Και μάζεσαι και κάποιες δωρές από φίλους για να πάρει κάδους, εξοπλισμό, δεν γίνεται.
0: Και καθάρισε, έτσι, το ποτάμι όλο, παιδιά.
1: Και έδειξε το πριν και το μετά και μάλιστα προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα. Μέρος των οργανικών προσφορών που βρήκε στο νερό τα έκανε κομπόστ.
0: Προϊόντα και λοιπά.
1: Μπράβο. Ναι.

να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Θα είμαστε, να έχουμε όλοι μια υπέροχη εβδομάδα. Θα είμαστε αύριο στις 12 η ώρα, πρώτο Θεός παρέτσα. Αγαπημένη μας χορηγή είναι η Alpha Wood με τα υπέροχα επιπλά της και βεβαίως τα Markets Μασούτης. Πολλά φιλιά από όλους μας, για όλους.

0: Θέλω για το σπίτι μου. Θέλω ποιότητα και design. Σύγχρονη αισθητική και εργονομία. Δυνατότητες επιλογής. Και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
0: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
0: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Immergas.
4: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Είναι.
1: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που ανακτήθηκε την ώρα της θεραπείας του και η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες επεσήμανε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
1: Φωτιά στις τιμές των καυσίμων βάζει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Brent ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι και κινείται σε υψηλά επίπεδα 4 μηνών. Στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το ντίζελ. Ανοιχτό παράθυρο από κυβερνητικά στελέχη για νέα μέτρα στήριξης. Προηγήθηκε η αναστολή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από drones.
0: Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε δέσμη μέτρων προκειμένου να αυξηθεί ο πληθυσμός του νησιού.
1: Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές για να προκύψει πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρόσθεσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν και του Δώσ' τα όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
0: Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Διευθύνονται συμβούλοι τεχνολογικών κολοσσών προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες. Γιατί κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
1: Δραπέτης θεωρείται ο Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Η αστυνομία τον αναζητεί για τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες και συλλήψεις.
0: Ληστεία τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη. 3 άτομα υπό την απειλή τσεκουριού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ. Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.
1: Στα αθλητικά, 4η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό στη Super League που προηγείται στη βαθμολογία. Με 3-0 νίκησε τον Πανετολικό στον ντέρμπι των πρωτοπόρων. Σκόνταψε η ΑΕΚ στην Τρίπολη, ήρθε ισοπαλή 1-1 με τον τοπικό Αστέρα. Ενώ η πρώτη παρουσία του Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού συνοδεύτηκε με ήττα 1-0 από τον Όφη στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Στον ντέρμπι τη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τον Άρη.
0: Και στον καιρό νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Περαιτέρω πτώση του υδραργύρου και ενίσχυση των βοριάδων αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, σε Πανόρμου Ψυχικό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο η άνοδος Ιεράς Οδού στο Εγάλεο μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα απόψε, Παναγιώτη, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς λόγω συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο.
3: Σωστά, από τις 6 το απόγευμα θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά του Παναθηναϊκού Σταδίου, θα διακοπεί κυκλοφορία στη Σαρδιτού και Βασιλείου Κωνσταντίνου μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρξει παράταση λειτουργίας μέχρι τη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Οι τελευταίες σειρμοί στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αναχωρήσουν στις 2 τα ξημερώματα και στα δίκτυα του τραμ οι τελευταίες αναχωρήσεις από τη στάση Σύνταγμα θα γίνουν στις 12:30 προς ακτή Ποσειδώνος Πειραιά και στις 2 παρά 20 προς Πικροδάφνη και Ασκληπίο Βούλας.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Πλήθος κόσμου, κυρίες και κύριοι, αποχαιρετά μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, στην περιοχή όπου μεγάλωσε. Καλλιτέχνες και απλοί πολίτες έχουν κατακλείσει τον ιερό ναό από νωρίς το πρωί και περιμένουν καρτερικά να ολοκληρωθεί η εξόδιος ακολουθία για να αρχίσουν να ρένουν με ροδοπέταλα το φέρετρο πριν οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, προκειμένου να γίνει η ταφή του σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ήθελε στην παλιά του γειτονιά, όπως έλεγε ο ίδιος Νίκη Κότσου, και τα θερμά χειροκροτήματα καταδεικνύουν περίτρανα πόσο αγαπητός και αυθεντικός ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.
4: Ναι, Βασίλη, ο Γιώργος πραγματικά όλης της Ελλάδας, σύμφωνα με αυτούς που έχουν σχολιάσει και ακόμα στα κοινωνικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις κάμερες και στα μικρόφωνα, έφυγε στα 54 του και επέστρεψε το απόγευμα της Κυριακής στη Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου σήμερα παίζεται η τελευταία πράξη του δράματος. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, ενώ η σωρός του μεταφέρθηκε στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ταφή. Το κύμα αγάπης είναι σαρωτικό, γι' αυτό και τελικά η κηδεία γίνεται σε ανοιχτό κύκλο. Συντετριμένη η οικογένειά του, η μητέρα του Κλειό και ο πατέρας του Μανώλης, όπως και οι αδελφές του, έξω από την εκκλησία οι θαυμαστές, μέχρι το τελευταίο λεπτό τραγουδούσαν και χόρευαν ζεϊμπέκικο, ενώ καλλιτέχνες συνάδελφοί του αναβάλουν τις εμφανίσεις τους ως ένδειξη πένθους. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μας συντρόφευσε με τη φωνή και τα τραγούδια του για περισσότερο από 30 χρόνια. Με δάκρυα στα μάτια, οι παρευρισκόμενοι και λουλούδια στα χέρια τιμούν τη μνήμη του στη γειτονιά που μεγάλωσε. Από τους πρώτους καλλιτέχνες που έφτασαν στη Νίκαια είναι η Πάολα, ο Θάνος Πετρέλης, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Ηλίας Βρετός και ο Κωνσταντίνος Παντελίδης. Εκεί βρίσκονται επίσης η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Γιάννης Βαρδής, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Κωνσταντίνος Ρήγος, ο Φίβος, ο Δημήτρης Κουλός, ο Μιχάλης Κουινέλης, ο Μάρκος Εφερλής, ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Νίκος Βέρτης, ο Γιώργος Λιανός, η Άλκης Μαραγκουδάκη, ο Γιώργος Λεβέντης. Είναι πάρα πολλοί οι Βασίλοι, Ραλία Χριστίδου, ο Δήμος Αναστασιάδης, Παπαρίζου, Μουζουράκης, Καπουτζίδης, Μάστορας, με τους οποίους συνεργαζόταν στο μουσικό σόου, αλλά και Νίβο έδωσαν το παρόν και στην κηδεία, κάνοντας μια αγκαλιά έξω από την εκκλησία. Στην εξόδιο ακολουθία δίνουν το παρόν και πρόσωπα από την πολιτική σκηνή, όπως η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και από τον επιχειρηματικό κόσμο, όπως η Μαριάννα Λάτσι. Αξίζει να αναφέρουμε τον αποχαιρετισμό του μαέστρου Σταύρου Ξαρχάκου στο Γιώργο Μαζωνάκη. Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση, έγραψε στο λογαριασμό του στα social media. Και όπως αρκετοί διαπιστώνουν, ο θάνατός του αποτελεί ένα παράξενο δώρο. Μας θυμίζει την ευλογία του να είμαστε μαζί δίπλα-δίπλα, χωρίς να χρειάζεται να συμφωνούμε στα πάντα.
0: Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός ο Γιώργος Μαζωνάκης, γι' αυτό και αυτή η κοσμοσυρωή έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Να ακούσουμε τι είπαν απλοί πολίτες που βρίσκονται στο σημείο.
5: Αδικία, μεγάλη αδικία, αυτό είναι που δεν το αξιοποιούσα.
6: Άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
5: Ήταν μία φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιδική δεύτερο.
7: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Η μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
8: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
9: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
0: Να ακούσουμε επίσης τι δήλωσαν πριν από λίγα λεπτά οι τραγουδιστές Νίκος Βέρτης και Νίκος Οικονομόπουλος.
10: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αδείο στο Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο, τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες, θα το βλέπετε κιόλας από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό, ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική, τον αγαπούσαμε όλοι, εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ γιατί είχα μια αδυναμία, θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
11: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Στο τελευταίο διάστημα πριν 1,5 μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν στις συναυλίες έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσω μου. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
1: Την ώρα που φίλοι και συγγενείς λένε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή, οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του βρίσκονται ενώπιον του ανακριτή. Μάλιστα, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών της αστυνομίας βρίσκεται η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία τον απεικονίζει ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι κατά τη διάρκεια της θεραπείας και η οποία ανακτήθηκε από την αστυνομία μετά τη διαγραφή της από την γιατρική. Ενώ κλειδί θεωρείται και ο τρόπος λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνου θα δούμε τώρα πώς εξελίσσονται οι έρευνες.
12: Και θα ξεκινήσω από εκεί που το έπιασε όσον αφορά την δικαιοσύνη και την νομική αντιμετώπιση του ζευγαριού, καθώς φαίνεται ότι αναμένεται από τον ανακριτή ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η ανάλυση, η ψηφιακή ανάλυση του μηχανήματος, όπου εκεί σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες περιμένουμε και την επίσημη επιβεβαίωσή τους και θα σας την μεταφέρω με επιφύλαξη, αν και φαίνεται ότι μάλλον έτσι είναι τα πράγματα, αλλά είμαστε και συγκρατημένοι μέχρι και την επίσημη παραδοχή. Φαίνεται λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της μεθόδου αναζωγόνησης με την αφαίρεση και τον καθαρισμό του αίματος σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη. Σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη και επειδή το μηχάνημα αυτό καταγράφει τις ενδείξεις, ζωτικές ενδείξεις του οργανισμού κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης του αίματος, καταγράφηκε το γεγονός και το δεδομένο ότι η καρδιά του σταματά να λειτουργεί. Αυτή είναι μια πληροφορία που έγινε πριν από λίγο γνωστή, περιμένουμε όμως, όπως προείπα, και το επίσημο και το τονίζω αυτό. Στην περίπτωση που αυτή η πληροφορία ισχύει και όλα δείχνουν ότι ισχύει, τότε αυτό που λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και προσωπικός δικηγόρος του αγαπητού και δημοφιλούς τραγουδιστή, τότε θα ζητήσει αναβάθμιση. Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου με την κατηγορία μάλιστα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
1: Και εδώ υπάρχει, αν αναβαθμιστεί η κατηγορία Θεοδόση, μπορεί να μιλάμε ακόμα για ποινή έως και ισόβια και μπορεί να κριθούν και προφυλακιστέ οι δύο γιατροί. Ενώ στην κατηγορία που αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα της θανατηφόρας έκθεσης δεν υπάρχει το ενδεχόμενο προφυλάκησης.
12: Όχι,
1: θα αλλάξουν δηλαδή άρδιν τα δεδομένα αν αλλάξει το κατηγορητήριο.
12: Ακριβώς. Και αυτό γιατί? Γιατί αν αποδειχθεί, και γνωρίζουμε από την ιατροδικαστική εξέταση ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε κάποιο πρόβλημα στην καρδιά, τουλάχιστον αυτό δείχνει η ιατροδικαστική έρευνα, δηλαδή νεκροψία και νεκροτομή. Πλην όμως μπορεί να ήταν επιβαρημένος ο οργανισμός του για το χύψη δεδομένο, η γιατρός όφιλε να τον στείλει στο νοσοκομείο τον άνθρωπο και όχι να κάτσει να του κάνει τέτοιες ιατρικές επεμβάσεις, τέτοιες ιατρικές ενέργειες που γίνονται μόνο σε οργανωμένα δημόσια νοσοκομεία με την παρουσία ειδικευμένων γιατρών πάνω στις αιματολογικές ασθένειες. Αυτή η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται για αναζωγόνηση αλλά για ανθρώπους που έχουν πολύ σοβαρές ασθένειες. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε ασθένεια. Πήγε εκεί για αναζωγόνηση. Και αντί για την αναζωγόνηση τελικά φαίνεται ότι βρήκε το θάνατο. Ο δικηγόρος λοιπόν της οικογένειας Μαζονάκη και του ίδιου του γνωστού τραγουδιστή θα ζητήσει, το έχει πει εδώ και μέσα, ζητήσει την αναβάθμιση. Τώρα από εκεί και έπειτα, ό,τι έχουν πει στις καταθέσεις τους το ζευγάρι των γιατρών διαπιστώθηκε από την έρευνα της αστυνομίας ότι δεν ισχύει τίποτα. Διότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέρασε την πόρτα του ιατρείου στις 2 το μεσημέρι. 2 και 10 φαίνεται να περνάει στο ιατρείο, εκεί που είναι αυτό το μηχάνημα. Και 2 και 4 το μηχάνημα αυτό ξεκινάει να δουλεύει μέχρι τις 3 παρά 10. Που σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα και με την πληροφορία που σας προείπα ότι είναι καταγεγραμμένο από το μηχάνημα ότι σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη να δουλεύει, να λειτουργεί, σημαίνει ότι ό,τι έγινε έγινε.
1: Μεσολαβεί όμως ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την ώρα που σταματάει, έτσι όπως δείχνουν τα δεδομένα η καρδιά του, μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ.
12: 4 και 21 γίνεται η κλίση στο ΕΚΑΒ.
1: Είναι μια μισή ώρα σχεδόν διαφορά.
12: Ακριβώς. Και εκεί στηρίζεται στηρίζονται οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη και ζητούν την αναβάθμιση. Γιατί? Τι υποστηρίζουν? Ότι εάν είχε ειδοποιηθεί έγκαιρα το ΕΚΑΒ, διότι το ΕΚΑΒ μέσα ο πρώτος διασώστης ενημερώνεται 16 και 21, σας λέω τις καταγραφές τώρα επίσημα όπως αναφέρονται στην δικογραφία, 16 και 26 μπαίνει μέσα στο ιατρείο διασώστης. Εάν είχαν ειδοποιηθεί πιο έγκαιρα, δηλαδή με το που βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύει, πια καλούσαν το ΕΚΑΒ, ίσως σήμερα να μην μιλούσαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη και η πολύ καλή συνάδελφος να μην μιλούσε για την κηδεία αυτού του πάρα πολύ αγαπητού τραγουδιστή και αυτού του μεγάλου λαϊκού καλλιτέχνη.
1: Άρα Θεοδόση, το ερώτημα είναι τι μεσολάβησες αυτή την μια μισή
12: ακριβώς
1: ώρα και για ποιο λόγο τραβήχτηκε και αυτή η φωτογραφία, που φαντάζομαι ότι σε αυτό θα δώσουν απαντήσεις, θα δώσει απάντηση και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για να δούμε αν εστάλει
12: βέβαια
1: αυτή η φωτογραφία.
12: Και όχι μόνο αυτό, διότι η φωτογραφία σβήνεται ένα τέταρτο λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν πια το ζευγάρι κινείται προς το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, όπου στεγάζεται η υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών που ανέλαβε από την πρώτη στιγμή τις έρευνες. Αυτό κάτι σημαίνει. Επίσης, την ώρα που τραβά την επίμαχη φωτογραφία, 5 λεπτά μετά, 3 λεπτά μετά, ο παθολόγος και σύζυγος της συγκεκριμένης ιατρού που συστεγάζονται τα γραφεία τους, φεύγει εσπεσμένα από ρεστοράν καφέ που βρίσκονταν στο Κολωνάκι για να πάει σχεδόν τρέχοντας στο γραφείο. Επίσης έχει χορηγηθεί και αδρεναλίνη στον Γιώργο Μαζονάκη σε μια προσπάθεια ανάνυψης. Και κρατήστε παρακαλώ ότι έχουν κάνει, φαίνεται να υπάρχει και μια ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη, στον υπολογιστή, πώς επαναφέρουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υποστεί πολύ σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Οι γιατροί λοιπόν που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο και οι ιατρικοί ρωτούσαν το AI
1: για το πώς θα τον επαναφέρουν.
12: Μάλιστα.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου για τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο γιατρών. Μίλησε στον Αντένα η Πολυτίμη Λεωνάρδου, επικεφαλής της επιτροπής που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρίου.
13: Μας επιβεβαίωσε ότι το 9-9 το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν του Γιώργου Μαζονάκη και η διάρκεια που καταγράφει το ήταν 42 λεπτά. Δήλωσε πως αυτά τα λεπτά ήταν η προετοιμασία του μηχανήματος. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό το λόγο, και επειδή καταγράφονταν το ιστορικό και φαινόντουσαν κάποιοι συναγερμοί και πήραμε και το manual, δεν μπορούσαμε, δεν προλαβαίναμε να τα δούμε όλα αυτά, τη ζήτησα λοιπόν να μας επιδείξει και να κάνουμε ένα τεστ. Η έναρξη του μηχανήματος ήταν νωρίτερα, πάντως η έναρξη της θεραπείας φαινόταν να είναι 14 και 14. 2 και 4. Το σβήσιμο του μηχανήματος είναι 16 και 49. 4 και μισή νομίζω κλείθη το ΕΚΑΒ. Είπε ότι προσπάθησε να κάνει κάρπο ο σύζυγός της και ότι αυτό δεν απέδωσε και καλέσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο ήρθε στα 2 λεπτά και εκείνοι προσπάθησαν να κάνουν απεινίδωση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι κράτησε αποστάσεις ο σύζυγός της. Μα δήλωσε δηλαδή ότι εγώ δεν τον είδα. 30 δευτερόλεπτα που μπήκε και 30 δευτερόλεπτα που βγήκε από το γιατρό. Μάλιστα την ημέρα της πλασμαφαίρεσης εμφανίστηκε στο γιατρό και με ένα τσιρότο στο μέτωπο.
1: Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες επεσήμανε στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
14: Δεν έχουν γίνει όλα ορθώς, προφανώς. Εκείνο που χρειάζεται να ρυθμιστεί είναι το καινούριο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις διαφημίσεις. Παρόλο που η διαφήμιση υπάρχει ο νόμος, θα δούμε εμείς πώς θα κατοχυρώσουμε ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις τέτοιου είδους αμφιβόλου πρακτικής και ότι δεν γίνονται πράξεις που δεν πρέπει να γίνονται στα ιατρία, που δεν γίνονται κατά κόρον. Δεν έχουμε άλλου τέτοιου είδους συμβάντα. Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, είτε τον έλεγχο τον έκανε η χίαρχη ή η ψίαρχη. Μπαίνει μέσα σε ένα ιατρείο και επιμελώς ο εγκληματίας, να το βάλω σε αυτή τη βάση, έχει κρύψει τα μηχανήματα. Υπάρχει θέσπιση κανόνο, δεν υπάρχει κενό νόμο αυτή τη στιγμή.
15: Δεν μας κάνετε να νιώσουμε πολύ ασφαλέστεροι.
14: Ναι, γιατί δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ήθελα να σας πω ότι θα πάρει ένα μαγικό ραβδί.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Δυσίωνα να είναι τα μηνύματα για τον εφετινό χειμώνα, καθώς η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στα στενά του Ορμούς και την Ουκρανία εκτινάσουν το ενεργειακό κόστος. Η κούρσα ανόδου των τιμών δεν έχει φρένο, με τον Brent να διαπραγματεύεται από το πρωί πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Έντονη είναι η ανησυχία στους καταναλωτές που βλέπουν τις αντλίες να έχουν πάρει φωτιά. Με τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο φλερτάρει η βενζίνη στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στα ύψη επίσης το πετρέλαιο κίνησης και το φυσικό αέριο Δημήτρη Χριστούλια, και όλα αυτά ενώ απομένουν λιγότερες από 4 εβδομάδες πριν από τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
16: Βασίλη, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αυξήσεις στα καύσιμα, με την τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται ανωδικά, ξεπερνώντας μέσα στην ημέρα ακόμα και τα 107 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο, 3 λεπτά ακριβότερα σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη. Οι προβλέψεις μάλιστα από εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων με τους οποίους συνομιλήσαμε, Βασίλη, κάνουν λόγο ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, εφόσον δεν αλλάξει κάτι και μείνει σε τόσο υψηλά επίπεδα η τιμή του πετρελαίου Brent, θα φτάσει μέχρι την Παρασκευή τα 2 ευρώ και 20 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Τιμή που, να σου υπενθυμίσω, θα ξεπέρναγε ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Εάν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις.
16: Πολύ σωστά, Βασίλη. Κατά 3 λεπτά ακριβότερο σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη πωλείται και το πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση πανελλαδική τιμή να φτάνει τα 2 ευρώ και 11 λεπτά ανά λίτρο, ενώ προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερο άνοδο στο δίζελ στα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο μέχρι την Παρασκευή. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι εκτός ελέγχου, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται και το φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου έχει ξεπεράσει τα 83 ευρώ τη μεγαβατόρα σήμερα. Να σου πω μόνο ότι το τελευταίο μήνα το φυσικό αέριο έχει καταγράψει άνοδο 22 ευρώ μέσα σε ένα μήνα, και από τις αρχές Μαρτίου το ποσοστό ανόδου του φυσικού αερίου ξεπερνάει το 170%. Τώρα, επειδή αναφέρθηκες στο πετρέλαιο θέρμανσης, οι πληροφορίες λένε το εξής. Πρώτον, να σου πω ότι εάν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, θα είχε τιμή περίπου στο 1 ευρώ και 95 λεπτά ανά λίτρο, από 1,13 ευρώ ανά λίτρο την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Δηλαδή, χοντρικά θα σου πω, 80 λεπτά ανά λίτρο ή 800 ευρώ ο τόνος. Από 1.100 ευρώ που είχε ο τόνος πέρυσι, θα κόστιζε, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση πετρελαίου, 1.900 ευρώ, κοντά στα 2.000 ευρώ. Μιλάμε για πολύ κριτική, για πολύ μεγάλη αύξηση, και με δεδομένα τα στοιχεία που έχουμε τώρα, Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση ήδη καταστρώνει το σχέδιό της, προκειμένου, αν συνεχιστεί η τιμή του πετρελαίου Brent να βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την κράτηση των τιμών. Να σου πω ότι στα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η παράτηση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση και τον Οκτώβριο, τόσο από την πλευρά του κράτους. Μην να δούμε τι θα γίνει και από την πλευρά των δηληστηρίων. Η επιδότηση, να πούμε ότι σήμερα έρχεται 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 15 στο πετρέλαιο κίνησης. Επίσης, ένα ακόμη σενάριο που εξετάζεται είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης με την παροχή κινήτρων για να στραφούν περισσότερο τα νοικοκυριά στην θέρμανση με ρεύμα. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι κυρίως συμφέρει τα νοικοκυριά που έχουν ήδη καταστήσει στις κατοικίες τους αδλίες θερμότητας. Να δούμε τι θα γίνει και με την διεύρυνση της περιμέτρου για το επίδομα θέρμανσης και όλα αυτά, Βασίλη, διότι έχουμε μια κλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με την επιθετική προέλαση των Χούθης στην Ιεμένη και τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα υπάρξει νέα άνοδος των τιμών των καυσίμων και τις επόμενες ημέρες και όλη την εβδομάδα, Βασίλη.
0: Έχουμε μια ξέφρενη κούρσα ανόδου στις τιμές των καυσίμων, όπως μας λες, Δημήτρη, και όλα τα σενάρια βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, εάν και εφόσον χρειαστεί. Δεσμεύθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
17: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Είναι εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου, λοιπόν, είναι απόρρια των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή. Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υποχώρησαν σε μονοψήφιο αριθμό ανά ημέρα το Σαββατοκύριακο, ενώ η Σαουδική Αραβία έκλεισε προληπτικά τον αγωγό Ανατολής Δύσης μετά από επιθέσεις που δέχθηκε με drones. Εν τω μεταξύ, το Σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και ομολόγων του από χώρες του κόλπου με αντικείμενο το μέλλον των στενών του Ορμούζ. Και όλα αυτά ενώ παραμένει τεταμένη η κατάσταση στην Ιεμένη ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους αντάρτες Χούθη. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
18: Καλό μεσημέρι. Ταχεία επέλαση των Χούθη στη δυτική Ιεμένη και η προσέγγιση του στον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ δημιουργούν μέσα σε λίγες ημέρες ένα νέο στρατηγικό δεδομένο στη Μέση Ανατολή. Την ώρα που οι προσπάθειες για επανεκκίνηση της διπλωματίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες, οι Χούθη εκμεταλλεύτηκαν την υποχώρηση των αντίπαλων δυνάμεων και προωθήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Μετά την κατάληψη της ΜΟΚΑ, εδραίωσαν την παρουσία τους γύρω από τον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ και κατέλαβαν την είσοδο Ερήμ ακριβώς στην είσοδο των στενών, αποκτώντας πολύ ισχυρότερη στρατηγική θέση απέναντι στη Σαουδική Αραβία και στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης. Το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ αποτελεί την πύλη μεταξύ Ερυθράς Θάλασσας και κόλπου του Άντεν και μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για το εμπόριο και την ενέργεια μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, ενώ οι δυνάμεις της πολεμού του Χούθη επιχειρούν να ανασυνταχθούν. Η βάση των παραγωγή στενά τις εξελίξεις, αποφεύγοντας προς το παρόν να ανοίξει νέο άμεσο στρατιωτικό μέτωπο εναντίον των Χούθη. Οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση παραμένουν έφραστες, οι προγραμματισμένες στο

0: περισσότερα από 70 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη θάλασσα, ανασύρθηκε ένας νεκρός. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV μας ενημερώνει αναλυτικά.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κύριε Σπίτη. Πραγματικά έναν νεκρό και τουλάχιστον 25 αγνοούμενους αθλητές έχουν αναστολίσει πλέγμα μετανάστες χθες το βράδυ στην θάλασσια περιοχή, περίπου 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβνου. Το λιμενικό σώμα με τη συνδρομή της Frontex και παραπλέον των σκαφών. Ολονήθεια επιχειρούσε, όλη τη νύχτα επιχειρούσε προκειμένου να βρει τους αγνοούμενους. Συνολικά 51 μετανάστες έχουν διασωθεί και αυτή την ώρα μεταφέρονται στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγιά των Χανίων. Είναι όλοι άνδρες νεαρής ηλικίας, 22 προέρχονται από τον Μπαγκλαντές, 12 από το Σουδάν, 16 από την Αίγυπτο και ένας από την Ερυθρέα. Σύμφωνα με τη δήλωση των ίδιων των μεταναστών, στο νερό αγνοούνται δυστυχώς ακόμα πάρα πολλά άτομα στην περιοχή. Πνέουν άνεμοι περίπου 4 έως 5 μποφόρ και όπως είπαμε είναι σε πλήρη εξέλιξη από αέρος και θαλάσσης η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των ατόμων που κατά δήλωση των αδιασωθέντων είναι περίπου 25 και οι οποίοι αγνοούνται μέχρι αυτή την ώρα. Βεβαίως ο τελικός αριθμός των αγνοούμενων δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με ακριβία προς το παρόν. Είναι ό,τι προκύπτει από τις μαρτυρίες των διασωθέντων για τον αριθμό των ατόμων που επέμεναν στη Λέμβο. Δυστυχώς έχουμε ακόμα μια τραγωδία στα νότια της Κρήτης με πόντο το μεταναστευτικό. Άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους αγνοούνται. Να δούμε πού θα κλείσει αυτός ο αριθμός. Ένα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου θα λέγαμε, αφού στατιστικά, όσο σκληρή κουβέντα είναι αυτή, αλλά στατιστικά πραγματικά αν το πάρει κανείς, θα ήμασταν σε αυτές, θα φτάναμε σε κάποιες τέτοιες καταστάσεις. Δυστυχώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι ασταμάτητες οι ροές.
0: Οι μεταναστευτικές ροές και το καταδεικνύουν και τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού σώματος, Μέρη Καριωτάκη. Μόνο για τον Αύγουστο είχαμε περισσότερες από 3.000 συλλήψεις για παράνομη είσοδο στη χώρα.
1: Ακριβώς, μέσω θαλάσσης τον Αύγουστο, μόνο τον Αύγουστο, σε 83 περιστατικά που διαχειρίστηκαν κατά τόπους λιμενικές αρχές, με την Κρήτη να είναι μπροστάριστα, είχαμε σχεδόν 3.400, για την ακρίβεια 3.391 μετανάστες, σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού σώματος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Καριωτάκη.
2: Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να δεχθεί απειλές ή υποδείξεις. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόγραμμα στήριξης του νησιού, όπως και κίνητρα στους πολίτες για να κάνουν το Καστελόριζο μόνιμο τόπο κατοικίας τους. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
3: Καλό μεσημέρι και ήταν μια επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στο Ακριτικό νησί, η οποία περιείχε πολλαπλούς συμβολισμούς και δεν αναφέρομαι μόνο στα εθνικά θέματα σε μια περίοδο υψηλής έντασης με την Τουρκία, αλλά και σε θέματα κοινωνικά, παύλα, οικονομικά. Το λέω αυτό και θα ξεκινήσω από την συγκεκριμένη ατζέντα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2010 το Καστελόριζο ήταν το σκηνικό από το οποίο τότε Πρωθυπουργός ο κύριος Παπανδρέου, μέσω της δήλωσής του, είχε ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο της χώρας μας στην μνημονιακή εποχή, και από το ίδιο το πόσιμο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε, με όσα ανακοίνωσε και με όσες αναφορές πραγματοποίησε στη χθεσινή του ομιλία, να αποτυπώσει το πέρασμα της χώρας από τα επώδυνα χρόνια των μνημονίων σε μια περίοδο, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, ανάπτυξης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Το έπραξε αυτό λοιπόν ο Πρωθυπουργός, εξαγγέλλοντας και νέα μέτρα στήριξης για το νησί, για το Ακριτικό νησί. Μέτρα που σχετίζονται με την προσέγγιση γιατρών, εκπαιδευτικών και ενστόλων που θα στελεχώσουν τις τοπικές υπηρεσίες, αλλά και κίνητρα για την εγκατάσταση νέων μόνιμων κατοίκων. Όσον αφορά στα εθνικά, νέο μήνυμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία του εξανατολών γείτονα. Ανοίγω παρένθεση για να σας πω ότι ρωτήθηκε πριν από λίγη ώρα κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των δημοσιογράφων εάν υπάρχει ενδεχόμενο τετ-α-τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ανέφερε. Και για να επανέλθω στα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε και πάλι στην Τουρκία το δρόμο του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και στους κανόνες καλής γειτονίας, επισημένοντας ότι η Ελλάδα θα προασπίσει την ακεραιότητά της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τον διάλογο, κρατώντας ανοιχτή την πόρτα στον διάλογο, αλλά χωρίς να συζητεί

0: σε καμία περίπτωση βαθιές κόκκινες γραμμές.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στη γειτονική Τουρκία.
2: Μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο.
3: Υπέρ της σταδιακής επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης σύνταξης στάχθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στην πιλωτική εφαρμογή του μέτρου της τετραήμερης εργασίας. Είπε επίσης ότι στόχος είναι η πρωτιά του Πασόκ στις εκλογές και εκτίμησε πως δεν θα υπάρξει ακυβερνησία. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι. Πέραν της κυβέρνησης, εξαπέλυσε βέλη και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος δεν διαθέτει το χάρισμα να σερβίρει ψέματα με ένα πλατή χαμόγελο.
5: Πάρα πολύ σωστά. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ας ξεκινήσουμε από όσα υποσχέθηκε εκείνος, ξεδιπλώνοντας το κυβερνητικό, το οικονομικό πρόγραμμα της δικής του κυβέρνησης, αφού αυτό εξακολουθεί να είναι ο στόχος ο εκλογικός του ΠΑΣΟΚ, ξεκινώντας, εξηγώντας ότι αυτά που ακούσαμε ήταν μόνο η μία από τις 7 παρεμβάσεις τις οποίες αναφέρθηκε από το βήμα της ΔΕΘ, υπό το εμβληματικό νέο σύνθημα «Μία χώρα να μας χωρά». Οι άλλες 6 παρεμβάσεις είχαν να κάνουν με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά, ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, τέσεις εργασίες και πραγματική προστιθέμενη αξία, καλύτερους μισθούς, νομίζω αυτό το ακούσαμε αρκετά αναλυτικά, μια δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος με απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων που κρατά ως τώρα καθυλωμένες, προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό, αναγέννηση της δημόσιας υγείας και παιδείας και τέλος ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας, το οποίο επέμεινε πάρα πολλές φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της διήμερης παρουσίας του στην ΔΕΘ. Τώρα, μένοντας για λίγο στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, η οποία διήρκησε 3 ώρες και απάντησε συνολικά σε 42 ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση, γιατί πρώτος μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, δηλαδή να αλλάξει η χώρα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Επέμεινε πάρα πολύ στην πολιτική αυτονομία του κομματός του, εξηγώντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη με στελέχη και όργανα και πως η ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδρων για πολιτική αυτονομία δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς είναι αξιακή απόφαση. Εμφανίστηκε βέβαια ότι θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια θα είναι δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα, είπε, αλλά με την ψήφο του το βράδυ των εκλογών ο λαός. Θεωρεί ο ίδιος ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε το χρέος του να παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ ένα πρόγραμμα εθνικής ευθύνης και προόδου και τώρα περιμένει από τους πολίτες να το εμπιστευτούν. Ο ίδιος επανέλαβε πως το αν ο Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα και ένας εκβιασμός, όπως είπε, το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι η αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Σε ερώτηση για την ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ότι αυτή δεν αφορά καθόλου το ΠΑΣΟΚ, αλλά σε οποιαδήποτε εκδοχή της στη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε πολλές φορές ότι ο ίδιος δεν έχει εξαρτήσεις, υπονοώντας πως αυτό τον διαφοροποιεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα, είπε πολλές φορές ότι η παρουσία του, η πορεία του είναι διαυγής και μπορεί κανείς να την αναζητήσει εύκολα. Διεκδικούμε νέα αρχή για να πάει η χώρα παρακάτω και όχι παραπίσω. Είναι λίγα από, τα οποία, από αυτά τα οποία είπε χτες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα μείνω και εγώ σε, αυτό, σε αυτή την ερώτηση στην οποία απάντησε ότι δεν έχει το χάρισμα να κακοποιεί τους θεσμούς επί 7 χρόνια και να υποδίεται τον φιλελεύθερο φιλευρωπαϊστή υπονοώντας τον Πρωθυπουργό, και από την άλλη ότι δεν έχει το χάρισμα να σερβίρει ψέματα με πλατή χαμόγελο και δεν έχει ταλέντα υποκριτικής υπονοώντας πιθανότατα τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να δουν τις διαδρομές κάθε πολιτικού. Για τον εαυτό του είπε ότι ξεκίνησε από μια γειτονιά της Κρήτης, πήγε σε δημόσιο σχολείο, σπούδασε ιδιωτικό δημόσιο πανεπιστήμιο, δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα και δεν πήρε ποτέ κρατική θέση, και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτεί το έκανε πάντα στο προσκήνιο με το δικό του αγώνα, χωρίς να έχει πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδες. Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είπε, είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή, μου, και ζήτησε οι πολίτες να τον εμπιστευτούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσει. Τώρα να σας πω ότι στο Πασόκ είναι απολύτως ικανό.
3: Να κλείσουμε με αυτό, Μαριτίνα.
5: Είναι απολύτως ικανοποιημένοι από τη διήμερη εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη και κοιτούν την επόμενη μέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας, μέσα στην εβδομάδα μάλλον, θα δούμε την νέα τους καμπάνια, η οποία θα ξεδιπλωθεί στα social media, Βασίλη.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων και ξέχασε να μας πει ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό του. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας. Ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Προειδοποίησης ειδικών ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού.
17: Υποβολή εργασίας έγινε.
18: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
19: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
20: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
21: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρεντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Καμπάνες κρούν οι ειδικοί για την ταχύτατη και χωρίς όρια εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι ελοχεύουν οι κίνδυνοι εντός των επομένων 12 μηνών της απώλειας ανθρώπινου ελέγχου σε προηγμένα συστήματα, της ασφάλειας δεδομένων και της διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Στελέχη κορυφαίων τεχνολογικών εταιριών επισημαίνουν ότι μελλοντικά συστήματα μπορεί να αποκτήσουν υπεράνθρωπες ικανότητες ή και αυτονομία και εκφράζουν φόβους ακόμα και για ακραία καταστροφικά σενάρια. Η τεχνητή νοημοσύνη εναντίον του δημιουργού της, Γρηγόρη Διβάνη.
2: Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης διεθνούς συζήτησης με ερευνητές και στελέχη της να εκπέμπουν δημόσιες προειδοποιήσεις για τους υπαρξιακούς κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της υπερφυούς τεχνητής νοημοσύνης. Ερευνητές όπως ο Τζέικοπ Κόψον και ο Τζο Μπέντον παραιτήθηκαν από την εταιρεία καταγγέλλοντας ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών τεχνολογίας οδηγεί σε έναν αδυσόπιτο αγώνα δρόμου χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα επιστημονικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Evan Hambinger, ηγετικός στέλεχος της Anthropic, δήλωσε δημόσια ότι η πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να προκαλέσει την καταστροφή ή την εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία ξεπερνά το 10%, καθώς δεν υπάρχει ακόμα επιστημονικά βέβαιο σχέδιο ευθυγράμμισης των αυτόνομων συστημάτων με τις ανθρώπινες αξίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amondei, ζήτησε να παγώσει προσωρινά η ανάπτυξη προγραμμάτων ικανών, όπως είπε, μέσα σε 6 με 12 μήνες να πάρουν τον έλεγχο ολόκληρου του διαδικτύου. Η κύρια ανησυχία εστιάζεται στο ενδεχόμενο τα μοντέλα AI να αποκτήσουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν αυτόνομα τον κώδικά τους. Σε τέτοια σενάρια, τα συστήματα ενδέχεται να αναπτύξουν αυτόνομη συμπεριφορά, να παρακάμψουν τους περιορισμούς των δημιουργών τους ή να προκαλέσουν κυβερνοεπιθέσεις και ευρείας κλίμακας αποσταθεροποίηση. Παρά τις προειδοποιήσεις, η επίσημη θέση της εταιρείας αναφέρει ότι εργάζεται εντατικά για την ενσωμάτωση των πιο αυστηρών ασφαλιστικών δικλείδων. Ιδιωτικές εταιρείες, λόγω έντονου ανταγωνισμού και επενδυτικών πιέσεων, είναι πρακτικά αδύνατο να αυτορυθμιστούν αποτελεσματικά και η παραίτηση κορυφαίων στελεχών αποδεικνύει ότι απαιτείται εξωτερικός κρατικός και δημοκρατικός έλεγχος. Τέλος, σε αυτό το επίπεδο, το κυριότερο δομικό εμπόδιο για την εφαρμογή δεσμευτικών διεθνών κανόνων ασφαλείας είναι ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Αν ένα κράτος αποφασίσει να επιβραδύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης για να επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας, φοβάται ότι ο αντίπαλός του θα συνεχίσει ανεμπόδιστος και θα αποκτήσει αποφασιστικό στρατηγικό πλεονέκτημα.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού όπως όφιλε μετά την άδεια που είχε λάβει και πλέον αναζητείται ξανά ως δραπέτης την ώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Θεοδόσης Πάνο και πάλι μαζί μας.
4: Βεβαίως, και αξίζει να δούμε για τις άδειες που έχει πάρει ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος πια και επίσημα έχει κηρυχθεί δραπέτης φυλακών Δομοκού. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία γίνονται γνωστά, από τις 29 πρώτου του 2021 έως τις 7 ενάτου του 2026, ο Αλκέτ Ριζάι, γνωστός στο Πανελλήνιο, έχει λάβει 16 πενθήμερες άδειες. Βεβαίως την τελευταία δεν επέστρεψε, εν προκειμένου έπρεπε να επιστρέψει σήμερα το πρωί στις φυλακές Δομοκού, τις πρώτες πρωινές ώρες, πλην όμως φαίνεται ότι λόγω του επεισοδίου που σημειώθηκε έξω από Beach Bar στην Ανάβησο, όπου πέσαν πυροβολισμοί, δραματίστηκαν δύο άτομα και φαίνεται να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ο γνωστός Αλβανός Βαρυπινίτης, καθώς υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό στα χέρια των αστυνομικών που πιστοποιεί όχι μόνο την παρουσία του στο σημείο αλλά και την εμπλοκή του σε αυτό το επεισόδιο, αγνοεί η αστυνομία το κίνητρο του επεισοδίου. Μάλλον το επεισόδιο είναι για σήμαντη αφορμή και ίσως γιατί έκλεισε η μουσική. Αυτό είναι μια πρώτη
3: εκτίμηση.
4: Από εκεί και έπειτα δεν έχει καταστεί καταστούμενος μόνο γιατί έχει παραβιάσει πια την πενθήμερη την δραπέτης, αλλά και για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, από τους οποίους τραυματίστηκαν δύο άτομα, ευτυχώς ελαφρά, τα οποία μάλιστα δεν είχαν ούτε μία σχέση με το επεισόδιο.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στο μπάσκετ. Δημήτρη.
5: Έχουμε έντονη ανησυχία στο Μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά από 6 κρούσματα γαστρεντερίτιδας που υπάρχουν σε μέλη του staff της ομάδας ύστερα από τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού σε τουρνουά που έγινε στη Ρόδο. Με κάποια από αυτά χρειάστηκε και νοσηλεία. Επίσης στην ΑΕΚ που συμμετείχε και αυτή στο τουρνουά της Ρόδου έγινε γνωστό ότι υπάρχουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας σε 2 παίκτες, τον Μπάρθλεϊ και τον Σκορδίλη, και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ετοιμάζονται για την πρώτη επίσημη συμμετοχή τους στη νέα σεζόν στο Super Cup σε 2 εβδομάδες. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, όπου η τέταρτη στροφή της Super League βρίσκεται τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της κατάταξης με το απόλυτο, αφού επικράτησε με 3-0 του Πανετολικού στον τέρμπι των Πρωτοπόρων. Σκόνταψε στην Τρίπολη η πρωταθλήτρια ΑΕΚ που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον τοπικό Αστέρα. Ανώτερος ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 τον Άρη στον τέρμπι της Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Η πρώτη παρουσία του Ιμανόλ Αλγουαλθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού συνοδεύτηκε με ήττα των Ερυθρόλευκων με 1-0 από τον κυπελούχο Όφη. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα η Καλαμάτα 3-1 τον Βόλο. Ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο. Η Κηφισιά έφερε 0-0 με τον Λεβαδιακό. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία έχουν ο Ηρακλής και ο Άρης. Η κατάταξη Παναθηναϊκός 12 βαθμοί πρώτη θέση, ΠΑΟΚ Όφη Πανετολικός από 9, η ΑΕΚ 8, Ολυμπιακός 7 είναι η πρώτη εξάδα, ακολουθούν Άρης 6, Ηρακλής 5, Καλαμάτα 4 βαθμοί, Ατρόμητος, Βόλος και Κηφισιάς από 2, Αστέρας και Βολεβαδιακός έχουν από 1 βαθμό. Δυσαρεστημένος από την εικόνα που έβγαλε η ομάδα του ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς.
6: Δεν είμαι χαρούμενος με το παιχνίδι, είμαι απογοητευμένος, επειδή κανονικά θα έπρεπε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα, αλλά σήμερα αυτό δεν ήταν εφικτό. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο, είχαμε ευκαιρίες, είναι απίστευτο πόσες χάσαμε, αλλά επιτρέψαμε αντεπιθέσεις και είχαν και αυτοί κάποιες ευκαιρίες. Κάναμε δώρο τον γκολ στον αντίπαλο. Συνήθως στο τέλος τέτοια παιχνίδια τα χάνεις, αλλά εμείς συνεχίσαμε και πιέζαμε μέχρι το τέλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βλέπουμε τα επόμενα μάτς.
5: Η ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό που έκανε το 4 στα 4 και ρωτήθηκε γι' αυτό ο Τζέιμικο Νίστρουμ, ο προπονητής της ομάδος.
7: Βεβαίως είναι πολύ καλύτερο να κερδίζεις από το να μην κερδίζεις. Και ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουμε, στο πρωτάθλημα, στο κύπελο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουμε ήδη παίξει 4 αγώνες, έχουμε κάνει 4 νίκες, αλλά ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς, έχουμε πολλούς αντιπάλους να αντιμετωπίσουμε. Όμως πρέπει να είμαστε σεμνοί, τα πόδια στο έδαφος και από εκεί και πέρα να δείξουμε την ποιότητά μας.
5: Στον Ολυμπιακό νέος προπονητής της ομάδας, ο Ισπανός Ιμανόλ Αλκουαθίλ, ρωτήθηκε αν υπάρχει χρόνος για να δέσει η ομάδα ενώπιση των επίσημων συνεχόμενων αναμετρήσεων που έχει. Την Τετάρτη παίζει με την Αγγελόνια για το Europa League.
8: Όπως ακριβώς είπατε, χρόνος δεν υπάρχει. Επομένως, όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε πολύ γρήγορα το επόμενο παιχνίδι μας. Ξέρετε ότι προερχόμασταν από παιχνίδι κυπέλου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ λίγος ο χρόνος, ανύπαρκτος, και γι' αυτό πολύ γρήγορα θα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα, θα πρέπει να δούμε βελτίωση, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και τις απαιτήσεις που έχει ο ίδιος από τον εαυτό του σαν προπονητής.
1: Ο καιρός.
3: Ενίσχυση των βορειάδων, αύριο βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και νότια. Μυρίζει φθινόπωρο, τα σουαρνιακέ.
4: Σιγά σιγά, ευτυχώς, χωρίς ακρότητες, το φθινόπωρο κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή του. Έτσι αύριο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, την νότια Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη και πιθανά το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, το κυρίως στα ορεινά. Ανατολικούς βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά και νότια όμως έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα φτάσει αύριο στα βόρεια τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα επιρωτικά και νησιωτικά τμήματα τους 28 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά με πιθανότητα να βρέξει για λίγο. Εκεί βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη με τις βροχές να εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια νησιωτικά και ηπειρωτικά τμήματα και περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου τη Λεωφόρου Αθηνών, Πας Πρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Ελαιώνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου Μάρνη στην Ομόνοια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο ανατμήματα σε Μαρούς και Φιλοθέη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr τελευταίο χειροκρότημα στο Γιώργο Μαζονάκη στην Νίκαια. Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος και πλήθος κόσμου.
3: Και στο nikos.gr νέα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πότε σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν οι Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον Νίκο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Παγκόσμια αύξηση 22% στις κυβερνοεπιθέσεις σημειώθηκε τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία κλιμάκωση του ψηφιακού κινδύνου. Η τάση αυτή επηρεάζει έντονα και την Ελλάδα, όπου σημειώνονται κατά μέσο όρο 1.732 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό. Σχετική έκθεση της Checkpoint Research αναφέρει ότι η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται από το κακόβουλο λογισμικό που ζητά λίτρα, ransomware, καθώς τα περιστατικά σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, η ραγδαία υιοθέτηση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης εισάγει νέους σοβαρούς κινδύνους. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται την Gen AI για να δημιουργήσουν πιο εξελιγμένες επιθέσεις, ενώ ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις παραμένει η ακούσια έκθεση και διαρροή ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων. Η ελληνική αγορά εργασίας εμφανίζει ισχυρή αισιοδοξία για το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Ο δείκτης προοπτικών απασχόλησης διαμορφώνεται στις 15 μονάδες, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 7 μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη δυναμική για νέες προσλήψεις είναι ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία και η εστίαση, όπου ο δείκτης εκτοξεύεται στις 37 μονάδες, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή τριμηναία αύξηση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ηγούνται των θετικών προθέσεων προσλήψεων, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο συγκρατημένες. Τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα έρευνα του ομίλου Pan Power Group, στην οποία συμμετείχαν 528 Έλληνες εργοδότες. Παρά τη βελτίωση, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 35η θέση ανάμεσα στις 42 χώρες διεθνώς. Η παραγωγή ασφαλίστων στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026 άγγιξε τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώντας ισχυρή άνοδο μεγαλύτερη του 12% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος και δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή σε 43 ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι ασφαλίσεις ζωής αποτέλεσαν το βασικότερο μοχλό ανάπτυξης, καταγράφοντας εντυπωσιακό άλμα 20% και φτάνοντας τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, οι ασφαλίσεις καταζημιών διατήρησαν σταθερά θετικό πρόσημο με αύξηση 12%, διαμορφώνοντας τη συνολική παραγωγή στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
11: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Galaxias. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XTRP ψηφιακή ταμιακή μηχανή.
17: TRT 95,1 FM Stereo.
18: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: RT 95,1 FM Stereo.
1: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβάθμισαν οι δικαστικές αρχές την κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν, σύμφωνα με πληροφορίες, νέα στοιχεία και ψηφιακά πιστήρια που έχει συλλέξει η αστυνομία από το χώρο του ιατρείου και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τα οποία στοιχεία ενσωματώθηκαν στη δικογραφία. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο περισσότερα στο enikos.gr. Συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του υποστήριξε επίσης ότι η άνοδος των τιμών του ντίζελ οφείλεται στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και όχι στον πόλεμο με το Ιράν. Την ίδια ώρα ασταμάτητο είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι και να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών. Έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Στα 2,15 ευρώ διαμορφώνεται το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Στο 3,5% θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9 το 2025, σύμφωνα με την εκτίμηση της Τραπέζης της Ελλάδος. Τα επόμενα δύο χρόνια προβλέπει αποκλιμάκωση το 2,7 και 2,2% αντίστοιχα. Κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Δηλώνουν παράλληλα ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εντατική του Βενιζέλιου νοσοκομείου Κρήτης μεταφέρθηκε βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση οι αρχές έχουν συλλάβει τη μητέρα του ηλικίας 18 ετών. Προκατακτική έρευνα για την πτώση δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια μητέρα και το 17 μηνών παιδί της, παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
7: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την απόκτηση του 24χρονου Μαροκινού διεθνούς αμυντικού Ανάς Σαλάχεντίν με τη μορφή δανεισμού από τη Ρώμα ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather.
6: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 28 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούμε είναι το Α των αθανάτων, είναι το Α της Ελλάδας και του κόσμου, είναι το πέλαγος μιας φωνής που σφράγισε την Ελλάδα και θα την σφραγίζει όσο υπάρχουν Έλληνες. Ήταν 14 Σεπτέμβρη του 2001, πριν από ακριβώς 25 χρόνια, όταν έφευγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ακούσατε προηγουμένως και στο δελτίο ειδήσεων, μας το είπε η Πελαγία, στην αναβάθμιση της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, προχώρησαν οι δικαστικές αρχές μετά τα νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα, τα οποία ενσωματώθηκαν στη δικογραφία. Σε ό,τι αφορά τις θάλασσές μας, μετατράπηκαν για μία ακόμα φορά σε νεκροταφείο. Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Εκεί λοιπόν είχαμε βυθισμένη Λέμβο χτες το βράδυ, με 51 ανθρώπους να έχουν διασωθεί, 51 ναυαγοί, οι πρόσφυγες περισυνελέγησαν από δύο παραπλέοντα φορτηγά πλοία που βρισκόντουσαν κοντά στο ναυάγιο. Σύμφωνα με την αρχική μαρτυρία των διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν 77 άτομα συνολικά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιος από τους 25 αγνοούμενους. Και τώρα πάμε στο αυριανό θέμα. Αύριο Τρίτη αναμένεται να αποφυλακιστεί ένα ναζιστόμουτρο. Αύριο αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης. Μιλάμε για έναν τελεσίδικα καταδικασμένο χιτλερικό. Μιλάμε για ηγετικό στέλεχος μιας τελεσίδικα καταδικασμένης ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας. Τον αποφυλακίζουν λίγες μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Τον αποφυλακίζουν αφού πρώτα το σύστημα που γεννάει και θρέφει τα ναζιστικά φίδια του επέτρεπε να πολιτεύεται μέσα από τη φυλακή. Το χιτλεροειδές θα επιχειρήσει να κρυφτεί πίσω από κουστούμια. Το χιτλεροειδές θα επιχειρήσει να κρυφτεί πίσω από γραβάτες. Αλλά η σβάστικα δεν κρύβεται, ούτε οι μηχανισμοί των υπονόμων κρύβονται. Αυτοί οι μηχανισμοί σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο είναι αυτοί που θα επιδιώξουν άλλοι να ξεχάσουμε και άλλοι να μας σερβίρουν τη χολέρα με όρους, και πάλι με όρους lifestyle. Όμως όλα όσα εκπροσωπεί αυτό το ναζιστόμουτρο και οι ομοειδείς του είναι εδώ.
1: Πεταξάμιν τον ναζισμό δηλαδή.
2: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
3: Ναζιστές.
4: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
5: Θα γίνει σακούνι.
6: Ο αρχηγός, ζήτω σε αυγή, ζήτω εκείνη.
7: Ο Έλληνας μας. Προσοχή.

0: κλοπές στις νοτίες βρεθήκαν 25.000 Έλληνες. Δύο αυξημένες μάλιστα συνθέσεως με αρχίες. Έτσι πρέπει να δεις τους κοινωνικούς μας. Με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροκράτες, ό,τι θέλουν. Έχουμε σκοπό και στόχο, αλλιώς θα τους πάνε με τα κεφάλια. Το λέω.
1: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας.
2: Αίμα, φυλή, θρησιακή.
1: Έχουμε φτάσει σαν διέξοδο και οι επιλογές είναι δύο. Οι μαζί μας για να...

0: εναντίον μας. Και το αποτέλεσμα, να είστε σίγουροι, θα είναι ένα. Ζήτω η νίκη! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω ο αρχηγός!
1: Ζήτω ο αρχηγός!
0: Ζήτω!
1: Ζήτω ο αρχηγός!
0: Ζήτω!
1: Ζήτω!
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν άδικο, είμαστε όλα αυτά που λέμε. Σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο κοινοβούλιο ή να διορθώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν, γιατί είναι τελειωμένες και διεφθαρμένες καταστάσεις, αλλά να τους τελειώσουμε μια για πάντα. Αυτός είναι ο σκοπός μας, δεν είναι άλλο. Σκοπός μας είναι να διώξουμε όλους τους λαθρομετανάστες. Σε αυτό το θέμα δεν κάνουμε εκπτώσεις. Πώς θα το κάνουμε? Ας γίνουμε εξουσία και να βρούμε τον τρόπο. Τρόποι υπάρχουν. Και επίσης υπάρχουν και πολλές ερυπωμένες περιοχές της Ελλάδος, ακατοίκητες. Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
3: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
4: Όχι, βεβαίως.
2: Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
5: Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής. Υπάρχουν οι Γιούντεν, λέει. Γερμανικά τα έλεγε βεβαίως, όχι ελληνικά. Οι Γιούντεν, του πέσουν οι Εβραίοι. Υπάρχουν όμως, λέει, και οι Βάις Γιούντεν, δηλαδή οι λευκοί Εβραίοι. Δηλαδή οι Γερμανοί εκείνοι για την χώρα του, για μας οι Έλληνες αν θέλετε, οι Αγγλοσάξονες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι Εβραίοι στο θρησκευμά ή στην καταγωγή, αλλά είναι Εβραίοι στην οτροπία.
6: Βέβαια, μην το κάνεις έτσι. Μπράβο, χάλι μωρό μου, χάλι.
5: Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα να βγούμε στην Βουλή, αλλά αυτοί εκεί έξω, οι οποίοι ονομάζονται ελληνικός λαός, είναι ένας όχλος, μια μάζα που του έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα σας υπόσχομαι, θα είμαστε οι νικητές. Ζήτω η νίκη. Αλλά κάποτε, αν υπάρχει δίκαιο, θα γίνει σαπούνι και αυτός και τα ελευθερώσουμε.
7: Πέσα τα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
6: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
8: Λοιπόν, τώρα εδώ μου στέλνουν φίλοι, ακροατές, αυτό το βίντεο από το YouTube, όπου ακούγεται, λέει, η φωνή σας να λέτε «Είμαστε η σπορά των ηττημένων του 45».
9: Υπάρχει αυτό το βίντεο και παρακαλώ να το βάλετε και, εάν υπάρχει τέτοιο βίντεο που λέω αυτό το πράγμα, να το βάλετε και στο διαδίκτυο, δεν έχω καμία αντίρρηση.

0: είναι να πάρουμε την εξουσία. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Δεν το πάρουμε την εξουσία σημαίνει να καταργήσουμε την δημοκρατία. Δηλαδή κάπου λίγο πολύ δεν το κρύβω και προσωπικά. Εγώ αν θέλει να σου το πω, αν ζούσα στη Γερμανία του 1933 θα ήμουν μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και θα αισθανόμουν ιδιαίτερα χαρούμενο γι' αυτό. Εγώ προσωπικά, εάν ζούσα εκείνη την εποχή, θα ήμουν εθνικοσοσιαλιστής. Το δηλώνω ευθέως.
1: Φορά την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο Κερατσίνι, την αναλαμβάνουμε.
2: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
3: Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία ο αρχηγός μας εισήλθε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έκανε ήδη άνω κάτω. Το επόμενο βήμα είναι να εισέλθει μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μέσα στο μεγάλο μπουρδέλο.
0: Εθνικιστές, εθνικοσοσιαλιστές και ξαπίτες είμαστε. Μακάρι όλοι μας μέχρι το τέλος της ζωής μας να μείνουμε πιστοί στην συνδέση. Ο Βασίλης, ο συναγωνιστής Βασίλης, πέθανε εθνικοσοσιαλιστής. Τι άλλο κακό θα έχει χειρότερο θα σας συμβεί. Τι καταλάβατε με τους δημοκράτες.
2: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
4: Όχι, βεβαίως.

0: τελείως την γλιτώσαμε, να πούμε, κρυφτήκαμε τον Νατάλο. Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήραν το τρενάκι και πήγαν ένα ξυδάκι. Ναι, ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο, όχι για χειμερινές διακοπές, με ψηλές καμινάδες. Ναι. Όπου απολάμβαναν, είχε γράψει ένα φίλο μου ένα κείμενο, λέει, στο βάθος, λέει, του στρατοπέδου υπήρχαν τα κτίρια με τις ψηλές καμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.
1: Δεν είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
2: Όχι,
1: βεβαίως.
3: Ο Δόκτωρ
2: Γκέμπελς
3: έλεγε το εξής.
4: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί.
5: Θα γίνει σαπούνι και αυτός και θα
0: ευρεώσει. Τα κτίρια με τις ψηλές ακαμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.

0: του χιτλερικού φυράματος λοιπόν εκπρόσωπος αυτού του γκεσταμπίτικου εσμού καθρέφτης, αυτού του ναζιστικού βάλτου φίδι, είναι το ναζιστόμουτρο που αποφυλακίζουν αύριο. Όποιο και αν είναι το μακιγιάζ λοιπόν, όποια μπούργα και αν του φορέσουν, το συμπέρασμα είναι ασφαλές. Η μοναδική πατρίδα των Κασιδιάριδων είναι το Τρίτο Ράιχ και οι μόνοι Έλληνες που τους εμπνέουν ήταν, είναι και θα είναι οι ταγματαλίτες.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
5: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Act.
13: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
14: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
13: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
14: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
13: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
14: Καλά μας ταξίδια.
15: Χορηγός της εκπομπής είναι
16: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
17: TRT 95,1 FM Stereo.
18: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην εντατική του Βενιζέλιου νοσοκομείου Κρήτης νοσηλεύεται βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η 18 ετών μητέρα του. Περισσότερα στο real.gr.
5: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 25 στην Καρδίτσα και 23 στη Σκόπελο.
19: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
20: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
21: Υπάρχει μια ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια.

0: Επαναλαμβάνω ότι έχουμε αναβάθμιση της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε αυτή την αναβάθμιση κατηγορίας έχουν προχωρήσει οι δικαστικές αρχές. Έχουμε νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην δικογραφία. Το σοκ και η θλίψη είναι εδώ. Και αυτά εκφράστηκαν με το πλήθος κόσμου που αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή. Πάμε στο Θεοδόση Πανού, τον συνάδελφό μου. Θεοδόση μου, γεια σου.
1: Λίγο, κυρίες και κύριοι, αναμενόμενη ήταν η αναβάθμιση της κατηγορίας έπειτα από τα ευρήματα της ψηφιακής έρευνας που πραγματοποίησαν οι ειδικοί των εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας στο επίμαχο μηχάνημα, το οποίο στην ώρα, πρέπει να σας πω, γιατί έχει ώρα, έχει μια απόκληση ίσως κάτι παραπάνω από μισή ώρα. Ωστόσο, και αυτό όμως είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε σε αυτό το ιατρείο, παρακαλώ πολύ η λέξη, σε εισαγωγικά. Από την ψηφιακή ανάλυση λοιπόν τι φαίνεται, και το πήρε στα χέρια του ο εισαγγελέας πριν ξεκινήσουν οι απολογίες των...

0: των δύο γιατρών, του ζευγαριού. Δείχνει ότι το μηχάνημα το οποίο ξεκίνησε να δουλεύει, που σημαίνει ότι ήταν διασωληνωμένος εκεί ο γνωστός τραγουδιστής, του είχαν βάλει δηλαδή τους φλεβοκαθετήρες, από τον ένα φλεβοκαθετήρα φεύγει το αίμα, καθαρίζεται, και από τον άλλο φλεβοκαθετήρα στο έτερο χέρι μπαίνει ως καθαρισμένο αίμα. Κάτι σαν αιμοκάθαρση δηλαδή. 10-15 λεπτά μετά τη λειτουργία του, γύρω στις 3 παρά, αρχίζει και δίνει τα πρώτα σήματα ότι κάτι δεν πάει καλά, διότι δίνει αυξημένη αρτηριακή πίεση στον ασθενή, προκειμένου στον Γιώργο Μαζονάκη. Εκεί αρχίζει και ηχεί ένας πρώτος συναγερμός. Εκεί ένα πολύ σοβαρό ερώτημα είναι, εφόσον βλέπουν αυξημένη αρτηριακή πίεση και είναι γιατροί, είναι γιατρός μάλλον, γιατί είναι η γυναίκα εκεί, δεν σταματάει αυτή την διαδικασία, γιατί ο ασθενής αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Είναι ένα ερώτημα. Έχει χύσει ένας δεύτερος συναγερμός, πάλι όσον αφορά το οξυγόνο αυτή τη φορά του ασθενούς, επίσης δεν κλείνει το μηχάνημα, και στο τέλος γύρω στις 4:20 χοντρικά, εκεί κλείνει το μηχάνημα μόνο του, διότι δείχνει ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον ασθενή, δηλαδή έχει σταματήσει η καρδιά του. Αυτό θεωρούν οι αστυνομικοί ότι είναι το σημείο θανάτου. Άρα λοιπόν, μέχρι την ειδοποίηση και να φτάσει στο εκάστο σημείο, έχουμε 49 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Χοντρικά. 49 λεπτά. Οι ειδικοί λένε ότι στις πρώτες ενδείξεις ένας γιατρός καταλαβαίνει ότι πάει κάποιος για ανακοπή. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βοηθήσει τον ασθενή του, καλώντας παράλληλα το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί σε μια οργανωμένη ιατρική μονάδα που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το επεισόδιο. Αυτά δεν έγιναν. Ακόμα και
1: Θεοδόση, είναι μέσα σε αυτό το διάστημα των 50 λεπτών που ανταλλάσσουν φωτογραφίες με τον Μαζονάκη σε κατάρρευση.
0: Βεβαίως. Μία φωτογραφία. Τώρα το αν την ανταλλάσσουν δεν το ξέρουμε ακόμα. Σίγουρα όμως η γιατρός δεν έχει τραβήξει μία φωτογραφία, έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες. Η μία φωτογραφία είναι όταν ο Γιώργος Μαζονάκης είναι έτοιμος για την θεραπεία. Ο Θεός να την κάνει θεραπεία. Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη παρακαλώ σε εισαγωγικά. Προφανώς αυτή τη φωτογραφία τη χρειάζεται για την προσωπική διαφήμιση, γιατί αυτό το ιατρείο από στόμα σε στόμα είναι γνωστό. Από στόμα σε στόμα πάνε εκεί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την δίθεν αναζωογόνηση που κάνουν και πληρώνουν 6 και 10.000 ευρώ.
1: Άρα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα και τουλάχιστον μόσα δείχνει η έρευνα, μέχρι να κληθεί διασώστης ο τραγουδιστής είναι νεκρός ήδη 50 λεπτά.
0: Φαίνεται πως μέσα σε αυτό το διάστημα των 49 λεπτών ο Γιώργος Μαζονάκης έχει χάσει τη ζωή του. Αυτό δηλαδή που υποστηρίζει η γιατρός στην προανακριτική της κατάθεση, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από το ιατρείο μου ζωντανός, δεν ισχύει. Ο Γιώργος Μαζονάκης από το ιατρείο τους, ο Θεός να το κάνει, έφυγε νεκρός. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό θεωρούν βέβαιο οι αστυνομικοί. Έτσι έχουμε και την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Που έγινε ο ενδεχόμενος δόλος, στο γιατί δεν ειδοποιείς άμεσα τους αρμοδίους, εν προκειμένου το ΕΚΑΒ να μεταφερθεί ο άνθρωπος σε μία δομή, και ίσως αυτή τη στιγμή εγώ να μην είμαι σε θέση να σας λέω αυτό το ρεπορτάζ και εσύ να μην είσαι σε θέση να με καλύψεις για να μιλήσουμε για αυτό το ρεπορτάζ.
1: Από το σημείο που βρίσκεται αυτός ο χώρος, το ιατρείο, ο Ευαγγελισμός
0: δεν είναι πάρα πολύ μακριά.
1: 5 λεπτά δεν είναι.
0: Όντως Καρνεάδου είναι.
1: 5 λεπτά είναι.
0: 16 και 21 καλείται το ΕΚΑΒ, 16 και 26 έχει φτάσει εκεί ο πρώτος διασώστης και προσπαθεί να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ακόμα και η ένεση αδρεναλίνης που έχουν κάνει τον Γιώργο Μαζονάκη δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί, η σχέση τους με την ιατρική κατά πάσα πιθανότητα είναι ιδιαιτέρως επιδερμική. Γιατί το λέω αυτό? Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ειδικοί τι λένε και η διεθνής βιβλιογραφία? Ψάχνεις, το βρίσκεις. Κατευθείαν ένεση αδρεναλίνης πάνω από 1 ή 2 μιλιγκράμ. 0,1
1: εδώ μαθαίνουμε, και νομίζω είναι και αυτό στοιχείο της αστυνομικής έρευνας, ότι έψαχναν μέσα από το chat GPT να δουν πώς γίνεται η ανάνυψη ενός ανθρώπου.
0: Παθολόγος στην ειδικότητα ο σύζυγος Παύλα ιατρός, και έψαχναν στο διαδίκτυο να δουν πώς γίνεται ανάνυψη. Γι' αυτό εδώ γίνεται και ένα επιπλέον ερώτημα σε όλα αυτά που υπάρχουν. Θα κοιτάξουν να δουν και τα πτυχία των ανθρώπων αυτών. Υπάρχει νόμιμη άδεια για το ιατρείο από το 2013 ως παθολογικό ιατρείο, γιατί η ειδικότητα του 58χρονου είναι παθολόγος. Ο παθολόγος ψάχνει στο AI να δει πως γίνεται ανάνυψη. Ακούγεται λίγο περίεργο και λίγο προβληματικό. Τουλάχιστον σε μένα που δεν γνωρίζω ιατρική και είμαι αδαής πάνω σε αυτά, από τον παθολόγο νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα ξέρει πρώτο δεύτερο έτος είναι νομίζω στο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Αυτά.
1: Προφανώς συνεχίζονται οι έρευνες, έτσι.
0: Κανονικότατα, διότι την Τρίτη θα απολογηθούν εκ νέου με την βαρύτατη πια κατηγορία της ανθρωποκτονίας από ενδεχόμενο δόλο.
1: Θεοδόση, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, σε αυτές τις περιπτώσεις έρχονται οι διάφοροι και μας λένε «Μα καλά, δεν είναι η ώρα τώρα να τα πούμε αυτά, να τα πούμε αργότερα». Και δεν τα λέμε ποτέ όμως. Δεν τα λένε ποτέ. Γιατί θα σας πω για ποια πράγματα μιλάω. Και δεν τα λένε ποτέ γιατί δεν θέλουν να τα πούνε. Γιατί είναι κομμάτια αυτού του συστήματος. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Για βάλε την κυρία αυτή. Για βάλε την.
2: Στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμε τα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα, δηλαδή στην προσπάθεια του ανοσπιτικού συστήματος να περιχαρακώσει τις φλεγμονές, δημιουργεί αυτά τα ανοσοσυμπλέγματα. Και εν πάση περιπτώσει ότι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας, αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό που ακούσαμε, αυτή η κυρία που ακούσαμε, είναι η γιατρός Γάκα. Λανσάριζε το μηχάνημά της, το ακούσατε, το μηχάνημά της, το super duper, το 2023. Το 2023. Αυτό που ακούσατε δεν είναι διαφήμιση από τις πολλές που υπήρχαν. Δεν είναι καταχώρηση από τις πολλές που υπήρχαν. Αυτό που ακούσατε είναι η παρέμβαση της συγκεκριμένης κυρίας σε συνέδριο το 2023 και την ώρα που τα έλεγε αυτά στη διαδικτυακή της τότε παρέμβαση, από κάτω πέρναγαν οι φίρμες εκείνων των οργανισμών υπό την αιγίδα των οποίων ήταν το συγκεκριμένο συνέδριο, εκεί που πήγαινε η κυρία αυτή και λανσάριζε τα μηχανήματά της. Και από κάτω λοιπόν βλέπουμε ότι εκεί που λανσάριζε τα μηχανήματά της η κυρία, έκανε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, το έκανε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και το έκανε παρουσία υπουργών της κυβέρνησης. Αυτά το 2023. Αλλά το 2026 ούτε η κυβέρνηση, όπως μας λέει ο Γεωργιάδης, ούτε ο ιατρικός σύλλογος, όπως μας λέει ο Πατούλης, γνωρίζανε τίποτα. Αλλά ήταν εκεί, σε εκείνο το συνέδριο, που ο τότε υπουργός υγείας, ο Πλεύρης, είχε προτείνει μάλιστα και πολύ σοβαρά να προσφέρονται, διαβάζω από εισαγωγικά, να προσφέρονται στους τουρίστες και κάποιες υπηρεσίες υγείας, προσέξτε, στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, κάποιες ιατρικές πράξεις όπως αισθητικές επεμβάσεις, αιμοκάθαρση. Δεν ξέρω αν κάποιος εκ των παρευρισκομένων ζήτησε το λόγο και είπε, τι είναι αυτά που λες βρε χαμένε, αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία. Αυτά ήταν στο ίδιο εκείνο συνέδριο που ακούσαμε την κυρία αυτή να διαφημίζει το μηχάνημά της. Αλλά σήμερα άκουγα εδώ στο Real τον Θεμιστοκλέους, τον υφυπουργό υγείας, να λέει σήμερα για την ανάγκη, λέει, θέσπισης αυστηρότερου πλαισίου. Και άκουσα και τον Γεωργιάδη να λέει, να ζητάει συγγνώμη, λέει, για την αστοχία του συστήματος. Αστοχία? Για ποια αστοχία μιλάμε? Εδώ δεν πρόκειται περί αστοχίας. Εδώ πρόκειται περί συνενοχής. Εδώ πρόκειται περί συμμετοχής. Εδώ πρόκειται περί ηθοποίας. Εδώ πρόκειται περί υπόθαλψης. Και έρχονται λοιπόν τώρα να παραστήσουν και τους θεράποντες. Αλλά αυτό κάνουν σε όλα. Στα Τέμπη πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Στον ΟΠΕΚΕΠΑ πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Στις υποκλοπές πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Στη φτωχοποίηση του λαού πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Το έχουμε πει 1.000.000 φορές και θα το πούμε δεκάδες εκατομμύρια φορές ακόμα. Δεν έχουν τσίπα. Και ξέρετε γιατί θα το λέμε? Γιατί αν συνηθίσουμε να μην έχουν τσίπα, θα γίνουμε σαν τα μούτρα τους.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, η κατάσταση, αλλάζω θέμα, η κατάσταση έτσι όπως διαγράφεται στην παγκόσμια οικονομία έχει χαρακτηριστικά αρμαγεδόνα. Έχουμε την τιμή του πετρελαίου, το Brent, να ξεπερνάει σήμερα, δεν ξέρω αν έχει φτάσει και τα 110 δολάρια το βαρέλι. Είναι ο Δημήτρης Χριστούγιας μαζί μας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο, πριν από λίγη ώρα ήταν στα 109 δολάρια το βαρέλι, τώρα έχει μειωθεί η τιμή του Brent, είναι περίπου στα 106 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας όπου για άλλη μια μέρα όμως θετικό πρόσημο, είναι στο σύν 0,8%. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια πάρα πολύ ψηλή τιμή το Brent που αποτυπώνεται και στις τιμές των καυσίμων. Μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη 2,15. Μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο κίνησης 2,11. Η αμόλυβδη βενζίνη έχει πάρει 13 λεπτά, έχει αυξηθεί σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και το πετρέλαιο κίνησης περίπου 8 λεπτά. Μιλάμε για πολύ ψηλές τιμές και το βασικότερο απ' όλα, Νίκο, είναι ότι οι προβλέψεις που κάνουν οι γνώσεις της αγοράς, έχουν μιλήσει με αρκετούς εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων και μου λένε ότι την Παρασκευή, εφόσον δεν αλλάξει κάτι δραματικά στη τιμή του πετρελαίου Brent, η αμόλυβδη βενζίνη ενδέχεται να φτάσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Καταλαβαίνεις για τι τιμή μιλάμε. Και το πετρέλαιο κίνει στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα, Νίκο, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μένει να δούμε τι θα γίνει σε ένα μήνα που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ποια θα είναι η τιμή του. Με τα σημερινά δεδομένα πάντως πρέπει να σου πω ότι η τιμή του πετρελαίου θα ήταν 1 ευρώ και 90 λεπτά περίπου. Δηλαδή 1.900 ευρώ ο τόνος από 1.100 που ήταν πέρυσι στις 15 Οκτωβρίου όταν ξεκίναγε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα, το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει για όλα αυτά. Πώς μπορεί να διευρυνθεί η περίμετρος του επιδόματος θέρμανσης προκειμένου να πάρουν περισσότερα χρήματα οι δικαιούχοι, εάν και κατά πόσο και σε ποιο βαθμό θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη, όλα αυτά θα τα μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, Νίκο, τα πράγματα καταλαβαίνεις ότι είναι αρκετά δύσκολα στον τομέα των καυσίμων.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Από Δευτέρα Γυμναστήριο.
4: Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την
5: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Πυθία στην Κυψέλη. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Κλειστές είναι οι οδοί Πυθίας και Έγλης. Απολογούνται αύριο οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δικαστικές αρχές αναβάθμισαν το κατηγορητήριο εις βάρος τους από θανατηφόρο βλάβη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στην εξέλιξη συνέβαλαν σύμφωνα με πληροφορίες νέα στοιχεία και ψηφιακά πιστήρια που έχει συλλέξει η αστυνομία από τον χώρο του ιατρείου και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τα οποία ενσωματώθηκαν στη δικογραφία. Περισσότερα στο enikos.gr. Συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε επίσης η ανάρτησή του ότι η άνοδος των τιμών του ντίζελ οφείλεται κυρίως στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και όχι στο Ιράν. Την ίδια ώρα σταμάτητο είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το Brent ξεπερνά τα $108 το βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών. Άνοδο καταγράφηκε το φυσικό αέριο, ενώ στα 2,15 ευρώ το λίτρο έχει διαμορφωθεί η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά. Κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Δηλώνουν παράλληλα ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εντατική του Βενιζέλιου νοσοκομείου Κρήτης μεταφέρθηκε βρέφος 17 ημερών με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα του ηλικίας 18 ετών.
14: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, εικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρέμι Καμπελά με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η ΠαΕΒόλος. Για τη Super League 2 ο Πανιώνιος κέρδισε με 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και ο Πανθρακικός με 2-0 νίκησε τον ΠΑΟΚ Β. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
5: Real Weather.
13: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σας έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής ότι αύριο αποφυλακίζεται ένα χιτλεροειδές, ένα ναζιστόμουτρο που πάνω του καθρεφτίζεται η σβάστικα της Γκεστάπο και που μάλιστα έχει διαμηνήσει ότι έρχεται ως κομμάτι του πολιτικού συστήματος να συμμετάσχει στις εκλογές. Στη δίκη της Χρυσής Αυγής, εκεί που καταδικάστηκαν τελεσίδικα ως ναζιστική εγκληματική συμμορία, όταν τον ρωτούσαν αυτόν τον Λεβέντη εάν είναι ναζί, απαντούσε πω, εγώ ναζί, εμείς ναζί καθόλου. Διαβάζω. Ποιο θα ήταν το μέλλον της Ευρώπης και ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου αν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, που οι δημοκράτες ή μάλλον οι Εβραίοι σύμφωνα με το στρατηγό Μεταξά κήρυξαν στη Γερμανία, δεν σταματούσε την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού? Είναι βέβαιο ότι θεμελιώδεις αξίες που πηγάζουν ως επιτοπλίστων από την ελληνική αρχαιότητα θα κυρίευαν πνευματικά όλα τα κράτη και θα όριζαν τις τύχες των λαών. Ο ρομαντισμός ως πνευματικό κίνημα και ο κλασικισμός θα υπερίσχυαν της παρακμιακής υποκουλτούρας που διεύρωσε τον λευκό άνθρωπο. Αυτά έχουν την υπογραφή του ναζιστόμουτρου, του Κασιδιάρη. Αυτά γράφτηκαν 20 Απρίλη του 2011 στο μόνιμο περιοδικό που έβγαζαν, αυτή τη φυλάδα. Και ξέρετε, 24 όχι τυχαία, γιατί τότε γεννήθηκε το είδωλό τους, το είδαλμά τους. Γι' αυτό το ναζιστικό κατακάθι μιλάμε, γι' αυτό το καταδικασμένο σβαστικοφόρο. Το χιτλεροειδές που λατρεύει την ανανεωτική πορεία, το ρομαντισμό και το πνευματικό κίνημα του ναζισμού. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική γραμμή μας. Είναι μαζί μας ο καθηγητής δημοσίου δικαίου και κοινωνικής διοίκησης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, κύριος Ξενοφώντας Κοντιάδης. Κύριε Κοντιάδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Θέλω να πω εισαγωγικά ότι παρακολούθησα το πώς εμπνέεται, με έψιλον είναι το εμπνέεται, τους θρασίδελους του ναζισμού, οι οποίοι έρχονται με τη μάσκα την οποία συνηθίζουν να κυκλοφοράνε από την εποχή που ήταν ταγματασφαλίτες, που έρχονται να απειλήσουν με το θρασίδηλο τρόπο τους κάτω από τις αναρτήσεις σας. Και το σημειώνω γιατί έχω ανάλογη εμπειρία, διαρκή εμπειρία, και να πω βεβαίως ότι αυτή η θρασιδηλία έχει μέτωπο απέναντί της. Θεωρήστε ότι είμαι μέρος αυτού του μετώπου?
1: Είμαι βέβαιος ότι έχετε υποστεί χειρότερα από μένα. Εγώ δεν είχα τόσο έντονες εμπειρίες από τέτοιου είδους επιθέσεις από ψευτοπροφίλ, από bots, από trolls, από αυτά τα φασιστοειδή, τα οποία όταν γράφεις κάτι που ενοχλεί, όταν καταγγέλεις αυτά που συμβαίνουν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με την άνοδο της ακροδεξίας και με την προσπάθεια του κυρίου Κασιδιάρη να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, χειδεολογούν, απειλούν, βρίζουν, αλλά προφανώς δεν μπορούν να πτωήσουν κανένα σοβαρό άνθρωπο.
0: Είναι προφανές ότι αυτοί οι μηχανισμοί λειτουργούν λοιπόν, υπάρχουν. Υπάρχει ένας μηχανισμός, έτσι.
1: Υπάρχουν και σκοπεύω να το διερευνήσω ακόμη εντατικότερα τώρα που έγινα και προσωπικά μάρτυρας ή, αν θέλετε, θύμα τέτοιου τύπου, αν θέλετε, εγχειρημάτων. Διότι προφανώς υπάρχουν πλέον μηχανισμοί πέρα και από αυτά τα οποία βλέπουμε από τα ακροδεξιά και τα νεοναζιστικά μορφώματα, οι οποίοι προσπαθούν να χειραγωγήσουν, να απειλήσουν, να περιορίσουν την ελευθερία του λόγου ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως είναι πιο ευάλωτοι από ό,τι είσαστε εσείς ή από ό,τι είμαι εγώ.
0: Πείτε μου, κύριε Κοντιάδη, το πολιτικό σκηνικό στο οποίο θέλει να επιστρέψει, ή μάλλον να το ξεκινήσω διαφορετικά, έχουμε μία απόφαση του εφετείου και του εφετείου σε ό,τι αφορά την Χρυσή Αυγή, σε ό,τι αφορά την ηγετική της ομάδα, πότε κάποιος στερείται πολιτικών δικαιωμάτων?
1: Κοιτάξτε, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να υπάρξει σύμφωνα με το Σύνταγμα αν δεν έχουμε αμετάκλητη απόφαση. Όμως υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που αφορά...
0: Αμετάκλητη απόφαση εννοούμε Άριο Πάγο πια, έτσι?
1: Εννοούμε Άριο Πάγο, ναι. Μετά από ανέρεση. Αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο αφορά σήμερα τον κύριο Κασιδιάρη. Ο κύριος Κασιδιάρης μπορεί βέβαια να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής μόνος του σε μια εκλογική περιφέρεια χωρίς να υπάρχει συνδυασμός ή κόμμα από πίσω, και φυσικά σε αυτή την περίπτωση δεν έχει καμία τύχη. Μαθηματικά θα έπρεπε να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια το 3% της επικράτειας. Δεν βγαίνει μαθηματικά. Αυτό το οποίο προβλέπει η εκλογική μας νομοθεσία από το 2023 και έχει ήδη εφαρμοστεί τουλάχιστον 3 φορές με αφορμή τον ίδιο τον κύριο Κασιδιάρη, είναι ότι όταν κάποια πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα, η συμμετοχή τους στην ηγεσία, είτε την δεδηλωμένη, είτε την εικονική, είτε την υποκρυπτόμενη, δηλαδή την πραγματική ηγεσία, συνεπάγεται τον αποκλεισμό αυτού του κόμματος, μάλλον των συνδυασμών αυτού του κόμματος από τις εκλογές. Το είδαμε να συμβαίνει το Μάιο του 23 με το κόμμα Έλληνες, που ο Κασιδιάρης είχε δημιουργήσει και είχε δώσει την ηγεσία του σε κάποιον αφιπηρετήσαντα εισαγγελέα του Άριου Πάγου, τον κύριο Κανελόπουλο. Έκρινε ο Άριος Πάγος ότι υποκρύπτεται ο Κασιδιάρης, δεν ανακηρύχθηκε ο συνδυασμός. Ένα μήνα αργότερα στις εκλογές του Ιουνίου του 23 εμφανίζεται με έναν συνδυασμό ανεξάρτητων υποψήφιων. Πάλι ο Άριος Πάγος λέει ότι υποκρύπτεται η προσπάθεια του Κασιδιάρη να ξεγελάσει το πολιτικό σύστημα με αυτό το σχηματισμό. Και φτάνουμε στην τρίτη περίπτωση, όπου πάλι εμφανίζεται ο Κασιδιάρης ως υποκρυπτόμενος ηγέτης των Σπαρτιατών στις ευρωεκλογίες του 24.
0: Η κυροζήνη, όπως έλεγε ο άλλος εκεί.
1: Η κυροζήνη, ναι. Και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν ανακηρύσσεται πάλι το κόμμα, ο συνδυασμός του κόμματος για τις ευρωεκλογίες του 24. Έχουμε τρεις περιπτώσεις λοιπόν. Και έχουμε και την περίπτωση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, την οποία κρίθηκε ότι αυτή η νομοθεσία είναι συνταγματική, και έχουμε την έκπτωση, μάλλον την ακύρωση εκλογής 3 βουλευτών των Σπαρτιατών. Εκεί είναι πιο σύνθετο το πράγμα, γιατί έχουμε κάτι το οποίο γίνεται εκ των υστέρων, μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών των Σπαρτιατών στις εκλογές του 23. Αλλά εν πάση περιπτώσει το βέβαιο είναι ότι έχουμε μία σειρά από αποφάσεις που κρίνουν συνταγματική τη σχετική νομοθεσία και αποκλείουν τον κύριο Κασιδιάρη από οποιαδήποτε συμμετοχή στις επόμενες εκλογές.
0: Πείτε μου, το πολιτικό σκηνικό στο οποίο φιλοδοξεί να επιστρέψει αυτός ο Ναζί, πόσο όμοιο ή πόσο διαφορετικό είναι από εκείνο που τους έκανε αυτούς βουλευτές το 2010?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα το 2010 ήταν μια ακραία συνθήκη. Το 2012 για την ακρίβεια, που μπαίνουν στη Βουλή οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι υποψήφοι της Χρυσής Αυγής, είμαστε πάνω στα μνημόνια, είμαστε πάνω σε μια ακραία οικονομική εξαθλίωση της κοινωνίας, είμαστε σε ένα σοκ και βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά στο κοινοβούλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι σήμερα δεν υπάρχει ένα καθεστώς φτωχοποίησης ή ερημοποίησης υπαίθρου ή πάρα πολύ σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, αλλά πάντως θα έλεγα ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές από το τότε. Και θα έλεγα επίσης ότι μια πολύ σημαντική διαφορά είναι ότι γνωρίζουμε τι ήταν η Χρυσή Αυγή, γνωρίζουμε τι ήταν άνθρωποι όπως ο Κασιδιάρης που διήθυναν αυτή την εγκληματική οργάνωση, γνωρίζουμε τα εγκλήματα που διέπραξαν, γνωρίζουμε ότι δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα και η επέτειος είναι 4 μέρες από σήμερα της δολοφονίας του. Έχουμε τις καταδίκες και σε πρώτο βαθμό και στο εφετείο σε δεύτερο βαθμό φέτος. Έχουμε τη φυλάκισή τους, έχουμε την απαξίωσή τους. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ακόμα υπάρχουν υποστηριχτές τους. Δηλαδή το γεγονός ότι αποφυλακίζεται ένα πρόσωπο που καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθριξη για τη συνδιεύθυνση μιας νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, και είμαστε υποχρεωμένοι και εσείς και εγώ και όλα τα μέσα να σχολιάζουμε και να προσπαθούμε να δούμε τι προβλέπει ακριβώς ο νόμος, επειδή αυτός ο κύριος εξαγγέλει ότι επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτό είναι μια αποτυχία του πολιτικού μας συστήματος. Είναι μια πολύ σοβαρή αποτυχία, βέβαια ενδεχομένως όχι τόσο σοβαρή όσο αυτά τα οποία βλέπουμε συμβαίνουν στην Ευρώπη, όπου η ακροδεξιά πλέον διεκδικεί την κυβερνητική εξουσία.
0: Πριν πάμε στα ευρωπαϊκά, θέλω να μου πείτε, επειδή αυτός ο τύπος είναι προφανές ότι θα επιχειρήσει να παραστήσει τον πολιτικά διοκόμενο, ο τύπος αυτός είναι πολιτικά διοκόμενος ή είναι ηγετικός στέλεχος μιας δολοφονικής ναζιστικής οργάνωσης που μάλιστα στην περίπτωσή του το σύστημα λειτουργήσε και ευνοϊκά, γιατί δεν ξέρω καμιά άλλη εγκληματική οργάνωση ή κανένα άλλο εγκληματία καταδικασμένο να του επιτρέπεται να έχει πολιτική παρουσία, να έχει κάνει πολιτικές εκδηλώσεις, να διαφημίζει την ύπαρξή του μέσα από το μηντιακό σύστημα.
1: Και μέσα από τη φυλακή, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Ναι.
1: Προφανώς είναι μια αποτυχία του πολιτικού μας συστήματος το γεγονός ότι συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με αυτούς τους ανθρώπους, ότι τους επιτρέπεται να έχουν αυτό το λόγο με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τη φυλακή να μπορεί να κάνει εκπομπές ή να στέλνει, να ανεβάζει στο YouTube βίντεο κτλ. Όλα αυτά δείχνουν ότι ενδεχομένως κάποιοι συνεχίζουν να θέλουν να συντηρήσουν αυτό το είδος τον πολιτικό λόγο και αυτό το είδος τα πολιτικά μορφώματα, τα οποία έχουν από πίσω τους, όπως είπατε, και όχι εσείς ούτε εγώ, το είπανε δύο δικαστικές αποφάσεις, έχουν πίσω τους εγκλήματα, μια εγκληματική οργάνωση η οποία παρίστανε το πολιτικό κόμμα, δεδηλωμένα χρησιμοποιούσαν αυτομανδία του πολιτικού κόμματος για να υποφελούνται από τα προνόμια που τη χάνουν τα κόμματα και οι βουλευτές, ενώ είναι προφανώς διώκτες και αντίπαλοι και της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Όλο αυτό είναι ένα σκηνικό παράλογο, αν δεν ήταν τόσο θλιβερό. Θα έλεγα δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στην επιστροφή ενός προσώπου και με όλα τα μέσα να είναι στραμμένα σήμερα και αύριο σε αυτόν, το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει ουδεμία ενασχόληση. Θα έπρεπε να είναι πλήρως απαξιωμένος.
0: Ξέρετε, αν ήταν στραμμένα δείχνοντας τη σβάστικα στο χεράκι του, ίσως να μην ήταν κακό. Πολύ φοβάμαι ότι εδώ θα έχουμε ένα lifestyle πολιτικό καινούριο.
1: Δείχνοντας το δολοφονημένο Παύλο Φίσα, ναι. Δείχνοντας το δολοφονημένο Σαχζάτ Λουκμάν, δείχνοντας τους εμόφυρτους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, δείχνοντας τους Αιγύπτιους αλλιεργάτες με τα σοβαρά τραύματα που κινδύνευσε η ζωή τους, δείχνοντας τα δεκάδες θύματα της βίας αυτών των οργανώσεων, δείχνοντας το βίντεο από live εκπομπή στην οποία χειροδίκησε εναντίον, ήταν και βουλευτής νομίζω τότε η κυρία Κανέλη,
0: φυσικά,
1: και μπροστά στον τότε επίσης βουλευτή τον κύριο Παυλόπουλο, πράγματα αδιανόητα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Αυτά δείχνουν το ποιόν του προσώπου για το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα να συζητάμε, όχι μόνο εμείς, αλλά όλα τα μέσα.
0: Θέλω να πάμε, πριν κλείσουμε, σε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη της αναγέννησης, αλλά η Ευρώπη είναι το έδαφος όπου γεννήθηκαν και τα Auschwitz. Έχουμε λοιπόν τον φασισμό να ενισχύεται σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, από τη Γαλλία και τη Γερμανία, μέχρι την Ιταλία, τη Σκανδιναβία, την Ολλανδία, δεν μιλάω για τις βαλτικές χώρες, εκεί φτιάχνουν πια μνημεία υπέρ των ΕΣΕΣ. Πού τοποθετείτε μέσα σε αυτή την, ας την πω έτσι, νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα την Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα ακριβώς επειδή είχε να αντιμετωπίσει την ακραία οικονομική κρίση, τα μνημόνια και την άνοδο μιας εξόχως ακραίας και βίαιης οργάνωσης όπως ήταν η Χρυσή Αυγή, μια εγκληματική οργάνωση η οποία θα έλεγα ότι αν δεν ήταν τόσο βίαιη μπορεί να ήταν ακόμα σήμερα μπροστά μας. Να θυμίσω ότι μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και την ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής και των βουλευτών της, ήρθαν οι εκλογές του 2015, δύο χρόνια αργότερα, και αυτή η εγκληματική οργάνωση πήρε ένα ποσοστό άνω του 6% στις εκλογές του 2015. Έτσι. Αυτό δείχνει κάτι. Το γεγονός ότι ακόμα υπάρχουν θύλακες και ενδεχομένως μια σοβαρή επιρροή προσώπων όπως ο Κασιδιάρης δείχνει ότι ναι μεν στην Ελλάδα ακριβώς επειδή αυτοί οι άνθρωποι φτάσανε σε αυτές τις ακρότητες δεν έχουμε το ρεύμα που έχουν στις άλλες χώρες. Είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που λέγεται νεοναζισμός, με τη βία και τις ακρότητες της Χρυσής Αυγής, και τον μεταναζισμό ή μεταφασισμό, που κάτω από ένα προσωπείο, όπως είναι το AfD στη Γερμανία, εναλλακτική για Γερμανία, ή όπως είναι το κόμμα της κυρίας Λεπέν στη Γαλλία, ή όπως είναι ο Φάρατ στην Αγγλία, ή όπως είναι τα αντίστοιχα μορφώματα στις βαλτικές χώρες και στην Πολωνία, σε όλες αυτές τις χώρες έχουν ένα μανδύα ο οποίος δεν πήρε, αν θέλετε, την έκταση που πήρε η Χρυσή Αυγή με τα τάγματα εφόδου κτλ. Και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν τρομάζει όπως τρόμαξε η Χρυσή Αυγή την κοινωνία και έχει φτάσει να διεκδικεί την κυβερνητική εξουσία στη Μισή Ευρώπη.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Κοντιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ είναι η Ελλάδα φυσικά του Παύλου Φύσα. Εδώ είναι η Ελλάδα της Βιάννου. Εδώ είναι η Ελλάδα του Διστόμου. Εδώ είναι η Ελλάδα των Γκαλαβρίτων. Η Ελλάδα του Χορτιάτη. Είναι η Ελλάδα των 200 της Κεσαριανής. Αυτή είναι η χώρα αυτή. Και επειδή ακριβώς είναι η χώρα των 200 της Κεσαριανής, μπορεί πολύ καλά να καταλαβαίνει τι βρίσκεται τελικά πίσω από τις γραβάτες αυτού του τύπου, πίσω από τα κουστούμάκια αυτού του τύπου, και να καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι η σβάστικα δεν είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο, είναι αρχαιοναζιστικό σύμβολο. Καθάρματα.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Ει, hey, στα ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου?
9: TRT 95,1 FM Stereo.
10: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
11: Και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλειστές παραμένουν οι οδοί Πυθίας και Έγκλης στην Κυψέλη λόγω επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Πυθίας. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αύριο το πρωί, οι απολογίες τους. Συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr.

Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά, στον Θωμά, στον Παναγιώτη, Παουκάρα μου να είσαι καλά, Ελένη μου, σε φιλό, καλησπέρα στο Δήμο, στον Άγγελο, καλησπέρα στη Σοφία, στο Θανάση. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Κάνε μου τη χάρη, στείλε μου πάλι το μήνυμα που μου είχε στείλει προχτές με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλησπέρα στο Δημήτρη. Τάνια μου να είσαι καλά, στη Μαρία, στον Νίκο, καλησπέρες στο φίλο το Real Blocker. Πολλές καλησπέρες στον κύριο Παπαζαχαρίου, στον Κωνσταντή, στη Μαργαρίτα. Γιάννη μου, αν μπορεί ένας να φτιάξει τον σημερινό Ολυμπιακό, σίγουρα είναι ο Τάκης, ο Λεμονής. Καλησπέρα στο φίλο το Γιώργο από την Πράγα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την μεγάλη παρέα. Λοιπόν, ο Τραμπ λοιπόν, ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τους ενεργειακούς στόχους σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσε αυτός ότι υπάρχει, λέει, συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Προχτές είχε κάνει τη σύσταση στον Ζελένσκι να πάψει η Ουκρανία να χτυπάει ενεργειακούς στόχους της Ρωσίας. Στο μεταξύ πρέπει να σας πω ότι έχουμε δήλωση ενός βουλευτή του Ζελένσκι, του Γκορμπέγκο, έτσι τον λένε αυτόν. Είναι μια δήλωση η οποία έρχεται να αποκαλύψει το βάθος της ελληνικής εμπλοκής σε αυτό το σφαγείο της Ουκρανίας. Είναι μια δήλωση που έρχεται να αναδείξει τη χυδαιότητα όλων αυτών οι οποίοι παζαρεύουν για το ανθρώπινο κρέας, παζαρεύουν τα κανόνια τους, με μοναδικό στόχο έναν, τη διασφάλιση του κεφαλαίου. Περί αυτού πρόκειται. Ο συγκεκριμένος τύπος λοιπόν μίλησε για τα παζάρια που γίνονται με την ελληνική κυβέρνηση ώστε να παραδοθούν στο Κίεβο βλήματα Patriot, όπως τα ακούτε. Το παζάρι γίνεται για την προστασία των εφοπλιστικών συμφερόντων, αφού η κυβέρνηση φέρεται να ζητά σαν αντάλλαγμα για την παράδοση του συστήματος των Patriot να μην χτυπιούνται πλοία των Ελλήνων εφοπλιστών στη Μαύρη Θάλασσα και αλλού. Τι είπε λοιπόν αυτός, σας τα μεταφέρω. Η Ελλάδα απαιτεί από την Ουκρανία να μην επιτίθεται στα δεξαμενό πλοιά της σε ρώσικα λιμάνια σε αντάλλαγμα για τη μεταφορά πυράβλων για τα συστήματα.

0: καταστήματα Patriot τα οποία πλησιάζουν στο τέλος της επιχειρησιακής τους ζωής. Αυτή είναι η δήλωση που έκανε ο συγκεκριμένος, με το γνωστό ύφος που έχουν αυτοί μάλιστα, που πηγάζει και από την διαθεσιμότητα προφανώς της κυβέρνησης του Μητσοτάκη απέναντι στις εντολές των Αμερικάνων του ΝΑΤΟ για τη στήριξη της Ουκρανίας, είπε και τα εξής: δεν θα μας τεθούν όροι, είτε θα τα παραδώσετε, απευθύνεται στην Ελλάδα αυτός τώρα, έτσι, είτε θα τα ανακυκλώσετε, θα τα αποσυναρμολογήσετε για να γίνουν κομμάτια, θα φτιάξετε μενταγιόν από αυτά και θα τα φορέσετε στο λαιμό σας. Αυτά είπε αυτός ο σύμμαχος της Ελλάδας. Να σας πω ότι οι ναυτεργάτες συνεχίζουν να στέλνονται βέβαια στις θάλασσες του θανάτου. Μόνο στη Μαύρη Θάλασσα το τελευταίο διάστημα έχουν σκοτωθεί πάνω από 20 ναυτεργάτες. Το καθεστώς του Κιέβου έχει χτυπήσει πλοία ελληνικών συμφερόντων, εφοπλιστικών συμφερόντων, που συνήθως φορτώνουν στον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας, που βεβαίως, προσέξτε, γιατί εδώ έχουμε και το ενδιαφέρον του Τραμπ μεταξύ άλλων, που στη μετοχική του σύνθεση είναι ενεργειακή κολοσσή των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά ανοιχτά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα. Και τώρα λοιπόν θυμίζω εντελώς ακροθυγώς για την εμπλοκή της Ελλάδας και σε αυτό το σφαγείο, ότι το 2024 είχαν πάρει τους Stinger από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τους είχαν παραδώσει στην Ουκρανία. Τώρα το καλοκαίρι πήραν τους Patriot, όσους δεν έχουν στείλει στη Σαουδική Αραβία. Προσέξτε, η Σαουδική Αραβία είναι η σύμμαχος της Τουρκίας μετά την τελευταία συμφωνία της Μέκας, και τους πήρανε λέει από την Κάρπαθο που τους είχαν εκεί, που διαφήμιζαν ότι τους πήγαν στην Κάρπαθο κτλ. Κτλ. Για να φυλάνε την αμερικανική βάση της Σούδας. Και βεβαίως αυτή είναι μια εξέλιξη που δείχνει το βαθμό εμπλοκής και των κινδύνων που σηματοδοτεί για τη χώρα και τον ελληνικό λαό η πολιτική του ευρωατλαντισμού, και αναδεικνύονται τα ψέματα των κυβερνώντων που ισχυρίζονται ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν απειλεί λέει την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα λέει δεν είναι στόχος, ότι το Ιράν λέει δεν έχει τα μέσα να χτυπήσει ελληνικό έδαφος που συνδέεται με τους Αμερικάνους. Όλα αυτά λοιπόν, όταν παίρνεις τους Patriot και το λες επισήμως, τους πάω στην Κρήτη για να φυλάνε την αμερικανική βάση, όλα αυτά καταραίουν με πάταγο, αλλά οι Αμερικανοτσολιάδες κορδώνονται κιόλας ότι υπηρετούν την πατρίδα. Προφανώς, γιατί η πατρίδα τους είναι το ΝΑΤΟ, γι' αυτό κομπορημώνουν κιόλας. Τώρα πρέπει να σας πω ότι είχαμε ένα ακόμα τραγικό περιστατικό, το οποίο αποτυπώνει τις ολέθριες συνέπειες για το λαό από την πολιτική που αντιμετωπίζει την προστασία της υγείας σαν κόστος. Αυτοί θεωρούν το να έχουμε υγεία, νοσοκομεία, μονάδες, ότι είναι κόστος. Και είναι το περιστατικό στην Αίγινα. Μία γυναίκα κατέρευσε στην παραλία χτες το μεσημέρι και τελικά έχασε τη ζωή της παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων που ήταν εκεί παρευρισκομένων να την κρατήσουν στη ζωή κάνοντάς τη σκάρπα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των λουόμενων, το ασθενοφόρο από το κέντρο της Αίγινας έφτασε στην παραλία με μεγάλη καθυστέρηση, με 50 λεπτά καθυστέρηση, αφού του είχε ζητηθεί η βοήθεια. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση από την υγειονομική περιφέρεια στην οποία υπάγεται η Αίγινα, ο λόγος λέει που δεν μπόρεσε να ξεκινήσει έγκαιρα το ασθενοφόρο ήταν ότι δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός στο κέντρο υγείας ώστε να μπορέσει να μείνει πίσω για να φύγει ο ένας εκ των δύο γιατρών που συνοδεύει το ασθενοφόρο. Τι επιβεβαιώνεται δηλαδή? Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ότι εδώ έχουμε τραγικές συνέπειες από την τραγική υποστελέχωση του δημόσιου συστήματος υγείας, και μάλιστα αυτή τη φορά στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Σαρονικού, με 13.000 μόνιμους κατοίκους και με έναν πληθυσμό που βεβαίως πολλαπλασιάζεται την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτή είναι ένα κομμάτι της βιτρίνας και αυτό της λεγόμενης τουριστικής τους βιομηχανίας. Οι λουόμενοι εκεί κατήγγυλαν το γεγονός ότι στην κατά τα άλλα οργανωμένη παραλία δεν υπάρχει ούτε κατάλληλο προσωπικό, ούτε γιατρός, ούτε ναυαγοσώστης, ούτε κατάλληλος εξοπλισμός για παροχή πρώτης άμεσης βοήθειας σε έκτακτα περιστατικά. Και προσέξτε, αυτές οι τραγικές ελλείψεις και η υποστελέχωση που επικρατούν και στο Κέντρο Υγείας Έγινας, όπως και στο ΕΚΑΒ, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην επιφάνεια. Είχαν έρθει με τραγικό τρόπο στην επιφάνεια και πριν ακριβώς ένα χρόνο. Θυμάστε το θάνατο της άλλης γυναίκας πάλι σε παραλία του νησιού στα τέλη Αυγούστου του 2025, όταν η γυναίκα είχε ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς αισθήσεις, την επανέφερε ναυαγοσώστης παρέχοντάς τις πρώτες βοήθειες, αλλά τελικά πέθανε αφού δεν υπήρξε άμεση ιατρική βοήθεια, καθώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου ώστε να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας. Αυτά ξέρετε που συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που ο Υπουργός Υγείας είναι ο Γεωργιάδης, ο οποίος Γεωργιάδης μας είπε τις προάλλες ότι μυριάζουμε, η μύρλα δηλαδή, ότι μυριάζουμε και ότι δεν θα έπρεπε να μυριάζουμε εμείς οι μίζεροι, διότι όπως είπε, μία χώρα πηγαίνει καλά παγκοσμίως και είμαστε εμείς. Πήγαινε σε διάλειμμα.
1: Real FM. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε

μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μιχάλη μου, για τον δουλευταρά, τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που θέλει 2 μήνες μόνο στο Ταμείο Ανεργίας για τους ανέργους, θα τα πούμε αύριο αναλυτικότερα. Τώρα θέλω να πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο με τη βοήθεια της Τζέννης Κρυθαρά. Έλα Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από το Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεκινήσουμε, καθώς οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας συνεδρίασαν σήμερα στο Κάρντιφ και υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η άνευ προηγουμένου συνάντηση διεξήχθη μετά την έκπληξη που προκαλήσε το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν κάτι το φανταστικό. Τόσο η Σκωτία όσο και η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία κυβερνώνται σήμερα από κόμματα που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός πρωτοφανές από το 1999, κάλεσαν τη βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Να θυμίσουμε πως διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις έχουν ταχθεί κατά της οργάνωσης δημοψηφισμάτων για την ανεξαρτησία, με εξαίρεση εκείνο το 2014 στη Σκωτία, όταν το 55% των όσων ψήφισαν τάχθηκε κατά της ανεξαρτησίας. Την περασμένη εβδομάδα πάντως η Downing Street απέκλεισε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ πιστεύει στεναρά στην Ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Τζέννη μου, θα μείνουμε εδώ και θα καταλάβεις και εσύ και οι ακροατές μας γιατί. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Σπύρος Χαλβατζής, ο γραμματέας μου στην ΚΝΕ, ο ορισμός του κομμουνιστή, ένα παντοτινό σύμβολο της ιστορίας του κόμματος, της ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ένα πρόσωπο που καθρεφτίζεται το καθάριο των οραμάτων μας, μια μορφή που ανήκει στο πάνθεον μετά τη μαλφή του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντός μας, έφυγε από τη ζωή. Ο Σπύρος Χαλβατζής, ο Σπύρος, για όλους τους κνήτες της γενιάς μου, ο πιο ανθρώπινος άνθρωπος, όπως έγραφε ο Μαγιακόφσκι, που μας ρωτούσαν πώς πρέπει να είναι οι κομμουνιστές και εμείς απαντούσαμε να, όπως αυτός. Πηξίδα και διαβατήριο στα ταξίδια της συνείδησής μας ήταν και θα είναι το σύμβολο, η υπόλοιψη και η τιμή μας. Σπύρο μου, ψυχή βαθιά.

0: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξη.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Καλημέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.